0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι η Ιράμινά του αναχαιτίζει εχθρικούς πυράβλους και ντρόουν, σιρήνες και στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς τους γείτονές του, αλλά όλοι απέτυχαν να πλήξουν στόχους. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξήγαγαν επιθέσεις σε ιρανικό σταθμό ελέγχου εδάφους στο νησί Κέσμου στα στενά του Ορμούς και κατέριψαν 3 επιθετικά drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς ιδιώτες ναυτικούς. Η Τεχεράνη λέει ότι επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και drones ως απάντηση στην αμερικανική στόχευση του πύργου επικοινωνιών του στο Κέσμο. Εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, απεσταλμένοι των δύο πλευρών συναντήθηκαν για τέταρτη φορά στην Ουάσιγκτον για απευθείας συνομιλίες, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι το μόνο εμπόδιο για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων συμπεριλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις αντί να απέχουν να καταθέσουν τις θέσεις τους. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε την άτυχη μητέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε 45 φωνικές μαχαιριές και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της γυναίκας. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα από πειρά και να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρη εναντίον αστυνομικών, τραυματίζοντας έναν από αυτούς που τον καταδίωκαν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμινότητα, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με τον Αντώνη τον Καλογιάννη μαζί με τη Μαρινέλα, το σ' αγαπώ. Εδώ αλλάζει partner, έρχεται ο Κώστας ο Χατζής και τραγουδούν μαζί πάλι.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει από τη Λαμία, και μετά τον Κώστα του Χατζή και τη Μαρινέλα. Φωτιά μες στο ποτήρι μου.

τότε που ζήτησες να φύγω από τη ζωή.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυρικόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβατα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σιδερόβατα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
7: Είναι
1: λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Φύγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

της Μεστράτου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μια επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση. Ενώ ανέφερε ότι ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, κατέριψαν 3 επιθετικά drones που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολίτες ναυτικούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν βάση του Αμερικανικού στρατού στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και πλοίο ως απάντηση της χθεσινής Αμερικανικής επίθεσης σε Ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον για το 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η πρόοδος συνεχίζεται στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης ευρύτερης συμφωνίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ως ανεξάρτητος ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθεί έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνωσης 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε την άτυχη μητέρα. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε 45 φωνικές μαχαιριές και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της γυναίκας. Η έρευνα στρέφεται στα 2 κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις 3 κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατά εχμάλωτες υπό απειλή οπλού 51χρονο Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρη εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν, τραυματίζοντας έναν από αυτούς. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμινώτη στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Πασχάλης Τερζής για τη συνέχεια. Εσύ μιλάς για υποχρέωση, εγώ σου μιλάω για λατρεία.

καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Τι προφητική κουβέντα, αλήθεια. Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Λοιπόν, κάπως. Λοιπόν, δύο. Α, μάλιστα. Οκ, αφού είναι δύο. Λοιπόν, λέει ο Μαυριδόπουλος ότι πρέπει να παρλάρω δύο λεφτά για να κλείσουμε την ώρα. Δηλαδή, να βάλουμε μια ρήτα, ναι, να βάλουμε ένα ρεπάνι, μια χαρούλα λαμπράκι και ένα Στράτο Διονυσίου, ο οποίος θα μας πάει μέχρι το ακριβώς, για να έρθει η ελπίδα, να πει δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Όσο για το τραγούδι που έλεγα προηγουμένως για το Στέλιο, το «Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι», κάποιοι βολεύονται με τα σημερινά. Τι να κάνουμε. Ο καθένας όπως μεγάλωσε, όπως το αρέσουν και όπως ακούνε. Όλα δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο ζύ. Μπορεί να είναι όλα φρούτα, αλλά έχουν διαφορές. Άλλα τα πορτοκάλια, άλλα τα μήλα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάντως όλα είναι φρούτα. Δηλαδή τι εννοώ, όλα είναι τραγούδια. Ο καθένας ό,τι του αρέσει ακούει. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό Τετάρτης. Είμαστε εντάξει, κύριε Νίκο? Ναι, τι έχω να πω ακόμα? Ότι είσαι καλός στα πλήκτρα. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, άντε πάμε. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση, ενώ ανέφερε ότι ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμη στα ασθενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, κατέριψαν 3 επιθετικά ντρόνς που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολίτες ναυτικούς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και πλοίο ως απάντηση της χθεσινής αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον για τον 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η πρόοδος συνεχίζεται στα πολιτικά και τα ζητήματα ασφάλειας με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης ευρύτερης συμφωνίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τις συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε στην κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στη κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος καταγριεύγησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία υποσχέθηκε χθες διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατάει εχμάλωτες υπό απειλή ο απλού 50χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονομένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, ανεμινότη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να ακείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2020.

Ζούμε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, με τις εταιρείες να ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη τα αποτελέσματα των ερευνών τους, προκαλώντας διαδοχικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σύστημα, που βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε φάση αναδιάταξης εν ώψη της τελικής ευθείας πριν τις εκλογές. Πρώτο θύμα σε αυτή τη διαδικασία το κόμμα της Νέας Αριστεράς, όπου 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν. Στόχος, όπως τόνισαν, η επανασυσπήρωση των αριστερών δυνάμεων για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Καλημέρα, 9 λεπτά μετά τις 5, Air News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε οι κινήσεις γίνονται για τη δημιουργία ενός δεύτερου πόλου διακυβέρνησης πέρα από την κυβερνητική πρόταση, είτε γίνονται για την πολιτική επιβίωση, είναι ξεκάθαρο πως πολλά θα αλλάξουν από όσα γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, για παράδειγμα, αγγίζουν πλέον τον αριθμό των 40, ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό κοινοβούλιο ούτε την περίοδο των μνημονίων, όταν τα κόμματα διέγραφαν κατά ρυπάς και οι αποχωρήσεις των βουλευτών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, όπου θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς να έχει γνώση της επόμενης μέρας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν με μισό μάτι δημοσκόπους και δημοσκοπήσεις, ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν, χωρίς να βγουν τραυματισμένοι, από την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που βεβαίως μπορεί να αφήσει μεγάλες πληγές, όπως περιέγραψε χθες σε μια συνέντευξή του και ο Υπουργός Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάτης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ, και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη της ταξιθεσίας είχαν μάλλον μια προχωρημένη αίσθηση του χιούμορ, βάζοντας τον Υπουργό Υγείας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη σχετικά με τις δηλώσεις του για την ενοικίαση ενός ακινήτου από το δημόσιο, αλλά και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου οι καυγάδες στη Βουλή έχουν μείνει ομοιρικοί. Ευτυχώς που στο τραπέζι ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συνομιλούσαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τα βλέμματα μηχανίας

Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου καταγράφηκαν σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία που, αν και μπήκαμε στο καλοκαίρι, έδειχνε ξεκάθαρα θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Και μια και λέμε για καιρό, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Ωστόσο, προβλέπεται μια περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στα Επιτάνησα. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία ίσως αγγίξει πρόσκαιρα και τους 35 βαθμούς. Στη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα είναι στους 30 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου οι τιμές θα κοιμαθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου, με εξαίρεση το Καστελόριζο όπου θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Είναι πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου και σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας εξαιτίας της αδιάλαχτης τάσης τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσόβλαχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο, υπάρχει μια ενθουσιώδης υποδοχή. Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 τέτοια μέρα ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφανίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν υποδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Έχει δημιουργήσει το Χειροσίμα Αγάπη μου. Το 1926 έρχεται στη ζωή ο Αλέν Γκίνσμπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat στη δεκαετία του 1950. Ενώ το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Τζορζ Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Carmen, και το 1899 ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, ο Αυστριακός συνθέτης που έγραψε το Γαλάζιο Δούναβι. Το 2001 ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, που έπαιξε βεβαίως ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στο γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Σήμερα ξεκινάει η σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τους Αιωνίους να το διεκδικούν από διαφορετικές θέσεις μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό, και μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει ακόμα, ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα από τη Σερβία τον εμπλέκουν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με σερβική εφημερίδα, οι πράσινοι που έχουν τον Εργίνα Ταμά στον πάγκο τους θέλουν να τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, για 2 χρόνια στο μύθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της EuroLeague. Ο Ζότς είναι ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Παναθηναϊκό με τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο όταν ήταν στην Προεδρία. Έχει κατακτήσει 5 φορές στην Ευρωλίγκα με τους Πράσινους, τελευταία το 2011, και στην εποχή του το τριφύλι έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σέρβος Κόουτς έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 στο 2012. Συνολικά στην καριέρα του έχει σηκώσει 9 φορές στην Ευρωλίγκα, 5 φορές με το τριφύλι, μία με τη Φενέρ, τη Ρεάλ, την Μπανταλώνα και την Παρτιζάν. Για να δούμε. Λοιπόν, θα είναι ένα καλοκαίρι που οι μεταγραφές, είτε αφορά παίχτες, είτε αφορά προπονητές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, θα έχουν προμηνύουν τουλάχιστον ότι θα υπάρξουν μεγάλες συγκινήσεις για τους φιλάθλους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ότι είναι μία κρύο, μία ζέστη, μία προχωράμε τη συμφωνία, μία μαθαίνουμε ότι βρισκόμαστε ξανά σε κόκκινο συναγερμό. Υπάρχει μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και ντρόνους και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας σε στρατιωτική κατάσταση στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν βεβαίως την ίδια ώρα αναφορές για εκρήξεις στο ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση αντιεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, που εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενοπλοίου Λέξη, το οποίο έπλεε υποσημεία Μποτσουάνα και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χάργ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλοίο ήταν κενό φορτίου, αγνώρισε επανειλημμένες οδηγίες των Αμερικανικών Δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ώρων, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα ιρανικά πλοία και στα λιμάνια από τις 13 Απριλίου. Είχαμε αναχαιτήσεις πυράβλων από το Κουβέιτ προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, και βέβαια η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Είναι σαφές λοιπόν ότι είμαστε μία κρύο, μία ζέστη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Φαινόταν αυτό και από τις εξελίξεις στα καύσιμα διεθνώς, με τις τιμές να έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται, αλλά φαίνεται ότι σήμερα έχουμε μία έτσι νέα κλιμάκωση. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το σκηνικό, το νέο σκηνικό υψηλής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης. Πίσω στην Ελλάδα, σε ισχυρό επιταχυντή των εξελίξεων στην πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, εξελίσσεται η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπάραταξης αλλάζει δραματικά τα δεδομένα τουλάχιστον σε 3 πτέρυγες της Βουλής. Λοιπόν, μετά την παρουσίαση στο θυσίο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα, τρέχουν πλέον οι εξελίξεις ηλικιωδώς. Είχαμε την παρέτηση προχθές του Πέτρου Κόκαλη από την κίνηση Κόσμου, ενώ χθες είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Η ανεξαρτητοποίηση λοιπόν των 6 βουλευτών της Νέας Αριστεράς και η παρέτηση μαζί με την ανεξαρτητοποίηση αρχικά της Εύφης Αξιόγλου από την βουλευτική της έδρα, αν και ήταν γνωστές και ήταν εδώ και μήνες λόγω της αλλαγής γραμμής πλεύσης στην Πατησίων,
Είχαμε μια ριζοσπαστική στροφή του κόμματος. Εν τούτης, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα επέσπευσε τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Έτσι, η Νέα Αριστερά γίνεται το πρώτο θύμα, που ουσιαστικά το πρώτο κόμμα το οποίο υπάρχουν εξελίξεις τόσο δραματικές, καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει από χθες κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Αριστερά είχε δημιουργηθεί ως καταφύγιο από την επέλαση του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο μεσοδιάστημα ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός της άλλαξαν, με αποτέλεσμα η παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση να έρθει από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Αυτό ήταν το πρώτο χειροσήμα, ότι υπήρχαν δύο ομάδες και δύο ιδεολογικές απόψεις μέσα στο κόμμα, και έτσι λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές είναι υπέρ της λογικής του Λαϊκού Μετόπου, στρατηγική όμως που δεν προκρίθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος. Τώρα, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος ήταν ο νέος επικεφαλής μετά την αποχώρηση από την προεδρία του Αλέξη Χαρίτση, φέρεται να έχει ανοίξει ένα διάλογο, πολιτικό διάλογο, με το Μέρα 25 και το Γιάννη Βαρουφάκη. Έτσι λοιπόν, ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες εβδομάδες η αποχώρηση των 7 βουλευτών και των στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει με βεβαιότητα. Οι ίδιοι λένε ότι θα παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξάρτητοι πριν ξεκινήσουν τις διαδικασίες προφανώς για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, χωρίς όμως κανένας να είναι σίγουρος, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη. Θα πρέπει να υπάρξουν επαφές με το νέο κόμμα, με το νέο σχήμα. Υπάρχουν αρκετά από τους βουλευτές που είναι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τζανακόπουλος δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές για τις επόμενες εκλογές, πιθανότατα να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, είτε στις δεύτερες εκλογές είτε μετά από μια τετραετία. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά η κομματική τους ένταξη, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, θα γίνει με αργά και σταθερά βήματα και μετά οπωσδήποτε από την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως υπάρχει όρος, καθώς το νέο κόμμα δεν θα ήθελε να έχει μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές λένε ότι δεν μπορούν να σοπάσουν οι αριστερές φωνές, θα πρέπει να υπάρχουν αριστερές φωνές μέσα στη Βουλή. Όμως θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πώς θα επιλέξουν από την Αμαλίας τα επόμενα βήματα. Πάντως χθες βγάλαν μια ανακοίνωση οι 7 βουλευτές που έλεγαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πιστεύουμε, λέει, ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μια μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπήρωσης, με απότερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Λοιπόν, αυτά λένε οι 7. Θυμίζω, είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέιμπεκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσουν τα όργανα μέσα στην εβδομάδα, η Πολιτική Γραμματεία και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα δούμε, θα γίνουν τα αποκαλυτήρια της πρότασης του νυν Προέδρου, του κύριου Σοκράτη Φάμελου, για το αν θα πρέπει να αλλάξει, όπως ζητάει ο Παύλος Πολάκης και αρκετά άλλα στελέχη, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες, και αν θα πρέπει το κόμμα να ετοιμάσει ψηφοδέλτια, άρα να βρεθεί και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της Νέας Αριστεράς, ο νυν αρχηγός, ο νυν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, είπε ότι έδειξε ως υπέτεια του κύκλου ανεξαρτητοποιήσεων την
την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως η απόφασή τους ελήφθη προφανώς με αφορμή την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Σακελαρίς θεωρεί ότι αυτή η κίνηση ήταν λαθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη με όσα προσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που σκόπευαν να ανεξαρτητοποιηθούν. Διαλύθηκε, είπε, μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία ήταν ιδιαίτερος μαχητική, αξιόμαχη μέσα στο Κοινοβούλιο και από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί κατά τη γνώμη του πλήγμα για την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Κλείνοντας αυτό το κύκλο, θα μείνουμε και στην παρέτηση της Εύης Αξιόγλου. Κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως, όταν αποχωρεί ένας βουλευτής από ένα κόμμα, συνήθως κρατά την έδρα και έχουμε αυτό το μπαλάκι, αυτό το διάλογο που υπάρχει μεταξύ ενός κόμματος και του βουλευτή του, του πρώην βουλευτή του. Η κυρία Αξιόγλου, πάντως, παραιτήθηκε από βουλευτής λίγη ώρα μετά την κοινή επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Μίλησε για μια πράξη συνείδησης. Είπε: «Δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις, δίπλα και σε κάθε πολίτη, στο συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη». Η ίδια είπε στην ανακοίνωσή της ότι είχε εκφράσει την διαφωνία της με την απόφαση της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς για να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Και αυτό ίσως είναι το μήνυμα που στέλνει προς την ηγεσία της Αμαλίας, ότι είναι εδώ. Και θα δούμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα αν η κυρία Αξιόγλου επανέλθει στην πολιτική μέσω των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η πολύ πρωινή παρέα που είμαστε όλοι μαζί εδώ καθημερινά. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, όλα τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία 15 ετία, είχαμε μάθει ότι η Γερμανία είναι ο ισχυρός εταίρος στην Ευρώπη. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν υπάρχει βεβαίως σήμερα και ο κύριος Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, ο οποίος ταλαιπώρησε τόσο την Ελλάδα με τις απαιτήσεις του για την ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια, που εκφράστηκαν μέσω της Τρόικας και των μνημονίων. Έτσι λοιπόν, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Σύμφωνα με μια έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13.300.000 άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 στο 2025, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1%, όπως αναφέρει η Ένωση και κάνει λόγο για θλιβερό ρεκόρ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, άτομα με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος διατρέχουν εξορισμού κινδύνου φτώχειας. Για τους άγαμους, το όριο βρίσκεται στα 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών, στις 3.036 ευρώ. Βέβαια, μιλάμε για τη Γερμανία, μην μπερδεύεστε με την Ελλάδα, όπου οι τιμές είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε ό,τι αφορά ακόμη και την ενοικίαση σπιτιού, αλλά και, το κόστος στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν εκεί μεγάλες διαφορές μεταξύ της Βαυαρίας και της Βάδης Βιντερβέργης, όπου έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας με 12,6 η πρώτη και 13,2 η δεύτερη. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη 27,5, στη Σαξονία με 21,3, στο Αμβούργο με 18,9 και στο Βερολίνο με 18,7. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση τονίζεται ότι ακόμη και το 2025 το 6,9% του πληθυσμού στη Γερμανία δεν είχε αρκετά χρήματα για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του με βασικότερο κόστος αυτό της θέρμανσης. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε στα στοιχεία που στέλνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, που προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί αυτό το καλοκαίρι ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εκτίμησε επίσης ότι είναι κατά 80% πιθανό ένα τέτοιο επεισόδιο να αναπτυχθεί μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου του 2026. Ενώ μέχρι τον Νοέμβριο η πιθανότητα αυτή ξεπερνά το 90%, προβλέποντας ένα επεισόδιο τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό. Ο El Niño είναι το αντίθετο του φαινόμενου La Niña. Είναι τα ονόματα που δίνουν σε μια φυσική μεταβολή του κλίματος, η οποία προκαλεί αξιοσημείωτη διακύμανση θερμοκρασία των υδάτων του ησημερινού Ειρηνικού ωκεανού, αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως και ενδέχεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα σε μεγάλο αριθμό περιοχών. Να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς, προειδοποίησε η Γενική Γραμματέας η Σελέστε Σάουλο. Λοιπόν, το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση θερμοκρασίας της επιφάνειας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε 2 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου 9 έως 12 μήνες. Το τελευταίο φαινόμενο Ελνίνιο ήταν το 2023 και το 2024 και κατέστησε τα 2-7 χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι το βαθμό της κλιματικής επίκουσης ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση. Οι συνθήκες του Ελνίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα, τόνισε, ζητώντας για μία ακόμη φορά να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο? Το φαινόμενο του Ελνίνιο συνδέεται συνήθως με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο κέρας της Αφρικής και σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας. Αντίθετα, προκαλεί πιο ξηρές συνθήκες στην Κεντρική Αμερική, στη Βόρεια Νότια Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και σε περιοχές της Νότιας Ασίας. Ενώ βέβαια αλλάζει συχνά και το κλίμα και τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες που μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την αλία, τις μεταφορές και τις υποδομές και στην Ευρώπη. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, θα δούμε αναλυτικότατα τα στοιχεία στη συνέχεια. Τον Οκτώβριο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκριση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΕΠΕ για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεψε τις προηγούμενες μέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται ότι δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σε άλλες ειδήσεις, στις επιχειρήσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγιαλών, ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης, το ενδεχόμενο επιβολής ποινών φυλάκισης ακόμη και σε 13χρονα παιδιά, εξετάζουν οι αρχές στη Σουηδία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων που έχει λάβει ακραίες διαστάσεις στη χώρα. Πέρυσι 52 παιδιά κάτω των 15 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και λεπτές ισορροπίες με το αδίωξοδο να παραπένει. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μάρε Λάγκο, είναι η φωτογραφία. Η εκκρεμότητα του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να βαραίνει πια το κλίμα ανάμεσα και στους δύο ηγέτες. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρο σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κοινών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου καταβολής συντάξεις σε τέκνα συνταξιούχων και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους. Αυτά λοιπόν από το προσέλιδο των νέων. Άλλα θέματα. Οδηγός 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν ανακαινίζεται ακίνητο, πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Αυτοκίνητα, τέλος ταξινόμησης μείον 50% σε όλα τα υβριδικά, ανεξάρτητα από τις εκπομπές αερίων. Έκθεση σε σπάνιες φωτογραφίες. Ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Έφυγαν μαζικά, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Τώρα στη θέση κυρίας Αξιόγλου έρχεται ο Γιάννης Δραγκασάκης, από τα κορυφαία στελέχη αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Τσίπρα. Θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του μελλοντικά. Στην Ευρώπη, τα μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες επιστέμει διπλό χτύπημα κατά του διαβήτη και καρκίνου. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο. Περνάμε στην απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές, 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έκτακτο επίδομα πεδίου 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, 300 από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους, 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ, λόγω τέταρτης θέσης. Πού πάνε τα κομμάτια της ΝΕΑΡ μετά τη διάλυση, δεύτερο κόμμα πλέον οι ανεξάρτητοι, 39 συν 1 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Που νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο ούτε την περίοδο των μνημονίων. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Ο ΠΚΠ στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν προκύψαν ενδείξεις ειδικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και η αποφυλάξη Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμύριων ευρώ, διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, μπόνους 2 ενίκια για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, φοροαπαλλαγές με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Λοιπόν, άλλαγες στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο και ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου και όλοι μαζί οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς, πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Είμαστε πάντως στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο και νέα πάτη με πρόστιμα τροχιάς μέσω του gov.gr. Περνάμε στην κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Τι δείχνει η νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά θα πάνουν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση. Εκτοξεύτηκε στο 5%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα. Δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν δουλειά, αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας. Περνάμε στη Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατορών. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάσουν υποχρεωτικά αποθήκες. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, εφιάλτης αυξημένες κατά 85% οι τιμές της κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι. Τράψε Νετανιάχου, τώρα μισούν όλοι το Ισραήλ εξαιτία σου. Και ριζοσπάστης, καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ, ΟΝΕΞ και μονοπόλοι της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πρώτο πυλώνει η αύξηση των επιτοκίων, εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται σε 72 δόσεις και με ποιους όρους, οι οφειλές που μένουν εκτός. Και στρατηγική συνεργασία που προσβλέπουν ναυπηγές Καραμαγκά, Hyundai Heavy Industries, είναι η επιλογή που λέγαμε προηγουμένως, και Βασίλης Χιχίλιας, η ναυτιλία ως τραγικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης.

Χθες λοιπόν είχαμε την κατάθεση των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περίοδου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και την τρόπο ανάδειξης ηγεσίας δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ακόμη ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα όπως η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η επέκταση επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, στην κατοχήρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόληψη για την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος μας, είπε ο Πρωθυπουργός, το 2030, χρονιά που συμπληρώνεται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Τώρα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της. Σήμερα ξεκινά το διαδικαστικό κομμάτι με τις επιστολές από τη Βουλή, αλλά τα πρώτα σχόλια, οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των υπολείπων κομμάτων δεν ήταν θετικές. Όχι τόσο γιατί έχουν διαφορές ως προς τις προτάσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει αυτό να γίνει μετά τις εκλογές, όταν θα έχει υπάρξει η ψήφος από τον ελληνικό λαό και θα γνωρίζουν όλοι τις δυνατότητες και τις δυναμικές που θα έχουν καταγραφεί στη Βουλή. Τότε λέει ότι θα συζητήσουν με την κυβέρνηση, με την τότε κυβέρνηση, ποιες από αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να προωθηθούν. Κάτι το οποίο βεβαίως έχει αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τα κυβερνητικά στελέχη, που λένε ότι δεν μπορεί να συμφωνούμε σε μία πρόταση να είναι ταυτόσιμη, παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ, και να μην θέλουν αυτή τη στιγμή να τη συζητήσουμε. Βεβαίως, αν και οι συνταγματικές προτάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την χώρα για τα επόμενα χρόνια, χθες περισσότερο χώρο κατέλαβε και περισσότερο θόρυβο προκάλεσε μία ακόμη δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατέγραψε αυτή την δημοσκόπηση αύξηση 1,5 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, αλλά λόγω της μείωσης των αποφασίστων παραμένει στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου, με άνετο προβάδισμα 14 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα που γράφει 15,5. Στις 13 μονάδες βρήκε η ΠΑΛΣ στο προβάδισμα Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία του οποίου προφανώς αύξησε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. 10 μονάδες πίσω, μόλις το 7% μετρήθηκε η καταλληλότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος για άλλη μια φορά υπολείπεται του ποσοστού του κόμματός του. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση, 11,5 στην εκτίμηση ψήφου από 14,5 το Μάιο, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφοντας απώλειες 2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας στις αρχές Μαΐου. 2 μονάδες είναι οι απώλειες Ελληνικής Λύσης, 6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 3 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Περιορισμένες οι απώλειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μόλις μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, είναι στην 5η θέση πίσω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 7%. Χωρίς επαφή με τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, εμφανίζονται η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα ποιοτικά στοιχεία από πού παίρνουν ψηφοφόρους τα κόμματα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η μέτρηση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάς καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% των ψηφοφόρων του κατευθύνεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο συμβαίνει με το 10% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς για τον Αλέξη Τσίπρα με 34% και της αριστεράς με 27% και εξασφαλίζει το 10% των ψηφοφόρων του κέντρου και 8% εκείνων που δηλώνουν πολιτικά ότι δεν ανήκουν πουθενά.
Μαρία Καριστιανού λαμβάνει το 25% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι δεν προσδιορίζονται πολιτικά. Είναι η λεγόμενη αποχή, η οποία φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού έχει μεγάλες εισρωές από εκεί. Λαμβάνει το 9% όσων δηλώνουν κεντροδεξί, 8% όσων δηλώνουν κεντρώοι και δεξί, και μόλις 4% στην κεντροαριστερά και 2% στην αριστερά. Με τη μέτρηση, η Ελπίδα κερδίζει το 9% όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και 2% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στο 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει απαραίτητος η Νέα Δημοκρατία να είναι ο ισχυρός εταίρος, και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό εκείνων που δέχονται κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%. Στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 34%. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Ο κύκλος δεν κλείνει εδώ. Θα υπάρξουν άλλες 3-4 δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο. Γιατί ακούω ότι στη Χαριλάου Τρικούμπη υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, για παράδειγμα με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις. Θεωρούν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις δεν αποδίδουν και δημιουργούν, δεν αποδίδουν τα ακριβή αποτελέσματα και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα. Ωστόσο, όταν έρχεται η μία μετά την άλλη δημοσκοπήσεις και δείχνουν ότι υπάρχει μια απόσταση από τον δεύτερο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κόμμα Τσίπρα, προφανώς κάτι δεν πάει καλά ή κάτι δεν πήγε καλά στην πολιτική που ακολουθήθηκε τους τελευταίες εβδομάδες. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να βλέπει ίσως με μια ικανοποίηση ότι το κόμμα του από τις πρώτες ημέρες βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, και αυτό είναι το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζει τη σκληρή κριτική πρώην συνεργατών του, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα τον ακολουθούν στην παρούσα φάση. Όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές. Αναφερόμενος στη διάλυση βεβαίως και στη διάλυση της ομάδας της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Το πρόβλημα, είπε, με τη Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε χωρίς πολιτικό λόγο. Αυτοί που πήγαν εκεί δεν είχαν συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πάλι διασπώνται χωρίς πολιτικό πρόταγμα επειδή κάποιοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε το να μην θέλει να είναι μαζί μου, γιατί έχουμε χωρίσει πολιτικά, το καταλαβαίνω. Το όνομά μου θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία. Μου κάνει αλγινή εντύπωση η στάση του σε αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με τα καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτιλίζει. Μάλιστα, λέει ότι όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι σχετικά με τη διακήρυξη τώρα, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτε. Θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ του 17% χωρίς να λέει τίποτε. Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Ο κύριος Βαρουφάκης συνεχίζει σε σκληρότερους τόνους κριτικής. Όταν ο ίδιος παίρνει εντολή, λέει, με το δημοψήφισμα και μετά το ανατρέπει και το εφαρμόζει, είναι λογικό ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Είναι σαν να έχεις μια επανάσταση, να έχεις τον κολοκοτρόνη, να είσαι έτοιμος να πάρει την Τριπολιτσά και αυτό να το λέει αυταπάτη.

Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι σε μια μεταβατική φάση και θα είναι σε μια μεταβατική φάση και λόγω των δημοσκοπήσεων και λόγω των κινήσεων που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και των στελεχών που θέλουν να μετακινηθούν προς αυτό. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, τα στελέχη που έμειναν στη Νέα Αριστερά, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά πια στον κύριο Βαρουφάκη, έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ τους. Υπάρχει από την άλλη πλευρά τα στελέχη που δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες μαζί με ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Κοντζιάς ή την κυρία Κατσέλη, συζητά να φτιάξουν ένα νέο φορέα, μια πλατφόρμα και να κατέβουν στις εκλογές. Θα δούμε αυτό πόσο θα περάσει από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πλήξουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Είναι από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Εν ισονόμημη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας στον 4ο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βορείου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγκασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την Αμερικανική και Ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές στην άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία De La Espreya υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, άνεμη νότι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth.gr, το earthnews.gr, έχουν live radio και, και οι δύο ιστότοποι, ή μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, μια εφαρμογή που σας προτείνουμε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και κατά το δοκούν. Δηλαδή τώρα θέλω να ακούσω μουσική, τώρα θέλω να ακούσω jazz, τώρα θέλω να ακούσω ελληνική μουσική, κλασική μουσική. Τώρα θέλω να ακούσω την εκπομπή την τάδε που έχασα χθες, προχθές, να την ακούσω. Καταλαβαίνετε. Έχει αυτή τη δυνατότητα από το Earth Echo. Ο Νίκος Σομιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής. Και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Λατινική χαρακτήρες. Ναι, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπετε και τη σελίδα μας. Ή άμα θέλετε, κατευθείαν στο Messenger, χωρίς μεσολαβητές στο Facebook δηλαδή. Μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ιουνίου σήμερα. Έξω έχει 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, δηλαδή κατά τις 5.30. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο ξανά και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, έχετε το νου σας, στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 34. Καλοκαιράκι θέλατε? Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Ρεβοϊποποδία. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Αν μπερδευτήκατε, εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή, ας πούμε, δυσμορφίας, που δεν είναι ακριβώς δυσμορφία. Παρατηρείται στα νεογέννητα. Θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από έναν Ισπανό ορθοπαιδικό, τον Ιγνάτιο Πονσέτη. Τώρα, αυτοί που είχαν εγγενετήσει αυτό το πρόβλημα και τους το διόρθωσε ο Πονσέτη, έχουν την σημερινή ημέρα, την έχουν ανακηρύξει ως ημέρα ευγνωμοσύνης, ας πούμε, και αναγνώρισης του Πονσέτη, γι' αυτό και έχει γίνει σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Μαθαίνει κανείς. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχησή της χώρας αυτής από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Όμως, σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί εκεί είναι Εθνική ημέρα αυγού. Να συστηθούμε με όσους δεν με γνωρίζετε. Λατρεύω τα αυγά σε οποιαδήποτε μορφή τους. Ναι, τελεία.

0: δεν θέλει πολλές εξηγήσεις, σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευής, μαγειρέματος ή οτιδήποτε. Μιλάμε για σκέτο, δεν μιλάμε τώρα να μπαίνει σε διάφορα άλλα πράγματα, ως σκέτο. Ή να μπαίνει από πάνω. Ας πούμε, αυτή η μακαρονάδα που κάνουν με το αυγό από πάνω, για μένα είναι παράδεισος. Πώς το λένε αυτό, ευτυχία. Ποιες άλλες γιορτές υπάρχουν σήμερα? Είναι του οσίων, των οσίων Πάπου, Επισκόπου Χιτρών και Αθανασίου του Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Κέβιν του Εξιρλανδίας μόνο. Είναι των Αγίων Καρόλου Λβάγκα και των συναυτών μαρτύρων της Ουγκάντας. Είναι της Αγίας Κλωτίλδης επίσης, η οποία είναι προστάτητα των υιοθετημένων παιδιών. Να ξέρετε όλες αυτές τις γιορτές, γιατί πώς θα πάει η μέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα, κερδίζουμε εμείς. Καλημέρα στη Φωτεινή, σ' άρεσε το τραγούδι που ξεκινήσαμε, 16 βαθμοί στην Ξάνθη, σ' άρεσε αυτό το τραγουδάκι. Εγώ το βρίσκα πάντα και ακόμα λίγο γλυκανάλατο, ρε παιδί μου, λίγο, αυτό. Καλημέρα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέστια Καστοριάς. Στα Κορέστια Καστοριάς, σταθερή κάτω από τους 10 βαθμούς, ακόμα μονοψήφιους. 9,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στα Κορέστια Καστοριάς. Όμορφα.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι πρωί ακόμα. Είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Στα Κορέστια δεν θα κάνει δροσούλα.
0: Ωραία είναι. Ωραία. Γιατί εδώ έχει 21-22 ήδη. Λοιπόν, σήμερα ακούστε να δείτε. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων.
1: Πολλούς βλάχους είχαμε.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Πολλούς.
0: Αυτή είναι αυτό. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Έχουνε κάνει τέτοια.
0: Έχουν κάνει πολλά.
1: Ελλάδα,
0: έχουν κάνει πολλά. Μου διηγούνταν από την Κρήτη το εξής περιστατικό. Έρχονται γκρουπ τουριστών. Ναι. Τους παίρνουν με τα αυτοκίνητα και τους πάνε και τους δείχνουν τα διάφορα αξιοθέατα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ το φαράγγι της Σαμαριάς που λέω, αν θες.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Αυτό. Τους Γερμανούς τους περνάνε και από τους τόπους μαρτυρίου των Ελλήνων και τους δείχνουν.
1: Θα τους πάνε στην Κάντανο, ξέρω.
0: Εδώ μας σκοτώσατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Αλλά,
1: εντάξει, αυτή τώρα τι σχέση έχουν.
0: Όχι, καμία σχέση, παιδί μου. Καμία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή τους αυτών των έργων.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 ο τότε ονομαζόμενος φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Καταλάβατε. Και έτσι σοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τότε που παρακολουθούσα Βαλκαν. Εσύ ήσουν αγέννητο, παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν θυμάμαι. Το 1972 δεν ήμουν αγέννητη.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήμουν
0: εγώ
1: μικρή.
0: Παρακολουθούσα και θυμάμαι τον Παπαγεωργόπουλο από τότε, το Σταύρο Τζορτζή που έτρεχε επίσης και τον Παπα-Νικολάου που έκανε άλμα εις επικοντό. Επικοντό, τον Παπα-Νικολάου. Ωραίος. Το 2000, σαν σήμερα, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κέντρο-αριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης από τη μία με την κατανομή του πλούτου από την άλλη θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Από τότε πέρασαν
1: άστο,
0: πολλά χρόνια.
1: Άστο. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε το 1922 ο Αλέ Ρενέ, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει το Χειροσήμα Αγάπη μου από τα πιο γνωστά του. Το 1926 γεννήθηκε, πέθανε το 1997, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Και λίγο το 60 ήταν το κίνημα του beat αυτό με το...
0: Οι beatniks.
1: Ναι, ναι, οι beatniks, ναι. Κουλτούρα, κουλτούρα.
0: Ναι,
1: κουλτούρα, τρελή κουλτούρα.
0: Ωραία.
1: Και χάσαμε σαν σήμερα τον Μπιζέ το 1875, γράψει την Κάρμεν. Το Ιωάννης
0: Αθάνατος και η Κάρμεν
1: αθάνατος, αθάνατος, ναι. Το 1899 το Ιωάννης Στράους τον Ιω και αυτός αθάνατος. Γράψει το Γαλάζιο Δούναμι, τον έχουμε χορέψει βάλς με τον Διονύση. Έχουμε φάει ξύλο για να μάθουμε εμείς βάλς με το Γαλάζιο Δούναμι. Και βεβαίως ο σπουδαίος το 2001 Άντονι Κουίν, ο Ζορμπάς μας.
0: Θυμάμαι για τον Άντονι Κουίν.
1: Το είχαν δώσει κατοικόπεδα στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι. Και να γίνονται εκπομπές επί εκπομπών. Τα πήρε νόμιμα, δεν τα πήρε νόμιμα. Τι θα τα κάνει, τι δεν θα τα κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χωρίς να είναι Έλληνας ο άνθρωπος, είναι συνώνυμος του Έλληνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λόγω του Ζορμπά.
1: Τόση γη.
0: Δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι ο Άντονι Κουίν πολύ. Ελληνάρα, α πούμε.
1: Ναι. Δεν σου πω τώρα.
0: Δεν το άξιζε ένα κοπεδάκι στην Ρόδο. Δηλαδή, και τι έγινε.
1: Επειδή το είδα από χθες το βράδυ.
0: Ναι,
1: βάλα στο ίδιο τραπέζι την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε μια εκδήλωση που γινότανε. Και τον Νικό Δρουλάκη.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι αμήλυτοι και οι τρεις σε όλη τη διάρκεια του γεύματος.
1: Η μία κοίταζε αριστερά, ο άλλος κοίταζε δεξιά. Ναι. Ο άλλος μίλαγε με τον, με τον Θεοδωρικάκο.
0: Ήταν η χρυσή ευκαιρία,
1: σου λέω. Ο άλλος κοίταζε ευθεία.
0: Αλλιώς το μονοπολούσαν με τον Μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπου σε δείπνο, δεν μιλά.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Δηλαδή.
0: Καλά, γίναν πολλά αστεία κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα.
1: Τι άλλο αστείο.
0: Θα τα αναφέρουμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Έβλεπα έναν εκπρόσωπο κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εκπρόσωπος κόμματος είναι και επιχειρηματίας.
1: Ναι. Αυτό δεν το κάνει χθες.
0: Εγώ χθες το είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα,
0: και τον έβλεπα και ναι. Έλεγε. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι να βλέπω τους εργαζόμενους μου.
1: Ναι.
0: Ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Τους εργαζόμενους μου τη 16η του μηνός να μην έχουν, να έχουν τελειώσει τα λεφτά και από τις 16 του μηνός μέχρι το τέλος να τρώνε μακαρόνια. Πρώτον, τι κακό έχει να τρώσει μακαρόνια 14 μέρες. Μια χαρά είναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι διαιτολόγοι δεν θα συμφωνούσαν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και του ρωτάει δημοσιογράφος. Γιατί δεν τους δίνεται αύξηση? Και άρχισε τότε να λέει ο προϋπολογισμός, η στενότητα είναι προκαθορισμένα. Α, το κράτος δηλαδή έχει τα λεφτόδεντρα και είναι αστήρευτα τα χρήματα. Τα οποία τα χρήματα του κράτους είναι από τους φόρους των Ελλήνων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, τα βρίσκει κάπου. Ξέρω εγώ πως κάνουμε το bitcoin. Σκάβουν και βρίσκουν bitcoin. Ναι. Και καλλιεργούν bitcoin.
1: Δεν έχω καταλάβει τι είναι τομέα. Αυτό. Δεν μπορεί να δώσει αυτό. Ναι.
0: Έτερων εκάτερων τώρα, κατάλαβε.
1: Να αυξήσει τον κατώτατο φυσικά.
0: Ναι. Του λες, αύξησε λοιπόν, παιδί μου, του εργαζόμενου. Ο προϋπολογισμός. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και είναι και ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε. Μ' αρέσουν, όχι, αυτά μ' αρέσουν γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Ήταν σαν τον άλλον που είδα εγώ.
0: Ποιον είναι άλλον είδε.
1: Το βουλευτή. Βουλευτή, εγώ είδα. Βουλευτή. Του. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαφορά.
1: Όχι, δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχουν φύγει.
1: Για το βουλευτή κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ βγήκε στον Παπαχλημίτζο.
0: Ναι.
1: Χτες,
0: ναι.
1: Το πρωί. Και του λέει ο Παπαχλημίτζος, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χατζημιχάλης έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, η Σερέτη έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τα λέω σχηματικά.
0: Για να καταλάβει κόσμος.
1: Ο συγκεκριμένος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και ο. Εσείς ποιον θα έχετε πρωθυπουργό, άμα.
0: Αν ψηφίσω εσάς για βουλευτή.
1: Ποιο θα είναι πρωθυπουργό.
0: Εντάξει. Ναι, τι.
1: Τίποτα.
0: Λέει,
1: τι εννοείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, αυτό που σας ρωτάω. Αν ψηφίσω το Χατζημιχάλη, θα βγει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσω τη Σερέτη, θα βγει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αν ψηφίσω εσένα, ποιο θα βγει.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Εγώ τι εντάξει.
0: Αυτό δεν ξέρουν ακόμα.
1: Τι εντάξει, τι παραπεί δεν ξέρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε.
1: Γιατί κάθονται στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Νομίζω ότι κοντόζει
1: δεν ξέρω γιατί... να στο άλλο.
0: Μας το έχει πει ο Βαγγέλης αυτό.
1: Τι?
0: Περιμένα τις συνεδρίες των οργάνων. Το ένα όργανο συνεδριάζει σήμερα και το άλλο συνεδριάζει στις 6 του μηνός.
1: Σήμερα ήταν να συνεδριάσει και ένα άλλο όργανο.
0: Τι όργανο?
1: Στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το μεταθέσανε.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: παίζει άγχος. Καλημέρα στο φίλο μας το Σολομώντα, στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη με 18 βαθμούς. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, 20 βαθμούς. Ποδαράκι βλέπω δίπλα στην παραλία, στη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, στη Φραντσέσκα, τη φίλη μας από τη Ρόδο. Του Αγίου Κέβιν λογικά θα γιορτάζει και το εκκλησάκι κοντά σε ένα σταθμό του μετρό στην Αχαρνών. Θα σας γελάσω. δεν θέλω να σας παίρνω στο λαιμό μου. Πατατούλες, τηγανιτές, χτυπημένα αυγουλάκια και ψιλοκομμένα λουκάνικα. Χάρμα οφθαλμών και γεύσης, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Εγώ προτιμώ πατατούλες, τηγανιτές και αυγά μάτια.
0: Τέτοια να μου λέτε.
1: Αυγά μάτια θέλω εγώ.
0: Είναι σήμερα Διεθνή ημέρα αυγού στο ΣΥΠΑ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω προτιμώ αυγό μάτι.
0: Μάτι το προτιμάτε.
1: Μάτι.
0: Με οποιαδήποτε μορφή.
1: Όχι, με την πατατούλα, την τηγανιτή, μου αρέσει μάτι. Αλλιώς δεν το κάνουμε φρουτάλια.
0: Από ομό μέχρι όπου θέλετε, ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Ναι, Παναγία μου.
1: Για να βουτήξεις λίγο κιόλας.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμοί. Φίλος μου Διονύση, πολύ αυγά και πάλι αυγά λέει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 20 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Ανεβαίνει και εκεί.
1: Καλύτερα κορέστια.
0: Ανεβαίνει. Κορέστια 9,5.
1: Καλύτερα κορέστια. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Τι άλλα.
0: Πάλι είχαμε βομβαρδισμό το βράδυ.
1: Καλά.
0: Πήγε να περάσει ένα.
1: Περίμενε, πού είχαμε βομβαρδισμούς. Σε ποιο πόλεμο.
0: Θα σου πω. Πήγε να περάσει ένα ιρανικό πλοίο.
1: Α,
0: που πήγαινε σε ιρανικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και οι Αμερικανοί, όπως είναι γνωστό, έχουν εκεί πέρα κάνει ένα μπλόκο ναυτικό. Του πετάξανε έναν πύραυλο.
1: Ναι.
0: Το πύρτης κολάσεως λέγεται ο πύραυλος. Hellfire.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Έτσι λέγεται ο πύραυλος.
1: Ναι, αλλά
0: το όνομά του.
1: Τα πράγματα.
0: Του ρίξε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο, σταμάτησε να πηγαίνει το πλοίο και το ακινητοποίησανε. Και δεν έφτασε στο λιμάνι.
1: Βούλιαξε το
0: απάντηση.
1: Πλοίο.
0: Όχι, μόνο το μηχανοστάσιο του χτυπήσανε. Δεν το ανοίξανε.
1: Πάνε πει μόνο. Βουλιάζουν οι απλά κατά.
0: Παιδί μου, δεν το ανοίξανε τρύπα στο κήτος για να βάλει νερά ανά αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα
0: εγώ. Ναι, γι' αυτό σου λέω εγώ. Χτυπήσανε μόνο το μηχανοστάσιο. Δεν βούλιαξε. Λοιπόν. Σε απάντηση, αυτοί αρχίσαν και ρίχνανε ντρόνους και πυράβλους εναντίον βάσης των Αμερικανών στο Κουβέιτ. Αλλά οι Αμερικανικοί Patriot, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν το ξέρουμε, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Ναι. Οι Αμερικανοί το ανακοίνωσαν, τα εξοβέλησαν όλα, τα απέκρουσαν όλα τα πολεμοφόδια που έριξαν οι Ιρανοί. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε απόψε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, θα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και ειρήνης και κυρίας και τη χαρά.
1: Και θα τρέχουμε με ξέπλεκες κοτσίδες μας στα λιβάδια.
0: Μπράβο, και θα καθόμαστε στον ίσιο των λευτόδεντρων.
1: Αυτό. Πάνω απ' όλα, νομίζω θα είναι.
0: Ναι. Κάθισε κάτω από το λευτόδεντρο, περιμένεις να οριμάσει.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, περιμένεις να οριμάσει και τσακ, πέφτει στο στόμα σου κατευθείαν.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχουν ανθίσει. Τώρα είναι, δεν είναι καρπούς.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι τα ποτίζουν πολύ. Τώρα, αν έχουν ανθίσει και αν έχουν καρπίσει, δεν το ξέρω ακόμα. Τώρα το έχω δει.
1: Ναι. Απλά ρωτώ, καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Έτσι, να το έχετε κατά νου.
1: Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστα όμως, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω.
0: Βομβάρδισαν και το νησί, το Κέσμο. Αυτό το νησί, το Κέσμο. Ναι. Το έχουν βομβαρδίσει 3, 4, 5, 6 φορές. Τι έχει πάνω το αυτό το νησί, το Κέσμο, και δεν μπορούν να με.
1: Μέλι έχει.
0: Ξέρω.
1: Γιατί θέλει να το εξαφανίσουν.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το εξαφανίσουν, αλλά το βομβαρδίζουν. Ένα νησάκι είναι.
1: Κάτι
0: δεν
1: θα έχει.
0: Αυτό το
1: κάτι
0: Κέσμ...
1: θα έχει, Διονύση, και το ξέρουμε.
0: Αυτό το Κέσμ, εντωμεταξύ, ήταν για τους Ιρανούς ένα σημείο, όπως είναι η Κρυμαία για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε εκεί για διακοπές. Γιατί έχει και παραλίες κτλ. Ναι, αλλά έχει και στρατιωτικές βάσεις. Γιατί ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε.
1: Ήταν θέρετρο. Και το κάνανε φέρετρο.
0: Το βομβαρδίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι έχουν με τα θέρετρα. Όπως και στην Κρυμαία. Δεν μπορούν να πάνε οι Ρώσοι, γιατί δεν.
1: Καταρχήν
0: δεν έχουν βενζίνη. Καταρχήν έχουν μείνει και από αυτό.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Με τη βενζίνη.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Επειδή λέει του δεν μπορούν να πάνε από τα βιτιοφόρα μέσω του δρόμου, από το δρόμο εκεί παράλληλα με την Αζωφική, παίρνουν το πλοίο που περνάει απέναντι από το στενό του Κέσμ και έχουν θεματάκια. Καθυστερεί πάρα πολύ, έχουν ελλείψεις, σχηματίζουν ουρές 3, 4, 5 χιλιόμετρων για βενζίνη κτλ.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν άλλον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή πάει η ώρα και μισή σε λίγο.
0: Ναι. Θα πεις τα τραγαθήματά του μετά.
1: Θα σου πω την ιστορία μετά. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τελευταία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές εξελίξεις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Με παίρνει η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, και κάθομαι και βλέπω αυτά τα πάνελ. σε διάφορα κανάλια.
0: Τι καημός.
1: Ναι. Ναι, και μπορεί να βγαίνει όμως το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι καλά.
0: Γι' αυτό μπράβο. Μετά εκνευρίζεσαι και άντε να κοιμηθείς. Καταλαβες.
1: Ναι, γι' αυτό. Ξέρω εγώ αυτό.
0: Γι' αυτό εγώ δεν τα βλέπω.
1: Καλά κάνεις, Γιώργη.
0: Τα βλέπω την επομένη, κάνα 2-3 βιντεάκια και φτάνει. Μέχρι εκεί, τόσο όσο. Άλλωστε γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Πάμε έξω.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων, όσο και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών ντρόνς που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αύριο θα απολογηθεί ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, τι.
0: Κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε, επειδή λέγαμε πριν για το πολεμικό μέτωπο εκεί στον Περσικό κόλπο, τσίμπησε 1% το πετρέλαιο. Εξαιτίας αυτών. Τώρα, με το πρώτο άνοιγμα των αγορών σήμερα Τετάρτη, τσίμπησε λίγο 1%. Εντάξει, αμελητέα διαφορά. Μέχρι τώρα έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, 70%. Οπότε το 1% είναι σταγόνα εν το ωκεάνο. Αλλά παρόλα αυτά, να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Πες τώρα ποιος εκνεύρισε, τι έβλεπες
1: χθες
0: και σε εκνεύρισε.
1: Μου λέει, ήταν αυτός ο...
0: Να κάνουμε και το δικό σου ψυχογράφημα όπως κάνουμε τον Παπαχλημίτζου κάθε μέρα.
1: Ήταν αυτός ο βουλευτής,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι δεν είδατε που ξεφτυλιστήκαμε, η κυβέρνηση μας ξεφτυλίζει παντού, διεθνώς,
0: ναι,
1: η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: και μας ξεφτύλισε με τον Εντυράμα.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και η ακρίβεια, πώς το λένε,
0: καλπάζει,
1: ναι, καλπάζει και τρώει τα εισοδήματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει ο δημοσιογράφος, πείτε μου, ο πρόεδρός σας, τι σχέδιο έχει για την ακρίβεια. Και λέει, να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Ναι, είναι αυτό, είναι... Έχω ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα το αποκαλύψω την επόμενη των εκλογών.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Το είχαμε ακούσει παλιά από ένα κόμμα αυτό, από αρχηγό κόμματος.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Έχουμε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες για την οικονομία, θα τις αποκαλύψουμε την επόμενη των εκλογών.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αυτό το λένε. Το λένε αρκετά από τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το λέγανε,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Αυτό ο συγκεκριμένο βουλευτή,
0: ναι,
1: έχουνε πολύ στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ναι. Ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα, ότι δεν έχει τίποτα, ότι το μόνο που κάνει είναι να βγαίνουν να κάνουν τραπέζια και να τρώνε και να πίνουν, αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τους παίρνει ψήφους. Επίσης, τώρα οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι κακές, γιατί έχει ανοίξει ένα έργο τώρα από τα κόμματα που χάνουν πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει ένα έργο. Ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος σήμερα κάπου θα βγει, λέει, και θα κάνει αποκαλύψεις.
0: Να
1: για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Να κάνουν αποκαλύψεις, παιδιά.
1: Είπε,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Όλα στο φως, δεν λέμε. Ναι. Όλα στο φως. Να πούνε ό,τι,
1: ναι,
0: θέλουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Έκανε, θα σου πω εγώ, αν η αποκάλυψη, ας πούμε, είναι ότι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης ή ιδρυτής μιας εταιρείας Gallup έκανε ένα like στο Facebook, γιατί μπορεί να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί.
0: Έκανε ένα like στο Facebook.
1: Ναι.
0: Okay. Τι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους, όχι, στο λέω εγώ.
1: Μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αν ακούσουμε τέτοια επιχειρήματα, δεν ξέρω πόσο βοηθούν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το like στο Facebook. Αλλά μπορεί και να βοηθούν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που προτείνει. Λέει, επειδή σας αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: μήπως να κοιτάξετε να σας δώσουν ένα βαν και να κάνετε εκπομπές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν μονοψήφιους αριθμούς θερμοκρασίας. Δεν αρέσει στην Κατερίνα.
1: Όχι, δεν με πειράζει εμένα αυτό.
0: Τάξ,
1: απλά
0: θέλει καλοκαιράκι.
1: Όχι, θέλω να σου επισημάνω το εξής. Επειδή,
0: ναι,
1: έχεις μεγαλώσει κιόλας και σε,
0: ναι,
1: μεγάλο υψόμετρο. Το καλοκαίρι δεν κάνει λιγότερη ζέστη κατά τη διάρκεια της μέρας στο βουνό?
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Παιδιά στο Λιβάδι.
1: Το βράδυ μόνο κάνει.
0: Έλειωνε η πίσα κάτω που πατούσαμε στο δρόμο, ας πούμε. Η άσφαλτος. Πώς το λένε. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα. Στην όμορφη Καβάλα 21 βαθμούς. Χθες έκανε το πρώτο της μπανάκι.
1: Αχού και μπράβο, του χρόνου.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Τι κάτι κάνουν στο πρώτο μπάνιο.
1: Τι κάνουν, πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι, δεν θυμάμαι, υπάρχουν κάτι
1: πιάνουν
0: πράγματα.
1: Πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Όπου, τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μια πέτρα που είναι μέσα στο...
0: Α, ναι, αυτό. Αυτό, για να πάει καλά το καλοκαίρι.
1: Είναι λίγο ήου αυτή.
0: Μπράβο, αυτή.
1: Είναι λίγο ήου.
0: Γλιστό άνεμο. Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μην σας πετύχει,
1: ναι,
0: κολλητσιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά προς την εργασία του πηγαίνει. Εδώ έχουμε και λίγη ψυχάλα. Λίγες τελευταίες ανάσες για εμάς τους χειμερινούς. Κύριε Χρήστο, σας είπαμε νωρίτερα ότι Έμι έχει αυτό το διάστημα, την πρόγνωση της Έμι. Θα έχει και βροχούλες, ειδικά στην υπηρετική χώρα και στα πιο υψηλά υψόμετρα. Θα έχει και βροχούλες και μπόρες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι ωραία.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Η Φωτεινή κάνει σήμερα εξετάσεις ιατρικές, προληπτικά.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Γιατί η πρόληψη σώζει. Αυτό.
1: Έχει
0: καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα
1: τη
0: ειδησιογραφία,
1: ναι,
0: για να δούμε,
1: ναι,
0: τι γίνεται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Γιατί χθες είχαμε πάλι διαγραφές, ανακατατάξεις.
1: Διαγραφές.
0: Όχι διαγραφές, αποχωρήσεις από κόμματα. Όχι διαγραφές.
1: Ναι,
0: διαγραφές δεν έχουμε
1: δεν
0: ακόμα. Ναι, ακόμα τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Λοιπόν, Χθες διαλύθηκε επί της ουσίας η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Κατά ορισμένους διαλύθηκε συνολικά η Νέα Αριστερά, αλλά αυτό είναι λίγο προθύστερο. Έτσι, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Γιατί φύγανε 7. Είναι 6 συν 1. Ο ένας, η μία δηλαδή, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, η κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι κρατάνε, είναι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έχουν γίνει ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Πόσοι ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Ναι. Αν αυτοί τα βρίσκαν μεταξύ τους, θα ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, αν τα βρίσκανε μεταξύ του, παιδί μου.
1: Γιατί είναι από διάφορου χώρου.
0: Ναι, είναι από τελείω.
1: Περισσότεροι, βέβαια, είναι από την αριστερά.
0: Διαφορετικού χώρου. Αλλά τέλο πάντων, έχει μία.
1: Είναι από τα κάτω.
0: Μία σημασία και αυτό το πράγμα.
1: Αυτή τώρα, εγώ έχω απορία.
0: Τι θα κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή οι 6, α πούμε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χτσιόγλου, πολύ ξεκάθαρη στάση. Φεύγω, αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρετούμε και από βουλευτή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καθαρή απόφαση, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι υπόλοιποι τι κάνουν, περιμένουν το νεύμα?
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν πάντως.
1: Γιατί φύγανε, δηλαδή είχαν τόσο, δεν θέλαν να βλέπουν ένας τον άλλο, δεν είναι αριστερά.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, έχω σενάριο.
1: Τι?
0: Διάβασα χθες ένα σενάριο. Παιδιά, δεν τα, σας λέμε τι γράφετε και μεταδίδετε, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι
0: τα και καλά τα υιοθετούμε.
1: Όχι, πες.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας της Ελλάς ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές πριν ενταχθούν στο κόμμα ή πριν κάνει όποιους από αυτούς κάνει? Γιατί δεν ξέρουμε
1: τι,
0: και
1: γιατί,
0: αυτό.
1: Γιατί
0: λέει δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί άμα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πες ρε παιδί μου ότι αυτοί οι πέντε λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάς. Έτσι είμαστε Ελλασίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίρνουν θέση σε νομοσχέδια, σε πράγματα, να προτείνουν, να αντιπροτείνουν, να καταψηφίζουν, να ψηφίζουν, υπερψηφίζουν κτλ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται το κόμμα, ενώ ακόμα δεν θέλει να εκτεθεί. Να εκτεθεί εν της πράγμαση, κατάλαβες, με ψήφο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος θα βγαίνει και θα του λέει ναι, αλλά την αύξηση ή το επίδομα τάδε, ας πούμε, εσείς δεν το ψηφίσατε. Τώρα δεν θα έχει να του πει τίποτα, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό τώρα όμως είναι λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι έφυγαν, τώρα του τη βάρεσε τώρα, ας πούμε, που ανακοινώθηκε το κόμμα, γιατί δεν το κάνανε πριν ένα μήνα.
0: Από πριν είχαν θέματα. Μήνες. Σου λέει, όχι, κάποιοι εξ αυτών λένε από πριν είχαμε θέματα. Να,
1: καλά,
0: ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος του κόμματος. Δεν είχε παραιτηθεί.
1: Είχε παραιτηθεί. Δεν είχε παραιτηθεί
0: πριν από λίγες μέρες.
1: Γιατί είχε θέματα με το κόμμα. Είχε παραιτηθεί γιατί και εκείνος θέλει να πάει στον Τσίπρα.
0: Τάξη.
1: Ούτε τάξη.
0: Είχε, όχι. Είχε ιδεολογικά θέματα.
1: Έλα,
0: δηλαδή, να σου πω. Όχι, το ιδεολογικό θέμα είναι θα πάμε με τον Τσίπρα ή όχι.
1: Αυτό
0: είναι το ιδεολογικό θέμα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα ακούω ότι αυτοί που θα μείνουν, που μένουν, που αυτοί που μένουν τώρα είναι, για να έχουμε ένα, είναι ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός.
1: Αυτοί που μένουν στη Νέα Αριστερά εννοείς.
0: Που μένουν στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος όμως δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ένα. Το δεύτερο είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που μένουν επί του παρόντος.
1: Ναι,
0: αυτοί λέει σκέφτονται, υπάρχει μια πρόταση μέχρι και να κατέβουν στις εκλογές με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αφού λέει το συζητάνε εδώ και καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι όμως διαφωνούν. Εν τω μεταξύ, πόσοι είναι. Ναι, έβλεπα χθες λέει παραιτήθηκαν 105. Δεν ήξερα. 150. Δεν ήξερα ότι είχε 150 στελέχη αυτό το κόμμα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είχε 150 στελέχη. Είχε περισσότερα στελέχη το κόμμα. Αλλά έφυγαν.
0: Άμα έχει 150 στελέχη, πόσα μέλη έχει?
1: Πολλά.
0: Αυτό έχει, πρέπει να έχει πολλά
1: κόμματα.
0: Αφού
1: κάνανε και συνέδριο πριν λίγο καιρό.
0: Καλά, οι άνθρωποι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν 150, δεν ήταν 200, δεν ήταν, παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ λέω το εξής. Παραιτήθηκες. Γιατί θέλεις να συμπλέψεις και να συμπορευτείς με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάς.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα, βασικά, γιατί δεν υπάρχει Ελλάς. Ο Τσίπρας υπάρχει. Δεν υπάρχει Ελλάς. Λοιπόν, ωραία. Θες να συμπορευτείς. Όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι και 300 που υπέγραψαν.
1: Εντάξει τώρα, ναι, πες με έναν. Πες με έναν.
0: Το Χιλάκι.
1: Εντάξει, αυτό το θυμάσαι γιατί διαβάζει και το βιβλίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάνει και την παρουσία.
0: Και αυτό τι.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ευκολάκι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Την κυρία Πατριωνάκου. Πώς λένε.
1: Αυτή ήταν και στο Ινστιτούτο.
0: Γι' αυτό το λέω. Τέλο πάντων, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Θέλω να πάω μαζί του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Αν αυτό δεν σε θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Τι φάση.
1: Για να το κάνει.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Για να το κάνει αυτό. πάει να πει ότι κάτι έχεις δει, ρε παιδί μου.
0: Άρα υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Είναι λίγο οικουμενικό όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Μα είναι πάρα πολύ που λένε α, αυτό το έχω πάθει με μια γκόμενα.
1: Ναι,
0: ή το έχω πάθει με ένα γκόμενο.
1: Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο σχέση.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Λίγο... Αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. είμαστε, είναι ο Διονύσης και εγώ,
0: ναι,
1: βουλευτές της Νέας Αριστεράς μέχρι χτες.
0: Ναι.
1: Που έχουμε φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε ποιοι, τυχαία.
0: Ναι.
1: Τώρα, έτσι. Και λες, και τώρα έχεις μάθει κάτι, ας πούμε. Και σε ρωτάω εγώ και μου λες εσύ, προχτές που είχαμε, είδες πως με κοίταξε.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο. Καλώς.
0: Τέτοιο.
1: Ή μου μίλησε.
0: Ναι. Είναι πως λέμε εμείς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και δεν μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Τι
0: βγάζει και το συμπέρασμα, κατάλαβε.
1: Παιδιά, πραγματικά όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο σουρεάλ. Είναι σουρεάλ. Είναι μόνο σουρεάλ μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
0: Είναι ακόμα πιο σουρεάλ αν σκεφτείς ότι όλοι αυτοί πριν από λίγο καιρό συνυπήρχαν και ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Ένα κόμμα. Όλοι αυτοί ήταν ένα κόμμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν σκεφτείς, ναι, μπράβο. Αν σκεφτείς ότι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Ω, ναι, ναι, ναι. Πολύ παλιά. Το Μέρα 25. Το. Αυτό του κυρίου. Πώς το λένε.
1: Δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, Διονύσου, μόνο. Ήταν κυβερνούσαν. Ήταν στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ναι, όλοι αυτοί
1: οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και υπουργικά στελέχη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το 15 μέχρι το
0: 19. Αυτά.
1: Ήταν και, και...
0: Η κυρία Τζέννη διαμαρτύρεται.
1: Γιατί
0: υπόθηκε ότι γίνονται στρατηγικές επιχειρήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάνει αγώνα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ. Τι κάνει? Κάνει λέει εθνοκάθαρση εκεί. Δεν σκοτώνει τους Λιβανέζους. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή εσείς νομίζετε. Να νομίζω ότι θέλετε, δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς. Αλλά ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία ξεκίνησε την ημέρα που πέθανε ο Χαμενεΐ. Και επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, ο πρώτος, όχι ο Μοντζντάμπα, ο μπαμπάς του. Επειδή πέθανε λοιπόν ο Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ αποφάσισε, επειδή έχασε τον Παντερούλη, να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να κάτσει έτσι?
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: όχι, περίμενε.
0: Όχι, έχει φύγει πέρα από των συμφωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Από το ποταμό Λιτάνη και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Καταλαμβάνει εδάφη.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Χθες το πρωί δεν λέγαμε ότι το έχει παρακάνει, διότι περνάει πέρα από τα σκαμμένα. Αυτό λέγαμε χθες το πρωί. Ναι, αλλά η όλη ιστορία, δηλαδή και όλα τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η νέα φάση αυτή των επιχειρήσεων στο Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνει. Τότε ξεκίνησε αυτή. Πριν το Ισραήλ δεν είχε εμπλακεί. Είχε εμπλακεί στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Αλλά υπήρξε μια συμφωνία και κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά, η οποία τηρούνταν. Αλλά η Χεζμπολάχ αποφάσισε, επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, να αρχίσει να ρίχνει πυράβλους.
1: Είναι μια τρέλα, παιδιά, αυτό όλο. Είναι μια τρέλα.
0: Σήμερα πάμε από τρέλα σε τρέλα.
1: Είναι
0: πλήρης παράνοια.
1: Επίσης...
0: Να τονίσουμε βέβαια ότι ο Λιβανός είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Χώρα στον ΟΗΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα μιλάμε για κατάληψη εδαφών. Αυτό μιλάμε, για κατάληψη εδαφών.
1: Το έχεις βάλει τώρα.
0: Εννοείται ότι έχεις βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα συμβολικά ένα κάστρο αυτό και ύψωσε και την Ισραηλινή σημαία εκεί στον Κολάν.
1: Τέλος πάντων, καλά εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Και το συζητάει ο πλανήτης δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Θα τελείωνε εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε εφαρμόσει αυτό που υπέγραψε στη συμφωνία με το Ισραήλ για εκεχηρία. Τι ήταν αυτό? Ότι θα ελέγξω τη Χεζμπολάχ.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει τη Χεζμπολάχ.
0: Δεν την ελέγξει.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό έχει υπογράψει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μπορεί,
0: μπορεί
1: να ήθελε, μπορεί να υπήρχαν προϋπόθεσεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Το οποίο είναι το κάτι άλλο δεν
1: μπορεί.
0: Δεν
1: μπορεί ξεκάθαρα να την ελέγξει, γιατί είναι η Χεζμπολάχ, πώς το λένε, χρηματοδοτείται και στηρίζεται πάρα πολύ από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο χέρι.
0: Τι λέτε ρε παιδιά που μέσα στην ημέρα δεν έχει διαφορά θερμοκρασία βουνό με την πόλη? Το λέμε ότι έχει, γιατί δεν έχει? Όταν στη Λάρισα έχει 40 το μεσημέρι, στην Αθέλα Γρεβενό στα 1300 έχει 30. Ζεις και αναπνέεις.
1: Εντάξει, παιδιά, μου πάτησα 1300 τώρα πάμε και στο
0: μήνυμα. Και το 30, πάντως δεν είναι και χαμηλό. Να το λέμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι έχει καύσωνα. Λέμε ότι έχει ζέστη και στο βουνό κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ απλά. τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Είναι κρίμα που τρώνε σαν νόμοι τη Χεσμολάχ και του φρουρού τη Επανάσταση. Έλεος, το Ισραήλ έχει ένα μακροχρόνιο πόλεμο με όλου του τρελού τη περιοχή. Καθίστε, κυρία Φωτεινή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει υπάρξει μέρα χωρί επίθεση στο έδαφο του, όπω η στάση του κράτου. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα δυστυχώ δεν είναι γραμμικά. Δεν είναι ευθύγραμμα, δεν είναι μια ευθεία. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν λύνεται, παιδιά, τώρα. Δεν λύνεται. Εγώ χαίρομαι, γιατί διάβασα για να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο κλίμα. Να πάμε στον Ντόναλντ.
0: Τι θες με τον Ντόναλντ?
1: Πάει, σου λέει συχνά στο γιατρό και κάνει εξετάσεις, γιατί του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Ναι. Πάει συνέχεια με το. Πώς πάει, με το τσαντάκι, με τα βιβλιάρια παλιά που πηγαίνανε. Πάει στο γιατρό συνέχεια. Και του λέει: γράψε μου να κάνω αίμα. Αίματα. Γράψε μου γενικές. Γράψε μου αυτό. Και μόλις παίρνει τα αποτελέσματα, γυρνάει και τα δείχνει. Και λέει: κοίτα, κοίτα, μια χοληστερίνη. Κοίτα. Κοίτα, ένα ζάχαρο.
0: Να την πει στο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Είδες που πλακώθηκε με έναν δημοσιογράφο πάλι. Ήταν ένας δημοσιογράφος του CNN και τόλμησε να το κάνει μια ερώτηση. Δεν ξέρω καν την ερώτηση.
1: Πώς τους ξέφυγε.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος άστραψε και φρόντιξε.
1: Δεν το θέλει το CNN.
0: Όχι, το είπε ότι είναι ηλίθιο.
1: Καλά, ναι.
0: Το είπε ότι είναι. Είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ρε παιδί μου.
1: Ποιος?
0: Και είστε τοξικοί και τα μέσα είναι η μεγαλύτερη. Τα μέσα ενημέρωση είναι η μεγαλύτερη. Όχι απάντηση.
1: Δεν βγήκε να κάνει προχτές δηλώσεις μόνο και μόνο για διαψήφιση στο CNN.
0: Τι
1: δεν μας σοκάρει, δηλαδή ξαφνικά τώρα.
0: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Φουρναρής.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Η δεκαετία που έγραψαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Καβάλα σε συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο Περί έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή λήξης της εθνικής δράσης της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραία. Μπράβο. Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Ωραίος ο Γιώργος Περίς, μ' αρέσει. Λοιπόν, δύο μέρη του πλανήτη που δεν θα πάω.
0: Για πες. Πού?
1: Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και Βραζιλία.
0: Γιατί?
1: Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του να πάει στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Πώς εγώ, καλή ώρα εσύ, ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκινήτου να πούμε στο δουλειά, να έρθουμε εδώ, ας πούμε. Ναι. Και βγαίνει από τη θήκη της πόρτας.
0: Ναι.
1: Μια αράχνη Διονύση.
0: Στη Βραζιλία έχει πολλές.
1: Στην Αυστραλία, λέει.
0: Στην Αυστραλία έχει πολλές. Και είναι και δηλητηριώδης. Δεν είναι σαν τις δικές μας.
1: Έχουμε κι εμείς δηλαδή.
0: Παιδί μου, έχουμε και. Το ξέρω. Αλλά εδώ, ας πούμε, εγώ στο χωριό μου, βλέπαμε αραχνούλα στον τείχο.
1: Και λέγαμε τύχη.
0: Και λέγαμε έρχεται φίλος.
1: Ναι,
0: τύχη και τέτοια πράγματα. Για πέσω στην Αυστραλία.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Αλλάζω σπίτι.
0: Ναι. Οι οποίες είναι και αειδιαστικές, είναι μαλλιαρές αυτές, τριχωτές. Παναγία μου, τέρατα, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Βραζιλία. Ναι. Πάει άλλη για μπάνιο. Πάει για μπάνιο το κορίτσι.
0: Κόπα καμπάνα.
1: Εμφανίζεται ένας καρχαρίας τίγρης, τρώει το πόδι. Εντάξει. Γιατί να πάω.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, δεν θα πας στην Καραϊβική, γιατί και εκεί έχει καρχαρίες.
1: Δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας στα Μπόρα Μπόρα επειδή έχει καρχαρίες.
1: Δεν θα πάω. Κάθομαι απ' έξω και τότε θάλασσα.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έχουν δίχτυα.
1: Εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες.
0: Έχουν προστατευτικά δίχτυα. Γιατί εδώ δεν βγήκε πολλές σκυλόψαρο τη
1: Μάλλη. Εντάξει, αυτό είναι σπάνιο. Μας εκεί είναι.
0: Άσε που μπορείς να πας μια βόλτα, ας πούμε, να πεις θα πάω σε ένα ορεινό χωριό. Πάω το μεσημέρι για θάλασσα. Έτσι. Και πάω το απόγευμα για να πάρω να πιω τον καφέ μου και να φάω τις λιγουδιές μου σε έναν ορεινό προορισμό. Και βγαίνει ένας λύκος που μας έλεγε προχθές ο άλλος ότι δεν έχει αναγάγει σε μείζον θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας λύκος.
1: Πού θα πάρει να φάσει λιγουδιές, ας πούμε,
0: στο λιβάδι.
1: Και έχει λύκους εκεί, βγαίνει στο χωριό.
0: Όχι, στο δάσος. Στο δάσος.
1: Στο δάσος δεν θα πάω να φάω, στο δάσος.
0: Ωραίο είναι το δάσος.
1: Γιατί στο δάσος.
0: Αυτό το δάσος, ναι.
1: Όχι, μπορείς να πας στο δάσος και να πεις Λύκε, είσαι εδώ. Ναι. Άμα δεν σου απαντήσει, δεν είναι.
0: Αυτό το δάσος στο λιβάδι. Μπράβο, Καταρίνα, πολύ ωραίο τόπος. Αυτό το δάσος στο λιβάδι έχει μια πηγή που έχει χωνευτικό νερό. Το πίνεις και χωνεύεις ό,τι και να έχεις φάει. Έχεις φάει μισό αρνί πριν. Πίνεις ένα ποτηράκι νερό, χωνεύεις σε δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εκεί βάζεις σε αυτή την πηγή που έχουμε, ρίχνεις το καρπούζι, την πύρα και γίνεται παταγούδι. Το καρπούζι σπάει.
1: Παταγούδι.
0: Τόσο κρύο το νερό. Ωραίο.
1: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό μου είχε τύχει και στην
0: Αργυρούπολη. Έλα, λιβάδι.
1: Στην Αργυρούπολη. Στο Ρέθυμνο. Που είχα κάτσει σε μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ.
0: Ναι.
1: Και πας και κάθεσαι σε μια ταβέρνα που είχε εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου περνάει το ποταμάκι. Το τέτοιο. Και πηγαίνανε από την ταβέρνα και βάζανε τις μπύρες και τα καρπούζια εκεί, δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Τσουκ! Έπαιρνε μια μπύρα. Την άλλη ήταν, μιλάμε, ήταν σου το υπάγωνο εγκέφαλο.
0: Για να λέει η Κατερίνα ότι δεν θα πάει Αυστραλία και Βραζιλία, αυτό σημαίνει ότι θέλει να πάει Βορειά Κορέα.
1: Όχι, γιατί.
0: Γιατί, εγώ έχω περιέργεια να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα.
1: Όχι, αυτό θα ήταν λίγο...
0: Να ήμουν σίγουρος όμως ότι θα επιστρέψω.
1: Αυτό.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι.
1: Αν είχα
0: και μπορεί να στραβοκοιτάξεις το άγαλμα του Κιμ και να σε βάλουν μέσα.
1: Αν είχα τον αόρατο μανδύα του Χάρι Πότερ,
0: ναι,
1: έτσι θα πήγαινα.
0: Και εγώ θα ήθελα να πάω να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, έχουμε δει μόνο μύθους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν.
1: Καλά τώρα.
0: Όχι.
1: Για να μην έχεις δει τίποτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Μεταξύ μας τώρα.
0: Εντάξει, έτσι ήταν και τα, με τα γκούλακ της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Ούτε εκεί θέλω να πάω.
1: Όχι, δεν θέλω να πάω.
0: Αλλά ας πούμε στο μουσείο Τάδε στην Αγία Πετρούπολη, όχι τώρα, όχι επί Πούτιν, υπό άλλες συνθήκες. Έχει ένα ωραίο μουσείο.
1: Πολλά μουσεία.
0: Ναι, θα ήθελα να πάω. Ας
1: καλά,
0: ή ας πούμε η Ρωσία, όχι τώρα, επαναλαμβάνω, έχει ωραίους σταθμούς μετρό.
1: Καλά, τους πω,
0: όχι,
1: δεν με νοιάζει να πάω να δω σταθμούς μετρό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μόνο που από λύκο δεν κινδυνεύεις, λέει ο Στράτος από την Πρέβεζα.
1: Το μας το έχει πει ειδικός, παιδιά εμάς.
0: Μην το λέτε σε εμάς, να το πείτε στον ακροατή που τις προάλλες διαμαρτυρόταν γιατί δεν κάναμε κύριο θέμα το ότι υπάρχει ένας λύκος.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που υπάρχει για μένα είναι στην Κολομβία. Υπάρχει ένας υποψήφιος.
0: Τι?
1: Τον οποίο τον λατρεύει ο Τραμπ.
0: Δύο υποψήφιους.
1: Ένας, τον έναν, τη δεξιά.
0: Ένα αριστερό και ένα ακροδεξιό.
1: Συμπαθεί. Τον άλλον τον είμαι μαρξιστή τη άκρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ υποστηρικτής του. Κι εγώ.
0: Ας πούμε.
1: Και πάμε σε μια συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Τον λένε Αμπελάρδο Ντελαδίδη τη Πρέγια. Πώς θα φωνάξεις το σύνθημα.
0: Βγάζεις συνθηματάρα το Αμπελάρδο. Θα λες μόνο το Αμπελάρδο. Δεν θα λες το επώνυμο, ρε παιδί μου.
1: Το Εσπρέγια, μήπως ακούγεται.
0: Ναι, γιατί, συγγνώμη. Στον Παπαντρέου φωνάζανε Παπαντρέου, ζεις εσύ, μας οδηγείς, ας πούμε. Αντρέα.
1: Αμπελάρδο.
0: Αμπελάρδο. Με το Αμπελάρδο βγαίνει ωραίο σύνθημα.
1: Θα κάνω σύνθημα. Όταν θα επιστρέψουμε από το δελτίο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Θα πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Όταν θα επιστρέψουμε.
0: Όλα την τελευταία στιγμή μου τα λέτε.
1: Θα σας πω το σύνθημα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου. Μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες στο δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: λοιπόν. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με Bruce Springsteen μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και διάβαζα τώρα με πολύ ενδιαφέρον. Πήγε η Jill Biden, έχει βγάλει ένα καινούργιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι τα απομνημονεύματά της από όσα έζησε στο Λευκό Οίκο στο πλευρό του συζύγου της, του Τζο Biden. Και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Είχε εμφανίστηκε στο The View, την σειρά, την τηλεοπτική αυτή εκπομπή μάλλον, που παρουσιάζει και η Whoopi Goldberg και έχει πολύ μεγάλη τηλεθέα στις ΗΠΑ για να προμοτάρει κυρίως το βιβλίο. Στο κοινό ήταν και ο Τζο Biden, τον οποίο τον αποθέωσαν αρκετές φορές οι παρευρισκόμενοι. Η Jill Biden λοιπόν είπε ότι δεν έχω θυμό πια, γιατί είχε θυμό, λέει, πολύ μεγάλο και εναντίον των δημοκρατικών που εξανάγκασαν τον Biden να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Τώρα πια, λέει, δεν έχω θυμό. Και ίσως να ήταν και για καλό αυτό, γιατί ο Τζο Μπάιντεν έπαθε καρκίνο του προστάτη, ο οποίος όμως εξαπλώθηκε και στα οστά του ο καρκίνος αυτός και δεν θα ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει να εκπληρώσει τα προεδρικά του καθήκοντα. Γι' αυτό όμως, λέει, που μετάνιωσε περισσότερο από όλα είναι ότι ήταν σε άρνηση στην οικογένεια με το πρόβλημα των ναρκωτικών του γιού τους. Και λέει ότι πρέπει όλες οι οικογένειες όταν έχουν τέτοιο πρόβλημα, που δεν το εύχεται για κανένα, να βγαίνουν και να μιλάνε ανοιχτά, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσουν άλλες οικογένειες. Είπε επίσης ότι το κωδικό της όνομα, δηλαδή εμφανιζόταν και ήταν οι μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούν τον πρόεδρο, ξέρεις, και την πρώτη κυρία, ήταν Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Ναι, και λέγανε. Το Κάπρι είναι στο διάδρομο. Το Κάπρι μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το Κάπρι κάνει αυτό.
1: Έχουμε δει σε ταινίες να λένε ο αετός βγήκε, ο αετός έπεσε, ο αετός ξέρω εγώ τι. Για τον πρόεδρο συνήθως να λένε αυτά τώρα.
0: Λέγανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Κάπρι, άκου τώρα.
1: Πώς βγαίνουν αυτά τα.
0: Εντάξει, μεταξύ τους τα βγάζουν τώρα αυτοί για να συνεννοούνται.
1: Και καλά κωδικό να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτοί που μπορεί να υποκλέπτουν για παράδειγμα τις συνομιλίες των μυστικών υπηρεσιών. Άστο που να τα λέω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας. Η Φωτεινή έχει εξτασιαστεί με τους ίνεξες που βάλαμε στο τέλος της προηγούμενης ώρας.
0: Τους αγαπάμε πολύ.
1: Τους, εμείς τους λατρεύουμε, ναι. Και με την αρχή, με τον... με τον Μπος. Με τον Μπος. Με τον Μπος. Και μας λένε και μια φωτογραφία με ένα χελιδονάκι.
0: Εμένα θα με λέγανε ψηλή.
1: Ψηλή θα σε λέγανε.
0: Ναι. Για να το... Εσένα θα σε λέγανε ο Μαλιάς. Ο Γεγιές. Ο Γεγιές.
1: Καλημέρα στον κύριο Θάνο. Ωραίο το χωριό σας, λέει. Καλημέρα.
0: Ποιο χωριό?
1: Το Λιβάδι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
1: Έχει μια φωτογραφία. Έχει πάει με τη μηχανή. Ωραία διαδρομή με τη μηχανή. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά αν έρχεσαι από την

0: Πλευρά της Κατερίνης που περνάς κάποια χωριά εκεί, το σκοτεινό, φωτεινό, δεν θυμάμαι πώς, ένα από τα δύο, ή σκοτεινό το λένε ή φωτεινό, ένα από τα δύο, και τον Άγιο Δημήτριο κτλ. Είναι πολύ ωραία διαδρομή, πολύ ωραία, μέσα από δάση περνάς, ωραία, όμορφα, ναι. Πολύ όμορφα.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Είχαμε μετρήσει, θυμάμαι, όταν ανέβαινες από Ελασσόνα για το Λιβάδι, ότι είχε 32 στροφές.
1: 32.
0: Έτσι, μετράγαμε.
1: Αρκετές.
0: 32 στροφές.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Φουρκέτες ο δρόμος. Ναι, ένα ζιγζάκ, ας πούμε αυτό. Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου πω και τα άλλα που έμαθα.
0: Ναι.
1: Τα άκουσα δηλαδή από συναδέλφους που καλύπτουν Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Π.χ. Ότι μετά τις δηλώσεις που λέγαμε χτες ότι έκανε ο κύριος Δούκας.
0: Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω με το Πασόκ τι γίνεται. Τι λέει, νέα.
1: Καλά, ναι. Λοιπόν, ότι με τις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Δούκας,
0: ναι.
1: Ότι υπήρξε τόσο, λέει, μεγάλη ενόχληση σε κάποιους που, ναι, πηγαίναν στον Ανδρουλέ και του λέγανε να το διαγράψεις. Θα το διαγράψεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, δε. Δεν το συζητάει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρουλέκης.
0: Δεν το συζητάει.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχω και άλλη απορία.
1: Τι.
0: Δηλαδή, γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να γράφουν,
1: ναι,
0: ότι ο κύριος Δούκας είναι η πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Έχει αρχίσει να γράφεται στον τύπο. Τέτοια
1: πράγματα.
0: Άμα είναι έτσι,
1: ναι,
0: αυτοί που μπαίνουν με την, αυτή τη λεγόμενη διεύρυνση που ο κύριος Πελεγρίνης, βουλευτής του, υπουργός του κυρίου Τσίπρα.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχει μπει ακόμα. Πιθανολογείται,
1: συζητά,
0: ναι, πιθανολογείται ότι θα μπει. Ή διάφοροι, ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του κυρίου Τσίπρα. Αυτή τι
1: και
0: είναι.
1: Πιανίστας.
0: Και πιανίστας πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Αυτή τι είναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα παντός.
0: Αυτή άραγε.
1: Δεν
0: όχι, όχι, έχω την απορία. Αυτή άραγε που μπαίνουν τώρα, ρε παιδί μου, στο Πασόκ, εν όψη.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί,
1: ναι,
0: τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξουν και γνώμη. Αλλά, ναι, επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτή θα είναι υπέρ της συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα θέλουν να τον δούνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ειδικά αυτή, η της διάφρυνση εννοώ του στο Πασόκ.
1: Δεν ξέρω να σου πω, δεν μπορώ να σου πω, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ ρευστό.
0: Πολύ ρευστό είναι αυτό. Αυτό. Κινούμενη άμμο.
1: Είναι πολύ.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
1: Είναι όλα τα κλισέ.
0: Το σενάριο για ενιαίο κόμμα στις δεύτερες εκλογές για να πάρουν τον πόνους του πρώτου κόμματος το έχετε. Δεν μπορούν να πάρουν τον πόνους. Άμα υπάρχει συνεργασία κομμάτων, συνασπισμός κομμάτων, δεν παίρνει κανένα πόνους. Κανένα πόνους. Η μόνη
1: λύση
0: είναι το ένα κόμμα να συγχωνευτεί από το άλλο.
1: Ναι.
0: Να συγχωνευτεί από το άλλο με έναν ενιαίο αρχηγό και να εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα. Αν δεν εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα και εμφανίζεται ως συνασπισμός, δεν μπορεί να πάρει τον πόνους, κύριε Παναγιώτη. Ναι.
1: Είναι λίγο. Τα πράγματα είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, κάποιοι γράφουν σενάρια χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα.
0: Όχι, μπορεί. Καταρχήν. Μισό λεπτό. Τώρα όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Με την έννοια, με ποια έννοια. Μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των μετεκλογικών συνεργασιών,
1: ναι,
0: και ή σχημάτων ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: παρεβάλλεται ένα βασικό πράγμα.
1: Ότι τι.
0: Η ψήφος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα βάλει τον καθέναν στη θέση που, που τον προτιμάει, που του πρέπει ή που τον θέλει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς θα ξέρουμε. Γι' αυτό και κάποιοι λέγανε είναι προθύστερο να κάθεσαι και να βγάζεις από πριν αποφάσεις, ας πούμε, συνεδρίου, με ποιον θα συνεργαστώ ή με ποιον δεν θα συνεργαστώ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέγανε τότε οι αντίπαλοι αυτής της άποψης. Αυτό λέγανε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι κάνουμε. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και καλά κάνουν. Οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι να κάνουν δημοσκοπήσεις και για κάποιους είναι. Πώς το λένε, εργαλείο πολύ σημαντικό. Ειδικά στα κόμματα τώρα.
0: Προφανώς και είναι.
1: Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό τους.
0: Όχι, μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, και άλλες φορές και οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω, και άλλες φορές εδώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Θυμάστε έναν που έβγαινε και έγραφε στο Twitter. Έχω μιλήσει με τρεις πρεσβείες. Έχουν κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον τάδε με τον τάδε να είναι τσίμα-τσίμα. Μύθι. Παραμύθια. Δεν ίσχυε. Κάποιοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Τόσο ανόητοι θεωρούν την κοινή γνώμη ότι χειραγωγείται τώρα με καθρεφτάκια. Πέρασε η εποχή με τα, από τα καθρεφτάκια. Κάποτε μπορεί να γινόταν, ρε παιδί μου, να έλεγες, α, ξέρεις που ποντάρουνε. Ποντάρουνε ότι να δείξουν ότι κάποιος έχει ρεύμα και αφού έχει ρεύμα θα πάνε από ξοπίσω του αυτοί που θέλουν να πάνε με τον πρώτο ή ξέρω εγώ με τον νικητή ή άντε έστω με τον διεκδικητή. Δεν γίνονται πλέον έτσι τα πράγματα. Mm. Θέλει άλλες απαντήσεις ο κόσμος. Mm. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν ξέρω, θα φανεί από το αποτέλεσμα για το τι θέλει. Πάντως το ότι υπάρχει, είναι κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό, είναι κινούμενη άμμος. Λέγεται δε ότι περιμένουμε και άλλο ένα κόμμα, έτσι, του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι, λέγω θα γίνει.
0: Εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το προσωπικό μου το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι εάν γίνει, εγώ φρονώ, έτσι πως βλέποντας τη γεωγραφία τώρα του πολιτικού χάρτη όπως διαμορφώνεται, ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει κυρίως, θα κόψει από κόμματα τα οποία ήδη έχουν κόψει ό,τι ήταν να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο κόσμο από το, πώς το λένε, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή το κόμμα της Νίκης ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή εν πάση περιπτώσει από τις πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι πούροι Σαμαρικοί.
1: Νομίζω ότι αυτή δεν είναι.
0: Στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Λένε οι δημοσκόποι ότι δεν θα πάρει. Το έχει πάρει. Δηλαδή,
0: αυτό
1: που λες εσύ. Ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει αυτό.
0: Άρα το λέω εγώ και οι δημοσκόποι. Βέβαια. Άρα συμφωνώ με τους δημοσκόπους.
1: Συμφωνείς απόλυτα.
0: Αυτό να το κοιτάξω.
1: Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, όλο το θάρρος, τι γκλάμουρ είδε στην παρουσίαση της Ελλάς.
0: Ποιο?
1: Ήταν πολύ γκλάμουρ, λέει, η παρουσίαση που έκανε του κόμματος.
0: Επειδή ήταν στρογγυλή εξέδρα.
1: Αυτό τι γκλαμουριά είχε, δηλαδή, και που την έχασα εγώ. Γιατί την είδα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή μέχρι τον τελευταίο που απογόνησε. Πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Τι γκλάμουρ είδε, που ήταν δύο τύποι οι οποίοι δεν ξέραν να διαβάσουν αυτά που τους είχαν. Δεν είχαν μάθει απ' έξω να τα πούνε.
0: Ναι. Τι να σου πω εγώ. Τέλος πάντων, οι άλλοι τέσσερις φάλακες ποιες. Μα ρωτάει η Μαριτίνα. Αν ο Δούκας είναι η πέμπτη φάλακα, οι άλλες τέσσερις ποιες είναι. για πες μου. Σε εμάς ρωτάς.
1: Εμάς. Εσύ να ρωτήσεις.
0: Εσύ πρέπει να μας πεις. Μπράβο. Ναι. Ίσως νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε από το να ακούμε τις αχλαμάρες που λέτε κάθε πρωί. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει μια επιλογή.
0: Ναι.
1: Μα ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ένα κουμπί.
0: Α. Συγκεκριμένα, αν ο Λίμπνιτς πήρε τη δόξα, αναρωτηθείτε εγώ πόσα βραβεία breakthrough πρέπει να πάρω. Ήδη έχετε κάνει κρυφή συμφωνία να μην πείτε την είδηση.
1: Τι, ποια είδηση?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι είναι ο Λίμπνιτς?
0: Για τους λύκους. Είναι ο ακροτής που μας είχε πει για τους λύκους. Ξέρω εγώ.
1: Για
0: τα τσακάλια που κατασπάραξε μια γυναίκα.
1: Τι
0: δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι θέλει. Δεν ξέρω τι ξέρω.
1: Όχι, πρέπει να το ψάξω ότι είναι το Λίμπνιτς.
0: Ψάξε να βρει.
1: Γιατί...
0: Καλημέρα στα βαλσαμάδα τη Κεφαλονιά, 12 βαθμού. Το είπαμε ότι έχει 12 βαθμού στην Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μα στέλνει και μία εξίσωση εδώ πέρα. Ένα. Με λογάριθμο, με πι, μείον 2 LL και τέτοια πράγματα. Καλά, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Θα κάτσω να το λύσω μετά. Δεν θα μπορέσω, το δηλώνω. Θα βρω ένα λυσάρι.
1: Ναι.
0: Θα ψάξω, θα βρω ένα λυσάρι. Η κυρία Μαρία, η φίλη μας, περνάει πηγαίνοντας στο σχολείο από ένα νεκροταφείο. Πρόσεξε να δεις τη σκέψη της δημιουργή.
1: Άκου.
0: Τι όμορφη που είναι η ζωή.
1: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία. Εγώ μπαίνω απέναντι από ένα νεκροταφείο. Κάθε μέρα το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Όχι από νεκροταφείο, από νεκροταφεία.
0: Ναι.
1: Το συνηθίζεις κιόλας εδώ μεταξύ. Και έχει και μια ησυχία.
0: Κύριε, ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα εδώ είναι άγνωστο, υπογράφει ως άγνωστο, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μας ρωτάει αν είδαμε την φωτογραφία. Με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ναι, την ξαναπούμε.
0: Τη φωτογραφία λοιπόν, Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου Ανδρουλάκη, στο ίδιο τραπέζι.
1: Υπάρχει μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί από χθες το βράδυ, από μια εκδήλωση που έγινε. Είναι η εκδήλωση ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ. Μια αλυσίδα μεγάλη που έγινε για τα 50 χρόνια.
0: Τη αλυσίδα.
1: Ναι, τη αλυσίδα. Και είχε καλέσει πολύ κόσμο. Πήγε και ο Κώστας Καραμαλής, ήταν εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός. Όχι ο.
0: Ο Λίμων. Ναι.
1: Ναι. Και πώς το λένε. Και είχε λέει και ένα τέτα-τέτ με τον Άδωνη. Και μιλήσανε. Αλλά λέει το πιο αυτό που έχει μείνει από τη βραδιά είναι ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση Ρε παιδί μου, αναρωτιόμασταν έξω πώς το σκεφτήκαν, ας πούμε, και τους βάλαν όλους μαζί. Κάτσαν στο ίδιο τραπέζι. Ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Γεωργιάδης τους είχαν βάλει. Δεν κάθισαν από μόνοι τους. Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στους γάμους. Στα βαφτίσια.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι και κάνεις το πλάνο του τραπεζιού.
0: Και λες,
1: τα τραπέζια. Και λες.
0: Αυτό το σόι με εκείνο το σόι δεν πάει γιατί έχουν τσακωθεί.
1: Μπράβο, δεν μιλιώνται.
0: Ναι. Δεν μιλιώνται.
1: Ναι, δεν θα τους βάλουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Λες, την Νονά δεν θα τη βάλουμε μαζί με την ξαδέρφη, γιατί η Νονά συχαίνεται την ξαδέρφη και μην έχουμε τώρα.
0: Μα εγώ σου είπα την ερμηνεία από την αρχή της εκπομπής.
1: Τι?
0: Είναι ο μόνος τρόπος να μην μιλήσουν. Δηλαδή όλοι αυτοί, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Γεωργιάδης, είναι λαλίστατη κατά τα λοιπά, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα βγάζαν λόγο, σε τραπέζι είχαν πάει. Μπουκωμένοι θα τα τρώγανε οι άνθρωποι.
0: Ναι. Συνήθως αυτές,
1: συνήθως
0: αυτές τις δεξιότητες δεν τρως πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο πιο αμήχανος ήταν μάλλον τους περιεργαζόταν κιόλας, ήταν ο Ανδρουλάκης. Καθόταν, χάζευε την Κωνσταντοπούλου. Η οποία η Κωνσταντοπούλου νομίζω είπε άντε να κάτσουμε, να φανούμε.
0: Ναι.
1: Και μόλις σβήσουν τα φώτα και αρχίσουν οι λόγοι. Να φύγουμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει είστε σίγουρος κύριο Διονύση μας ότι τα καθρεφτάκια δεν έχουν πια αξία? Είπα κύριε Παύλο μας, να με προσέχετε. Θέλω να πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πιστεύω.
1: Δεν το λέμε βέβαια.
0: Δηλαδή δεν βάζω το χέρι στη φωτιά εγώ για κανέναν. Γιατί έχω ακούσει και έχω δει κατά αυτή την πορεία μου στον χώρο, τον ευρύτερο χώρο, πολλά. Όσον αφορά το νεύμα, λέει, που είπε η κυρία Σερέτη, να δω τον Τσίπρα στα σκαλιά του αεροπλάνου να γυρνά και να κάνει νεύμα στην κυρία Αχτσιόγλου και τι στον κόσμο.
1: Ναι, καλά, δεν
0: πώς είχε κάνει ο Ανδρέας με τη Δήμητρα.
1: Δεν το κάνει με την Αχτσιόγλου. Αυτό λέγανε μετά από τις αντιγραφές, εκείνες τις μέρες που κοιτάζαμε τι αντιγραφές έχουν γίνει και όλα αυτά, ότι το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Που δεν έχει κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, χθες είχαμε και μια μεγάλη απώλεια για το χώρο μας. Δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος, εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρή.
0: Και εγώ το θυμάμαι.
1: Τα πρόσωπα που είχαμε δει στην τηλεόραση, από τους προτεργάτες, η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι με τη Σεμίνα Διγενή, με τον Γιώργο Παπαδάκη, και για πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έμπαινε στα σπίτια μας και στα σπίτια σας μέσα από την τηλεόραση και είχε κάνει και πολύ σημαντικές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό μένει, ρε παιδί μου, μόνο οι συνεντεύξεις μένουν σε αυτό το επάγγελμα.
0: Εντάξει, μένουν.
1: Ρωτάω τώρα εγώ. Ρωτάω.
0: Αυτά,
1: ρωτάω.
0: Απλά γι' αυτό υπάρχουν, ναι, και ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, ξέρω, ναι, εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζοπολή. Καλημέρα όμως και στον φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν και σήμερα. Σήμερα δίνουν κατεύθυνσεις.
1: Δίνουν αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα. Ναι. Καλή επιτυχία.
0: Αυτό.
1: Ναι. Καλή επιτυχία.
0: Λατινικά, χημεία. Τι είπε, πληροφορική.
1: Καλή αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
0: Εγώ τον γέλ δίνουν λατινικά, χημεία, πληροφορική, διαβάζω εδώ
1: παιδιά,
0: πέρα.
1: Εγώ άλλο διάβασα. Μαθηματικά, παιδί μου, και αρχαία. Καλά τα λέω εγώ. Και βιολογία.
0: Και αυτό
1: λέει,
0: που λέω εγώ, το λατινικά, χημεία, πληροφορική,
1: δεν ξέρω
0: τι είναι.
1: Τι βλέπει. Αυτό που σου λέω εγώ ισχύει. Την Παρασκευή είναι αυτό.
0: Την Παρασκευή είναι αυτή.
1: Τα τρελάνουμε τα παιδιά και του ανθρώπου.
0: Τότε διαβάζω κάτι λάθος.
1: Ναι, Διονύση. Αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Ελία και Παύλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάλε ένα τραγούδι, πάμε στο τίτλο και θα πούμε κι άλλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα των Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια πίστευα ότι αυτό το τραγούδι αυτός έλεγε μια Έμιλι.
1: Ναι.
0: Δεν τη λένε Έμιλι.
1: Πώς τη λένε?
0: Εμαλίν.
1: Εμαλίν. Εγώ βλέπω ένα βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Με έναν τύπο από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει στο ένα χέρι, φοράει μάσκα, να σου τον περιγράψω. Ναι. Φοράει μάσκα, έχει καλυμμένο και το κεφάλι του, έχει φοράει και γυαλιά ηλίου κατάμαυρα για να μην αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Κρατάει στο ένα χέρι μία σακούλα που έχει νερό και ένα χρυσό ψαρό και στο άλλο χέρι έχει ένα πιστόλι. Αυτός ο τύπος απειλούσε να σκοτώσει το χρυσό ψαρό και ζητούσε από τον κόσμο να του στείλει χρήματα, διεκδικούσε να φτάσει το bitcoin που είχε σε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Κρατούσε σωμηρία το χρυσόψαρο.
1: Κρατούσε σωμηρία ένα χρυσόψαρο. Έχουμε λαλήσει. Δεν ξέρω αν είναι φάρσα ή δεν είναι φάρσα. Πάντως αυτός ο τύπος μάζεψε 255.000 ευρώ από ανθρώπους που του έβαζαν στο λογαριασμό χρήματα για να σώσουν το χρυσόψαρο.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
1: Καλύτερη πολιτική επιγερότητα στην Ελλάδα.
0: Και αν ήταν ο Νέμου.
1: Νέμου, με λένε Νέμου. Ναι. Αν ήταν Νέμο, εντάξει, έχει ένα δίκιο.
0: Το ξέρουμε, γι' αυτό.
1: Το Νέμο δεν τον ξέρουμε.
0: Αυτός βέβαια δεν μας θυμάται, ο Νέμο. Δηλαδή μας βλέπει και λέει, τι κάνεις, καλά, πώς σε λένε, Διονύση.
1: Όχι, ο Νέμο θυμότανε, η Ντόρις ξεχνούσε. Η Ντόρις ξεχνούσε.
0: Περίμενε, όλα τα χρυσόψαρα, γι' αυτό λένε
1: γενικά. Έχουν μνήμη χρυσόψαρα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα που είναι. Τι είναι, κινούμενη άμμος.
0: Και εκεί όμως στην πολιτική κάποιοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
1: Και εκεί. Καλά. Ωραία σύνδεση έκανε τώρα. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, γιατί γίνεται στη Βουλή. Σας λέγαμε πριν ότι είναι πρωτοφανές τα χρονικά, τα κοινοβουλευτικά, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Ανδρέα, καλημέρα.
0: Έχει κουραστεί να λέει πρωτοφανές ο Ανδρέας. Γεια σου, βρέα Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Όχι, έχουμε άλλη μία περίπτωση με περισσότερους.
0: Πότε?
2: Στο δεύτερο μνημόνιο, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, η δεύτερη δανειακή σύμβαση, τότε που έγινε ο χαμός στην Αθήνα, που κάγει η Αθήνα εκείνες τις ημέρες, τις φοβερές και τρομερές, είχαν αποχωρήσει 43 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, 22 από το ΠΑΣΟΚ, 21 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Άβωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Μπορίβης, τότε που ήταν εκεί. Αυτοί γιατί είχαν υπερψηφίσει τη δανειακή σύμβαση. Και τότε είχαμε συνολικά 45 βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτός των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων τους. Δηλαδή, τότε είχαμε 45 βουλευτές κατά κάποιον τρόπο ανεξάρτητους.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι πρωτιά, ας πούμε, το 40.
2: Είναι το αργυρό μετάλλιο, νομίζω.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό. Αλλά, νομίζω, αλλά πραγματικά είναι πρωτοφανές, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Η ατύπωση, οι ανεξάρτητοι να αποτελούν πλέον την δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2023.
1: Αν αυτή ήταν ενωμένη, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αριθμητικά.
2: Εννοείται.
1: Αν είχαν ενιαία ομάδα, ρε παιδί μου, και ενιαία έκφραση. Ομάδα,
2: ναι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και 4 κοινοβουλευτικές ομάδες. Από 10.
0: Σωστό, γιατί είναι από 10 και πάνω.
2: Ναι, από 10 και πάνω, ναι, ακριβώς. Και βέβαια προς το παρόν, μάλλον για λίγες ώρες εχθές ήταν 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, καθώς οι 6 από τους 7 της Νέας Αριστεράς είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε της βουλευτικής έδρας. Οπότε περιμέναμε αν τη θέση της θα την καταλάβει τελικά ο επιλαχών Γιάννης Βραγασάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Πήραμε πολλά τηλέφωνα. Τελικά, μετά από κάποιες ώρες, νωρίς το απόγευμα, μας είπε ο κύριος Βραγασάκης ότι θα πάρει την έδρα, να το πω έτσι τέλος πάντων, και θα είναι ο 40, αλλά δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαφωνεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Και θα είναι ο ανεξάρτητος.
0: Από την εποχή Κασελάκη είχε φύγει.
2: Ναι, και αυτός, πάρα πολύ. Οπότε αναμένουμε τώρα, θα δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο από Δευτέρα ή μεγάλο, δεν ξέρω, θα δείξει σε επόμενες μέρες και ώρες, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε παρόμοια γεγονότα και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, καθώς έχουν μια κρίσιμη συνεδρία στο Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα ληφθούν, υποτίθεται, και όπως αναμένουν όλοι, οι τελικές αποφάσεις για τη σχέση του κόμματος με το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πραγματικά κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και όλα αυτά βέβαια, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η διαδικασία αναθεώρησης.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο, ξεκινάει η διαδικασία και για συνταγματική αναθεώρηση που υποτίθεται θέλει συγκλήσεις. Εδώ πέρα δεν μιλούνται οι μισοί με τους μισούς του ίδιου κόμματος, του πρώην ίδιου κόμματος, ας πούμε. Και περιμένουμε συγκλήσεις. Ναι.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν αποφασίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και καιρό να μην δώσουν καμία συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει 180 ψήφους σε κάποιες διατάξεις του συντάγματος προς αναθεώρηση για να τις περάσει η επόμενη κυβέρνηση, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και πάλι Νέα Δημοκρατία, με 151. Και καθώς λένε ότι οι συγκλήσεις αυτές θα γίνουν στην επόμενη αναθεωρητέα βουλή. Οπότε τότε όποια άρθρα περάσουν προς αναθεώρηση από την πρωτεύουσα, την τωρινή βουλή, να έχουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, όπως ορίζει το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά από αύριο, που συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων, για να αποφασίσει, για να καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης αναλογικά με βάση τη δύναμή
0: τους. Από τους ανεξάρτητους, τι θα κάνουν, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Αυτοί οι 40, ας πούμε, τι θα πούνε.
2: Είναι πολύ. Κάπως πρέπει να εκφραστούν.
0: Θα πούνε, ας πούμε, π.χ.
1: Όχι, μπορεί να μην έχουν ενιαία γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Οι ανεξάρτητοι που είναι στην αριστερά, ας πούμε.
1: Οι 6 της Νέας Αριστεράς που φύγαν χθες, που τους έχουμε πρόσφατα.
0: Θα πούνε, ας πούμε, βάλουμε το Δραγασάκι, που είναι παλιός, έμπειρος, λέω τώρα.
2: Θα ορίσουν, τώρα δεν ξέρω τι θα αποφασίσει πραγματικά. Δεν θυμάμαι και εγώ να υπάρχουν κάποιες σχετικές διατάξεις στον κανονισμό της Βουλής, αλλά θα πρέπει εκεί πέρα στη διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσουν, όταν λέμε με βάση την αναλογική τους δύναμη, να ορίσουν πώς θα εκφραστούν οι ανεξάρτητοι σε αυτή την Επιτροπή Αναθεώρησης, που φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότεροι από ένας που ήταν μέχρι τώρα, τουλάχιστον 2-3. Υποψιάζομαι ότι θα είναι οι εκπρόσωποι τους σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της λογικά προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Μεσολαβεί και μια ολομέλεια που θα δώσει το πράσινο φως και τυπικά και θα ορίσει και την προθεσμία που θα πρέπει αυτή η επιτροπή να παραδώσει τις τελικές της προστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι την έναρξη της τελευταίας συνόδου της ολομέλειας της Βουλής με βάση το Σύνταγμα. Οπότε λογικά μέχρι το Σεπτέμβρη αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει παραδώσει το τελικό κείμενο με τις προτινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα δούμε τι άλλο θα μας προκύψει.
1: Αυτό είναι ότι μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα οποία αύριο μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουν ανατραπεί, να είναι τελείως άλλα.
2: Ναι, πραγματικά, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Όλοι υποψιάζονται ότι όλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Βέβαια, άλλοι μιλούν για το φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλοι θεωρούν από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι το πιο πιθανό είναι να εξαντλήσει την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης και να θέσει το δίλημα.
1: Εμείς εδώ πέρα με τον Παπαχλημίτζο έχουμε βγάλει ημερομηνία 11 Απριλίου.
2: Εγώ θα
1: σου έλεγα
2: ακόμη και Μάιο
1: ενδεχομένως. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέα, άμα πάει Μάιο, μετά έχουμε υπολογίσουμε ότι μπορεί να έχουμε δεύτερες εκλογές. Πρέπει να γίνει διερευνητικές, δεύτερες εκλογές. Και μετά έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας πιέζει λίγο.
2: Ναι, μας πιέζει και γι' αυτό το λόγο θα λειτουργήσει ως ένα χαρτί προεκλογικό του Πρωθυπουργού και του κ. Μητσοτάκη, προκειμένου να διεκδικήσει, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία. Παραπέμποντας στο 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος θέλετε να διαπραγματεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ο
2: Τσίπρας, το γνωστό αυτό δίλπολο που αναμένεται, και κάποιοι από χτες δεν αποκλείουν τελικά πραγματικά να φτάσει στο όριο ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς για να δώσει αυτή την διάσταση στον προεκλογικό αγώνα. Τα πράγματα όλα ανοιχτά είναι, όλα τα σενάρια παίζουν.
1: Θα έχουμε να λέμε πολλά τον επόμενο καιρό.
0: Η Βουλή αλλάζει, δεν ξέρεις ποιος κάθεται που.
2: Ας κάνουμε διακοπές σε πρώτη φάση.
1: Όχι, μέχρι να πάμε διακοπές θα έχεις αρκετά ξυπνήματα 7.30 το πρωί. Στο λέω από τώρα.
0: Αχ, Αντρέα, τι σούπε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Μαρατιάς, που καλύπτει το κυριολεκτικό ρεπορτάζ. Να σου πω τι.
1: Κάναμε ένα φάουλ μεγάλο.
0: Τι.
1: Δεν είναι χρυσόψαρο ο Νέμο.
0: Ναι, ναι,
1: είναι ψάρι κλόουν. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε, κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό αυτός δεν έχει την μνήμη του.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, έχω μάθει ότι χτες με το που κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις διαβάζα διάφοροι και κάνανε πηγαδάκια.
1: Ναι.
0: Νοοδημοκράτες, λέω. Όχι.
1: Ναι.
0: Και έχει την άρση μονιμότητας. Είναι μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα, είναι η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο,
1: με
0: την παραγωγικότητα, την αξιολόγηση και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και λέγανε, μήπως είναι μία λάθος, λέγανε κάποιοι, μία λίγο δύσκολη περίοδος να το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα που είναι προεκλογικά.
1: Μα επί της ουσίας, επί της ουσίας το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει και στο δημοσιοπαλλητικό κώδικα, υπάρχουν και νόμοι.
0: Αλλά, σε τι
1: απλά τώρα, πηγαίνει συνταγματικά. Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε χθες το πρωί, ως φημολογία το λέγαμε χθες το πρωί, ότι δεν θα περιλαμβάνεται στις 30 αυτές προτάσεις προς αξιολόγηση ή προς αναθεώρηση η ιστορία με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει μέσα. Όπως λέγαμε χθες το πρωί, για τους φίλους προσεκτικούς, νομίζω δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω.
0: Είναι 21 σελίδες αυτό.
1: Διάβασα το ρεζουμέ, την εισηγητική και το ρεζουμέ. Δεν διάβασα και τα 21 κομμάτια. Μπορεί να είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Καλή επιτυχία στον γιο του Παναγιώτη που πηγαίνει, ή στην κόρη που πηγαίνει για βιολογία. Και σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα πλησιάζουν στα σχολεία.
0: Λοιπόν. Πάμε, αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο βέβαια το θέμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Είναι άγρια τα πράγματα όσον αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις κλιματικές συνθήκες. Βγήκε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία λέει πως αναμένεται να δημιουργηθεί ένα καινούριο φαινόμενο Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από το ρεύμα του κόλπου, στον ισημερινό τη θερμότητα των υδάτων κτλ. Δημιουργεί ρεύματα αέρα και αυτό έχει να επηρεάζει όλο τον πλανήτη με πολύ καταστροφικές βροχές ως επιτοπλίστων, πολύ νερό όμως, πλημμύρες σε πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ένα φαινόμενο, λέει, που επαναλαμβάνεται, έτσι γράφει η έκθεση του ΟΗΕ, επαναλαμβάνεται ανά 2 έως 7 χρόνια, αλλά τώρα αρχίζει και πυκνώνει, γίνεται πιο συχνό. Και αυτό επηρεάζει όλο τον πλανήτη, το οποίο είναι αποτέλεσμα της...
0: Και το προηγούμενο επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
1: Ναι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, είναι διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, να μας πει εάν έχουν βάση αυτά τα σενάρια, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια κινδυνολογία, ένα εφεύρημα κάποιων περιβαλλοντολόγων και των δημοσιογράφων, εν πάση περιπτώσει, και ότι θέλουμε να κινδυνολογήσουμε και να τρομάξουμε τον κόσμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που ανοίγετε μια συζήτηση. Έχει από όλα τα στοιχεία που είπατε, δηλαδή στη φάση που είμαστε και βλέποντας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, λογικό είναι οτιδήποτε καινούριο να έρχεται να είναι στο κερασάκι στην τούρτα από πάνω και να λες: «Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό που με βρήκε». Ας ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι το φαινόμενο Ελνίνιο, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, έχει μια περίεργη περιοδικότητα ανά 2 μέχρι 7-8 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος ότι εμάς μας αφορά λίγο, με την έννοια ότι επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή του Ειρηνικού αλλά και τις δύο ακτές του Ειρηνικού. Είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλη κλίμακας φαινόμενο, όσο και μοιάζει περίεργο. Ξεκινάει από την εμφάνιση θερμών υδάτων στα ανοιχτά του Περού, ας πούμε, αλλά φανταστείτε μια έκταση η οποία είναι μεγαλύτερη από μια χώρα ολόκληρη, και θερμοκρασίες νερού, επιφανειακού νερού της θάλασσας πάνω από 3 βαθμούς από τα κανονικά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα, με τη σειρά τους μια σειρά αλλαγές στην κυκλοφορία των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλώνες, καταρακτώδεις βροχοπτώσεις σε σημεία της Δυτικής Νότιας Αμερικής, και ταυτόχρονα ξηρασίες στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, στην Ταϊλάνδη για παράδειγμα, την Ανατολική Ασία κτλ. Αυτά τα δύο αυτό το φαινόμενο επηρεάζει λιγότερο την Ευρώπη, μπορεί για την ακρίβεια οι εντάσεις των μετεωρολογικών φαινομένων της περίοδου αυτής στον Ειρηνικό φέρνουν μια περίεργη ηρεμία, θα έλεγα, στα νερά του Ατλαντικού.
0: Απίστευτο.
2: Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση καταρχάς με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Έρχεται όμως σε μία περίοδο όπου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουμε πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι απλώς πιο ψηλές από ό,τι καταγράφονται στις περιόδους αυτές. Είναι περίπου 15 βαθμούς πιο ψηλές από τον μέσο όρο της περίοδου. Είναι
3: ίσως οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
0: Πρόσφατα ζήσαμε ένα καύσωνα στην κεντρική γη Βόρεια Ευρώπη.
1: Το οποίο αυτό είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής.
3: Αυτό εδώ είναι 100% δικό μας. Δεν έχει να κάνει με το Ελνίνιο. Απλώς το Ελνίνιο έρχεται και κάθεται σαν το κερασάκι από πάνω και δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει. Επίσης, σε σχέση με το χρονισμό, να πούμε ότι το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο, το όνομά του σημαίνει το βρέφος. Έτσι το αποκάλεσαν οι ψαράδες στη Λατινική Αμερική, γιατί συνήθως κορυφώνεται τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται και να εντατικοποιείται. Βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα τώρα, αλλά πρακτικά στο διάστημα Σεπτέμβρης-Νοέμβρης έχει την κορύφωσή του. Ας είμαστε έτοιμοι και να δούμε μέχρι τότε τι είναι αυτά που κάνουμε και τι είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλω να πω. Μπορούμε να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για το Ελνίνιο. Πέρα από το και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν συστήματα πρόβλεψης, υπάρχουν συστήματα πρόγνωσης, υπάρχουν μοντέλα τα οποία είναι πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με πριν από 20, 30 και 50 χρόνια. Για να δούμε τι μας έρχεται, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι σαν κοινωνίες και ταυτόχρονα να δούμε τι κάνουμε με κάτι το οποίο είναι όλο δικό μας και είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είναι οι καύσωνες οι θερινοί, είναι οι καταιγίδες που θα μας έρχονται και στη συνέχεια τα πιο περίπλοκα πράγματα που είναι πώς έχουμε σχεδιάσει λάθος τις πόλεις μας οι οποίες δεν είναι φτιαγμένες για αυτές τις συνθήκες.
1: Ούτε και για τόσο κόσμο να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο με την έννοια, το λέω, τα αποχετευτικά του συστήματα, τα υδρευτικά του συστήματα, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι για παράδειγμα για μια πόλη που έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα αν βάλουμε και μια άλλη διάσταση την οποία την υποτιμούμε, εποχική διακύμανση του πληθυσμού. Έχουμε περιοχές και πόλεις πλέον, όχι μόνο νησιά, έχουμε και πόλεις οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το πληθυσμό τους λόγω τουριστικής κίνησης.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες.
3: Αυτό σημαίνει επιπλέον σκουπίδια, επιπλέον υλικά μιας χρήσης, επιπλέον ενέργεια, επιπλέον πίεση στα οδικά δίκτυα, επιπλέον πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης κτλ. Σχεδιασμοί τους οποίους δεν έχουμε λάβει υπόψη σοβαρά. Μένουμε στο έρχεται παραπάνω κόσμος, τι καλά, τι ωραία. Οι ουρές αυτές ποιες είναι? Επίσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καυσώνων κτλ., πώς αντιμετωπίζουμε αυτό?
1: Και υπάρχει άλλο ένα, άλλη μία παράμετρος που εγώ θα προσθέσω, ότι για παράδειγμα στις περιοχές που θα χτυπηθούν από τέτοια φαινόμενα και θα είναι πιο σφοδρά από άλλες φορές, θα δημιουργηθεί και από εκεί ένα κύμα μεταναστευτικό. Δηλαδή, είπατε πριν, ας πούμε, κάποιες περιοχές.
0: Μετακινήσεις πληθυσμών.
1: Βέβαια, θα έχουμε ερημοποίησεις κάποιων περιοχών ενδεχομένως. Κάποιοι άλλοι θα πλημμυρίσουν. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει πρωτοσύλλογο για νησί που βυθίζεται κάθε χρόνο ένα πόντο μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα δημιουργήσουν και μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι?
3: Κύριε Χατζημιχάλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Η μετακινήση των πληθυσμών δεν γίνεται επειδή ο κόσμος λέει «Ας πάω μια εκδρομή». Γίνεται γιατί οι συνθήκες στις οποίες ζουν γίνονται αβίωτες. Είτε επειδή υπάρχει πόλεμος, είτε επειδή υπάρχει λοιμός, είτε επειδή οι συνθήκες πλέον δεν επιτρέπουν να καλλιεργηθεί η γη, να παραχθεί τροφή, δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Και αυτό γίνεται όλο και πιο τακτικό, όλο και πιο συχνό. Άρα μην απορούμε στη συνέχεια όταν βλέπουμε κόσμο να φεύγει και κυρίως να φεύγει και να πηγαίνει προς εκεί που νιώθει ότι υπάρχει ασφάλεια και είναι η πόλη. Γυρνάω και το συνδυάζω αυτό με αυτό που λέγατε πριν, ότι οι πόλεις αρχίζουν και γίνονται βίωτες, αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια τους, τη φέρουσα ικανότητά τους, αν την είχαμε ορίσει ποτέ. Αλλά είχαμε μείνει σε μια λογική ότι δεν πειράζει, αναπτυσσόμαστε κτλ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί η πόλη αναπτύσσεται πάντα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Άρα το δάσος και το χώμα που ήταν η απόλυτη άμυνά μας, το κλιματιστικό μας και το σφουγγάρι μας για τα νερά των καταιγίδων και των βροχών κτλ., αρχίζει και εξαφανίζεται και δίνει τη θέση του σε περισσότερο τσιμέντο, περισσότερο άσφαλτο, τα οποία λειτουργούν αφενός σαν φούρνος, αφετέρου σαν λιπαντικά για να τρέχει το νερό της βροχής της καταιγίδας γρήγορα. Είναι όλο λάθος. Αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε ξανά και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση και κανείς δεν θέλει να τα αγγίξει. Το θέμα
0: εδώ το βλέπεις σε μικρογραφία αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή,
3: το βλέπουμε στην πόλη μας.
0: Δηλαδή, εγώ είδα ότι έβαλα περισσότερα φυτά στο μπαλκόνι μου και έπεσε σχεδόν ένα βαθμό η θερμοκρασία στο σπίτι μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας μας και ως μονάδες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο αυτό το πράγμα, κύριε Χαραμπίδη. Μια χώρα η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές και από τους μεγαλύτερους άλλους που προκαλεί αλλαγές, ας πούμε, στο κλίμα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζει τίποτα από όλα αυτά πια.
1: Και η Κίνα το ίδιο και η Ινδία το ίδιο.
3: Μια στιγμή, λέγεται, έχετε δίκιο σε κάποιο βαθμό, γιατί προφανώς δεν φταίει για την κλιματική αλλαγή η Ελλάδα. Η συμβολή της χώρας μας είναι πάρα πολύ μικρή, είναι της τάξης του 0,3% σε πλανητικό επίπεδο, αλλά αν δείτε κατά κεφαλήν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το πόσο συμβάλλουμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι μη αποτελεσματική, μη αποδοτική, δηλαδή καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια να παράγουμε μια μονάδα έργου κτλ. Και επίσης, αυτό το οποίο αναφέρατε πριν για τις άλλες χώρες οι οποίες λιπαίνουν, θα σας πω ότι αν κάναμε την κουβέντα αυτή πριν από 10 χρόνια και σας έλεγα ότι η Κίνα στο μέλλον θα είναι ένας παίκτης κλειδί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, θα λέγατε μα αυτή είναι η πιο βρώμικη χώρα όσον αφορά την ενέργειά της κτλ. Και όμως η Κίνα που γνωρίζουμε με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κτλ. Εξέδωσε εθνικό σχέδιο με χρονοδιαγράμματα για το πότε θα φτιαχτεί ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα η οποία προωθεί πιο επιθετικά από κάθε άλλη και τις
1: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε δίκιο. Κόντρα σε αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Κόντρα σε αυτά που υποστήριζε ο κύριος Τραμπ, για παράδειγμα, ότι οι Κινέζοι τα φτιάχνουν αλλά δεν τα χρησιμοποιούν στη χώρα τους.
3: Ναι. Όχι απλώς τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν σε τεράστιες ποσότητες, σε τεράστιους όγκους κτλ. Εγώ θα έλεγα θα ήταν καλό να γυρίσουμε λίγο στον καθρέφτη και να δούμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές πολιτικές επιλογές μας μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές του πρόεδρου Τραμπ ή χρησιμοποιούν τον πρόεδρο Τραμπ σαν δικαιολογία. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ καλά κάνει τις επιλογές του και κερδίζει τεράστια ποσά αυτός και οι περί αυτών. Το θέμα είναι τι θα μείνει μετά φεύγοντας. Και εμάς μας νοιάζει τι θα μείνει στη χώρα και στον πλανήτη όταν φύγει ο πρόεδρος.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Χαραλαμπίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε η κουβέντα τώρα ανοίγει. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή την έκθεση του ΟΗΕ, προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για το Ελνίνιο που έρχεται, σύμφωνα με την προειδοποίηση και την έκθεση που έβγαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Ωραία θερμοκρασία, εσείς. 13 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που λέει πώς λέγεται το τυχερό βουνό.
0: Λάκι Μάουντερ.
1: Βουναλάκι. Αυτό είναι για σένα. Για σένα. Είχα καιρό, λέει, να στείλω ένα τέτοιο ανέκδοτο.
0: Καλό, πολύ καλό.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση. Θα το ψάξουμε αυτό που μας λέτε, κύριε Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Να ελέγχετε τους πολιτικούς, να τους σατιρίζετε, ενίοτε όμως όταν πρέπει να τους λιδωρείτε όταν πρέπει. Αλλά όλους. Αυτός είναι ο σκοπός της έντιμης δημοσιογραφίας. Να ακούσουμε και από τα χυλάκια σας και κάτι για τον εξάμεινο αντιστασιακό.
0: Ποιον?
4: Πού το θυμηθήκατε τώρα?
0: Ποιον?
1: Που είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ήταν 6 μηνών έκανε αντίσταση.
0: Ελάτε, παιδιά τώρα.
4: Πού το θυμηθήκατε?
0: Ελάτε,
4: αυτό?
0: Ελάτε, παιδιά.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και ευτυχώς που έχουμε και φίλους ακροατές που μας τα θυμίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πες για την κίνηση.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση από πριν τη μεταμόρφωση, για το ποτάμι μιλάω τώρα, και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη η κίνηση, από τη λεωφόρο Αθηνών και προς τα πάνω, από πριν τη μεταμόρφωση και προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο ποτάμι μετά είναι μια χαρά, αέρας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή προς Αθήνα, στο ύψος της Φιλοθέης, και στο ρεύμα ανόδου στο Νέο Ψυχικό. Εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Επίσης, έχει γίνει, βλέπω εδώ, ένα ατύχημα στην... Φραγκοκλησιά είναι αυτή.
1: Στη Βριούλων. Μ' αρέσει να
0: το λέω. Θα μάτα ρε Διονύση. Μιλήσε σε λόγου δρόμου τώρα για τις ούρθες, ας πούμε. Να τρελάνουμε τον κόσμο. Θα πει, άκουσα εκεί ατύχημα.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα στη Βριούλων.
0: Όχι, η Αττική Οδός είναι αυτή εδώ. Είναι λίγο πριν την Πεντέλης. Έχει γίνει ένα. Γιατί μην γελάω καιρός. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Προσέξτε, είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο το πρόβλημα, πολύ μεγάλο, το οποίο φτάνει, ξεκινάει από πριν τη λεωφόρο Πεντέλης και φτάνει νοητά σκεφτείτε μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Πού αλλού να σας πω ότι έχει προβλήματα? Στη Μεσογείο έχει προβλήματα, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Να δω την παραλία, τι γίνεται.
1: Μέχρι να πεις την παραλία, να πω εγώ ότι ο κύριος Γιάννης από το Μεσολόγγι μας στέλνει καλημέρα με γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Συνδυασμό. Γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Ωραία. Τώρα πήγε 8 η ώρα. Πάμε να φύγουμε.
1: Μην το λες εμένα.
0: Ναι, έτσι. Γλυκό τριαντάφυλλο, κάτι και κοιτάει το γλυκό τριαντάφυλλο.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

πολύ πολύ καλή σας και όμορφη μέρα. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, έτος 2026. Και είμαστε και σήμερα μαζί, από τούτη την ώρα μέχρι τις 9.

Κάθε φορά που ακούω αυτό το ποτέ μιλιά μη βγάλω, κάτι παθαίνω, γιατί εμείς εδώ αλίμονο και αν μιλάμε. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και σήμερα μέχρι τις 9. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, στην τεχνική υποστήριξη.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, φτάσαμε στο μέσο αυτής της εβδομάδος. Ευκολότερα θα πω εγώ, ήταν και λίγο η αργία για όσους είχαν τη δυνατότητα να είναι αργία του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα. Λουκυλιανού μάρτυρος, Παύλης μάρτυρος, σύμφωνα με το ημερολόγιό μας. Δεν είναι κάποια ιδιαίτερα γνωστή γιορτή σήμερα, ωστόσο εμείς θα ευχηθούμε αν έχετε γενέθλια, επετείους ή τέλος πάντων τον όποιο δικό σας λόγο για να γιορτάζετε, σας ευχόμαστε από καρδιά στα καλύτερα. Σταθερή η ανατολή του ηλίου, 10 λεπτά πριν από τις 6 σήμερα το πρωί. Ένα πολύ πολύ μεγάλο και θερμό καλημέρα στους Sunrisers και θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 8 σήμερα το βράδυ. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, άλλωστε είπαμε, έχουμε μπει πια σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες και ελπίζουμε να συνεχιστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Καλά πάμε μέχρι τώρα, δεν ακούω και πολλά παράπονα, η αλήθεια είναι. 24 βαθμούς η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα, 27 η μεγαλύτερη. Μεσημεράκι θα το δούμε αυτό και επειδή σήμερα δεν θα έχουμε και αυτό το αεράκι που μας δρόσιζε λίγο περισσότερο χθες και τις προηγούμενες ημέρες, δυτικών διευθύνσεων η άνεμη έντασης από 2 μέχρι και 3 μποφόρ, θα έχουμε έτσι αρκετή ηλιοφάνεια, αρκετή ζεστούλα. Εφοδιαστείτε με πολλά υγρά νερά, κυρίως να πω εγώ, και χυμούς, αν θέλετε αναψυκτικά καφέδες προφανώς, αλλά δεν βοηθάνε τόσο πολύ, και πάμε να δράξουμε τη μέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πράγματα και έχουμε να πούμε και πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν προχωρήσουμε να δούμε την θεματολογία μας, θα αναφερθώ σε μία είδηση την οποία φαντάζομαι τη διαβάσαμε περισσότεροι, ή αν δεν τη διαβάσαμε θα την πληροφορηθούμε σίγουρα, και έχει να κάνει με μία ένεση που εξαφάνισε όγκους σε ασθενείς με ανθεκτικό στην αγωγή καρκίνο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα, η ένεση θα μπορούσε πιθανόν να ωφελεί χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο και συρρήκνωσε τους όγκους στο 42% των ασθενών με υποτροπιάζοντα ή και με μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχύλου. Σε δοκιμή, μία ένεση λοιπόν εξαφάνισε

Η συρρήκνωση όγκους σε ασθενείς με ανθεκτικό στην αγωγή καρκίνο. Η ένεση αυτή έχει ελαφρές ως μέτριες παρενέργειες και χορηγήθηκε σε ανθρώπους που σταμάτησαν να ανταποκρίνονται στις συμβατικές αγωγές. 43 οι συμμετέχοντες μιας διεθνούς έρευνας είχαν θεαματικά αποτελέσματα, καθώς οι όγκοι των ανθρώπων αυτών, όπως είπαμε, συρρυκνώθηκαν. Σε 15 άτομα από αυτά τα 43 εξαφανίστηκαν εντελώς. Ο καθηγητής Kevin Harrington του The Royal Marsden Foundation Trust δήλωσε ότι τέτοιες ισχυρές αποκρίσεις δεν έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σε ασθενείς των οποίων η νόσος κατέστη ανθεκτική στην ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Η δοκιμή περιέλαβε 102 ανθρώπους με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, τον οποίο ο καρκίνος πριν από τη δοκιμή εξακολουθούσε να αναπτύσσεται παρά την όποια θεραπεία, ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Οι ασθενείς λοιπόν που έλαβαν αυτή την ένεση, το Amivantamab όπως λέγεται, έζησαν κατά μέσο όρο για 1 έτος και 5 μήνες μετά την έναρξη της αγωγής. Οι όγκοι άρχισαν να ανταποκρίνονται εντός 6 εβδομάδων και οι ασθενείς είχαν κατά μέσο όρο 6,5 μήνες πριν ο καρκίνος αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται. Καλά τα νέα, πρέπει να λέμε και τα θετικά, πρέπει να δίνουμε αισιόδοξα μηνύματα, τα χρειαζόμαστε για να παίρνουμε ανάσες ελπίδας και να προχωράμε στη ζωή. Πάμε για το πρώτο τραγούδι της εκπομπής και επανερχόμαστε να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά.

0: Λέγαμε πριν ότι η εβδομάδα αυτή κυλάει λίγο γρηγορότερα ή τουλάχιστον έχουμε αυτή την αίσθηση λόγω και της αργίας του Αγίου Πνεύματος προχθές, τη Δευτέρα. Μια αργία η οποία έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο να αποδράσει, να εκδράμει για μερικές ημέρες ή ακόμη και περισσότερες. Και αυτό δεν συνέβη μόνο εδώ στην χώρα μας, συνέβη και στην γείτονα χώρα για διαφορετικούς λόγους. Διότι στην Τουρκία γιόρταζαν το Kurban Bayram, μια πολύ σημαντική γιορτή για τις δικές τους παραδόσεις και για τη δική τους θρησκεία, και στο πλαίσιο αυτής της γιορτής είχαμε τις επισκέψεις πολλών γειτόνων, οι οποίοι μάλιστα επέλεξαν να περάσουν και 3, 4 και 5 ημέρες κάποιοι εδώ στο νησί μας. Οι αφήξεις και η παραμονή των Τούρκων λόγω του Kurban Bayram ξεκίνησαν από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας και ολοκληρώθηκαν του Αγίου Πνεύματος με τους τουριστικούς πράκτορες που διαχειρίζονται αυτού του είδους τα ταξίδια εδώ στο νησί μας να δηλώνουν στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ότι συνολικά οι επισκέπτες για αυτό το χρονικό διάστημα από την Τουρκία ξεπέρασαν τους 6.000, γύρω στους 6.500, ίσως να έχουμε πάει και λίγο περισσότερο, από δύο περιοχές, από το Μαρμαρίς και το Φετιγέ, όπου έχουμε καθημερινά δρομολόγια από και προς το νησί μας από τις συγκεκριμένες αυτές περιοχές. Όπως μας λέει ο τουριστικός πράκτορας ο κύριος Νίκος Ψηλάκης, τον οποίο και θα ακούσουμε αμέσως τώρα, είναι επισκέπτες που τους θέλουμε. Είναι επισκέπτες οι οποίοι αφήνουν χρήματα, διασκεδάζουν, τρώνε, είναι αρκετά κοντά στα δικά μας, στις δικές μας συμπεριφορές, και με δεδομένα και τους επισκέπτες που έχουμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η ποιότητα των οποίων είναι λίγο διαφορετική λόγω και του πολέμου στον κόλπο. Ο κύριος Ψηλάκης τονίζει ότι η εβδομάδα αυτή πήγε πάρα πολύ καλά λόγω των επισκεπτών, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό νούμερο που τόνωσε την τουριστική, την αγορά γενικότερα της Ρόδου.
1: Kurban Bayram είναι το πρώτο, λέγεται Bayram, το οποίο ήταν τον Μάρτιο μήνα και ολοκληρώθηκε στο τέλος του Μαρτίου. Τώρα είναι μετά τον Bayram, το οποίο είναι και για αυτούς σαν το Πάσχα, είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Για να δώσουμε έτσι μια πληροφορία, είναι οι μουσουλμάνοι χθες συγκεκριμένα που ξεκίνησε το Bayram, είναι αυτό που λένε ότι σφάζουν το αρνί, ας πούμε. Για να δώσουμε μια πληροφορία, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, όντως πολύ μεγάλη γιορτή για τους Τούρκους. Έρχονται κατά χιλιάδες στη Ρόδο. Υπολογίσαμε ότι αυτή τη βδομάδα του Μπαϊραμιού θα έχουμε γύρω στους 4.000 τουρίστες με βίζα, έτσι, χωρία τους υπόλοιπους που έχουν ήδη διαβατήριο πράσινο ή Σέγγεν, από Μαρμαρές, και από το Φετιγέ γύρω στους 2.500, οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια αυξημένη τουριστική κίνηση. Να τονίσουμε ότι οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες, είναι σαν τους Έλληνες στην ιδιοσυγκρασία, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν θα πάνε διακόπες και θα έρθουν στην Ελλάδα, όπως όταν πηγαίνουμε εμείς στην Τουρκία σε άλλες χώρες, θα ξοδέψουν, θα πάνε να φάνε έξω σε εστιατόρια, θα πάνε στα μαγαζιά να ψωνίσουν. Είναι και τους θεωρούμε πολύ καλούς πελάτες και τους θέλουμε εδώ. Είναι μια ένεση σημαντική για τον τόπο, όποτε έρχονται αυτοί οι τουρίστες, γιατί γνωρίζετε και γενικότερα ότι ο τουρισμός και πέρυσι και φέτος, ας πούμε, από τις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι λίγο μαζεμένη, υπάρχει μια οικονομική ισονομική κρίση στην Ευρώπη και βλέπετε ότι οι τουρίστες, οι Ευρωπαίοι, έρχονται, μένουν στα all inclusive, δεν βγαίνουν έξω, δεν ξοδεύουν.
0: Γιατί επιλέγει ένας Τούρκος να έρθει να γιορτάσει τον Bayram του στη Ρόδο, που είναι μια παράδοση χρόνων, δηλαδή πάντα έρχονται να και το κάνουν αυτό, αλλά ποιοι είναι οι λόγοι που τους εθωθούν να επιλέξουν το νησί μας?
1: Καταρχήν ότι ο τόπος μας είναι πανέμορφος και ευλογημένος στα νησιά μας. Οι Τούρκοι το γνωρίζουν, όπως και όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Τώρα πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να δεις τις ομορφιές του κάθε τόπου για να επιλέξει κάποιος που θέλει να κάνει διακοπές. όταν μάλιστα είναι και δίπλα, να πρέπει ας πούμε, να έρθει στο Μαρμαρίς και να κάνει μία ώρα ή στο Φετιγί για να κάνει δύο παρά, ας πούμε, δύο ώρες περίπου να έρθει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός να έρθει, να γνωρίσει τις ομορφιές του τόπου, να γνωρίσει τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω και τη συγκρασία μας είναι πάρα πολύ κοντά. Και εμείς με τους τόπους είμαστε πάρα πολύ ευγενικοί και τους θέλουμε. Οπότε έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας με εμάς πάντοτε στα ελληνικά νησιά και επίσης περνάνε και καλά. Γιατί και έχει και πολύ ωραία πράγματα και πολλές ωραίες τουριστικές ατραξιών να δουν. Εκτός από αρχαιολογικά μέρη, εκτός από μεσαιωνικά μέρη να επισκεφθούν όσοι τους ενδιαφέρει η ιστορία του τόπου, έχουν και πολύ ωραίες διασκεδάσεις, πολύ ωραία εστιατόρια και γενικότερα πολύ ωραία πράγματα να δουν και να περάσουν όμορφα.
0: Πόσο μένουν μέσω όρο, δηλαδή αυτές τις μέρες που θα έρθουν, πόσο διαρκεί η παραμονή τους στο νησί?
1: Ένας μέσος όρος από τα δικά μου στοιχεία, από τους τουρίστες που έχουμε διαχειριστεί εμείς με την έκδοση της βίζας, ένας μέσος όρος είναι 3 μέρες περίπου. Έχουμε δει και 2 μέρες, είναι λίγοι, συνήθως είναι 3 μέρες. Υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν και 5 μέρες και 1 εβδομάδα, γιατί η τουριστική βίζα που δίνουμε εδώ στο λιμάνι και σε υπόλοιπα λιμάνια του Αιγαίου, πούμε, στους λιμένες εισόδου, όπως λέγεται, που ξεκινάει από Ρόδο, πάμε Κό και φτάνουμε μέχρι Μυτίλη Νηχείο, είναι μέχρι 1 εβδομάδα. Οπότε λίγοι έχουν πάρει όλη τη εβδομάδα, οι περισσότεροι είναι γύρω στις 5 μέρες, ένας μέσος όρος θα έλεγα 3 μέρες.

0: Σε τουριστικό θέμα θα μείνουμε για λίγο ακόμα. Άλλωστε είμαστε κατ' εξοχήν τουριστικός προορισμός και τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν είναι αρκετά και με αυτά ασχολούνται και οι αρμόδιοι φορείς. Συνάντηση λοιπόν είχε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με τον CEO του Istui Group, τον κ. Σεμπάστιαν Έμπελ, για την πορεία του The Roads CEO Lab. Πρόκειται για μια συνεργασία που έχει να κάνει με τους φορείς αυτούς αλλά και με την είσοδο της ΔΕΗ στην πράσινη κινητικότητα και το πώς όλο αυτό έχει να κάνει με έργα που γίνονται στην περιοχή μας. Βγήκε ανακοίνωση από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για τη συνάντηση αυτή και όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων πρόκειται ουσιαστικά για το Road CEO Lab, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να καταστήσει τη Ρόδο το πρώτο διεθνές πρότυπο βιώσιμου τουριστικού προορισμού, και αυτό είναι που επισφραγίστηκε κατά την επίσκεψη εδώ στο νησί μας του Διευθύνοντος Συμβούλου της TUI Group Sebastian Ebel και του Προέδρου του TUI Care Foundation Thomas Ellerbeck στη συνάντησή τους με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Μια συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Χρήστος Μιχαλάκης αλλά και η Διευθύντρια του έργου Αγγελική Χονδροματίδου, πλαισιωμένη από την μεικτή ομάδα διαχείρισης του project, την Ίνκα Μέιερ, υπεύθυνη του έργου από την πλευρά της TUI, τη Σέρλι Νόβακ, σύμβουλο βιωσιμότητας, τον Βαγγέλη Γεωργίου, υπεύθυνο συντονισμού και την Βάσια Παπαϊλία, υπεύθυνη επικοινωνίας. Αποκλειστικό αντικείμενο της διευρυμένης αυτής εργασίας ήταν η αξιολόγηση και η επιτάχυνση των εμβληματικών δράσεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανέδειξε τη δυναμική του TRCL να προσελκύει κορυφαίους συμμάχους. Στο επίκεντρο βρέθηκε είσοδος της ΔΕΗ ως νέου στρατηγικού εταίρου στο εγχείρημα. Η σύμπραξη μεταξύ της περιφέρειας της ΔΕΗ, της TUI Group και φορέων της αγοράς παίρνει σάρκα και οστά με τον σχεδιασμό του πρώτου ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτροκίνησης στη Ρόδο. Η πρώτη φάση του έργου εντός του 2026 προβλέπει την εγκατάσταση 20 με 25 σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και δίκυκλα, θέτοντας τις βάσεις για το ριζικό μετασχηματισμό των μετακινήσεων στο νησί. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου ενημέρωσε την ηγεσία της TUI για την εντυπωσιακή πορεία του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιεί ο ΦΟΔΣ Νοτιού Αιγαίου, του μαζικότερου εξέλιξη προγράμματος αυτού του είδους στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι 7.810 οικιακοί κομποστοποιητές έχουν ήδη διανεμηθεί, ενώ ο στόχος του επόμενου τριμήνου είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ρόδου να εφαρμόζει κομποστοποίηση στο σπίτι. Παράλληλα, η μάχη για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος περνά και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η συγκεκριμένη ΦΟΔΣΑ υλοποιεί έρευνα καταγραφής δεδομένων για τα οργανικά απόβλητα σε 20 ξενοδοχεία του νησιού μας και σε διάρκεια 5 μήνου, τα οποία θα αποτελέσουν και τον οδηγό για στοχευμένες παρεμβάσεις στην κυκλική οικονομία. Το TRCL αποκτά σύντομα το δικό του φυσικό χώρο αναφοράς. Οι εργασίες για τον εκθεσιακό του χώρο προχωρούν κανονικά, δημιουργώντας ένα διαδραστικό εκθεσιακό χώρο όπου κάτοικοι αλλά και επισκέπτες θα βιώνουν το πράσινο μέλλον του νησιού στις αερομεταφορές, την κρουαζιέρα, τη φιλοξενία και την ενέργεια. Ήταν μια μεγάλη κουβέντα, κάλυψε όλο το φάσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και ανέδειξε έτσι έργα με βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και βέβαια έγιναν και δηλώσεις από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος είπε ότι το The Roads CEO Lab αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όταν υπάρχουν κοινές αρχές και κοινή δέσμευση. Έχουμε την τιμή, είπε ο Περιφερειάρχης, να συνεργαζόμαστε με τον παγκόσμιο ηγέτη του τουρισμού. Μια εμπιστοσύνη που μας γεμίζει ευθύνη αλλά και περηφάνεια. Από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο. Σήμερα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε τη μετάβαση από τη φιλοδοξία στην πραγματικότητα, τη μετατροπή του σχεδίου σε συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η Ρόδος συνεχίζει να προχωρά με σταθερά και ελπιδοφόρα βήματα προς το μέλλον. Δηλώσεις όμως έκανε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΟΥΗ, ο κ. Σεμπάστιαν Έμπελ, ο οποίος είπε ότι η στρατηγική της ΤΟΥΗ για τη βιωσιμότητα αποφέρει απτά αποτελέσματα. Εκτός από περιβαλλοντική αναγκαιότητα, η βιωσιμότητα εξέλισσεται όλο ένα και περισσότερο σε οικονομική ευκαιρία. Ειδικά στη Ρόδο είναι σαφές ότι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι καινοτόμες λύσεις ηλεκτροκίνησης δημιουργούν σημαντικά ωφέλη για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους αλλά και την τοπική κοινωνία. Η Ρόδος, είπε ο κ. Έμπελ, αποτελεί εξαιρετικό έργο στον τομέα αυτό και παρά τα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, καταγράφει υψηλή ζήτηση σε συνδυασμό με εντυπωσιακή ποιότητα περιεχόμενων υπηρεσιών.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 40 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Ρόδου, στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου 93,1, 92,7 και 98,4 για τα νησιά μας. Είναι οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε και στο ECO ΕΡΤ βέβαια, μέσω του διαδικτύου που μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τον υπολογιστή σας, το κινητό σας, το τάμπλετ σας, μέσω, εν πάση περιπτώσει, όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεστε, όπως και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα. Είπαμε σήμερα ασχολούμαστε με τουριστικού περιεχομένου θέματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την κίνηση εδώ στο νησί της Ρόδου, πώς πάμε με τις αφίξεις και κυρίως πώς πάμε με τα προβλήματα που έχουν επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Με μία κατηγορία λοιπόν, με αυτή που έχει να κάνει με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επαγγελματιών Γεωταχή Αυτοκινήτων με Οδηγό, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΔΟΡΙΕΦΣ και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Σαμαρόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Κύριε Σαμαρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τα γνωστά μας βανάκια, τρανσφερ, να τα πω στα, όσο γίνεται στην καθομιλουμένη για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συζητάμε. Είστε μάλλον μια κατηγορία επαγγελματιών την οποία έχουμε δει να δραστηριοποιείται στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια. Δώστε μας έτσι κάποια στοιχεία, μια εικόνα για το πόσα είναι τα μέλη σας και πώς όλο αυτό εξυπηρετεί, αν θέλετε, το κομμάτι του τουρισμού που μιλάμε εδώ στη Ρόδο.
1: Είναι τα, για να μιλήσουμε με σωστή ορολογία, είναι τα έψιλον γεωταχή, τα εκμισθωμένα ιδιωτικής χρήσης, η υπηρεσία transfer δηλαδή που δραστηριοποιούμαστε στο νησί από το, γενικά στην Ελλάδα από το 2012. Mm-hmm. Είμαστε η υπηρεσία που εξυπηρετούμε κάτι επιπλέον στο μεταφορικό έργο, δηλαδή με premium αυτοκίνητα, με πολυτελή αυτοκίνητα, με οδηγούς οι οποίοι έχουν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να εργαστούν στο δικό μας κλάδο, όπως είναι να μιλάνε ξένες γλώσσες, να έχουν καθαρά ποινικά μητρώα, να έχουν μια εμφάνιση σωστή, mm-hmm, και μια υπηρεσία η οποία μπορεί να δώσει στον πελάτη μια ασφάλεια και να αισθανθεί όμορφα κατά την άφηξή του ή κατά την αναχώρησή του από το νησί μας. Δραστηριοποιούμαστε σε αυτόν τον κλάδο, όπως είπα, από το 2012, αριθμούμε 148 εγγεγραμμένο στο σωματείο μας.
0: 148.
1: Το οποίο είναι.
0: Πόσο μας είπατε, έκανε διακοπή, συγγνώμη κύριε Σαμαρόπουλο.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, δεν σας ακούσα.
1: Μα ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσα μέλη έχετε.
1: 148 αυτή τη στιγμή υπάρχονται στο σωματείο μας και είμαστε πάνω από 500 αυτοκίνητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός, σημαντικός αριθμός, έτσι.
1: Αρκετά μεγάλος αριθμός. Αυξάνεται συνεχώς για τον λόγο ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Σύμφωνα με, με μια πληροφορία, ένα στατιστικό της Διεύθυνσης Τουρισμού, για φέτος μιλάμε ότι έχουν αδειοδοτηθεί πάνω από 70 νέες εταιρείες στο νησί μας. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός αυξάνεται όλο και περισσότερο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα το κάνουμε σε ένα άλλο,
0: ναι,
1: σε μια άλλη συζήτηση μεταξύ μας αυτό, για να μπορέσουμε να το διευθετήσουμε και αυτό το κομμάτι. Βάσει του επιβατικού κοινού φέτος η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά, με πρώτο πρόβλημα την ακύρωση της κουραζιέρας κατά τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: το οποίο είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τη Ρόδο, ένα σημαντικό κομμάτι για τον κλάδο μας και γενικά για πολλούς κλάδους αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές. Μετέπειτα, αφού σταθεροποιηθήκαμε και μπήκαμε στην επίσημη ένταξη της τουριστικής περίοδου 1 Μαΐου, το πρόβλημα υπήρξε στην υπερβολική αύξηση του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Είχαμε δώσει ήδη τις τιμές μας, είχαμε κάνει ήδη τις συμφωνίες μας, είχαμε κοστολογήσει ήδη τη δουλειά μας, πράγμα δηλαδή που μας καθιστούσε αδύνατο να αλλάξουμε τη συμφωνία μας. Απορροφήσαμε το κόστος, δεν πειράξαμε τις τιμές μας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά η σεζόν ξεκίνησε νοχελικά. Κατά τη διάρκεια όμως εξελίσσεται καλύτερα και ελπίζουμε του επόμενοι μήνες να είναι ακόμα καλύτερη. Δεν είναι αυτό που ελπιστούσαμε, δεν είναι αυτό που περιμέναμε και δεν είναι αυτό που μας είχαν υποσχεθεί, για να μιλήσω ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζουμε κάτω, προσπαθούμε, βελτιωνόμαστε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να στηρίξουμε το νησί μας και να δώσουμε την καλύτερη εικόνα για τη Ρόδο μας. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω.
0: Από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, κύριε Σαμαρόπουλε, πώς διαμορφώνεται η ζήτηση για τις υπηρεσίες τράνσφερ τη φετινή σεζόν? Γιατί έχουμε μπει πλέον στον Ιούνιο, μας είπατε ότι μέχρι τώρα δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Από εδώ και πέρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ενδεικτικό και οι προκρατήσεις που έχετε.
1: Οι προκρατήσεις για φέτος έχουν διαμορφωθεί και κυρίως στο δικό μας τον κλάδο, το οποίο η προκράτηση είναι ουσιαστικά καθεαυτού η δουλειά μας. Εμείς δουλεύουμε με μια προκρατημένη δουλειά. Είναι πάρα πολύ χαμηλές. Αλλά είναι πάρα πολύ αυξημένες οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Για μας τελευταία στιγμή δεν εννοούμε την τελευταία ώρα. Εννοούμε μία-δύο μέρες πριν. Mm-hmm. Για να γίνω πιο ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Έρχονται αρκετές κρατήσεις, οι οποίες είναι μία-δύο-τρεις μέρες νωρίτερα από την άφιξη του πελάτη. Αυτό δημιουργεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις και κυρίως κάποιες φορές μας καθιστά και λίγο ανοργάνωτους στο κομμάτι να εξυπηρετήσουμε τον όγκο που έρχεται την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, επειδή για τις παλιές επιχειρήσεις, να το πω έτσι, οι οποίες είναι πιο στημένες και έχουν ένα δικό τους πελατολόγιο και μεγάλες συνεργασίες με μεγάλα τουριστικά πρακτορία, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν, σύμφωνα με τα στατιστικά τα δικά τους, έχουν ένα 10-15% μείωση αυτή τη στιγμή στη δουλειά τους. Οι πιο νέες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιδοτηθήκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια, έχουν έως και 30% μείωση στην δουλειά τους αυτή τη στιγμή.
0: Σημαντικό.
1: Οπότε εμείς σαν σωματείο προσπαθούμε να βοηθάμε όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε εμάς. Όταν κάποιος αναλάβει ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει μόνο, εννοείται ότι θα ζητήσει τη συνδρομή των υπόλοιπων μελών του σωματείου, για τον λόγο ότι είναι και ο πιο ασφαλές δρόμος για την εξυπηρέτηση των επιβατών μας, καθώς οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο σωματείο μας ελέγχονται από το σωματείο πανετών. Προσκομούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να κάνουν την εγγραφή τους, άρα ξέρουμε 100% ότι μιλάμε για μια νόμιμη επιχείρηση, η οποία θα φέρει εις πέρα στο έργο με τον καλύτερο και επαγγελματικό τρόπο που μπορεί να γίνει και πάντα με νομιμότητα.
0: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των αυτοκινήτων σας με των μισθωμένων οχημάτων με οδηγό? Θεωρείτε ότι προστατεύεστε αρκετά?
1: Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση έχει μπει και το Υπουργείο, συγκεκριμένα ο Υφυπουργός ο κ. Κυρανάκης, έχει κάνει τρομερές αλλαγές στον κλάδο το δικό μας, οι οποίες ήταν ζωτική σημασία, θα μου επιτρέψετε να πω, για τον λόγο ότι μας καθιστούσαν ανίκανους να εργαστούμε. Δεν θα γίνω πιο συγκεκριμένος για να μην κουράσω. Mm-hmm. Είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, το οποίο ψηφίστηκε το νέο νομοσχέδιο, και με το άρθρο 52 διευθετήθηκαν αρκετά από τα θέματα τα οποία αντιμετώπιζε ο κλάδος. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι, θεωρώ, γενικό. Γενικό εννοώ για τις μεταφορές. Εννοώ για τις δύο μεγάλους πυλώνες αυτή τη στιγμή που εξυπηρετούν την ιδιωτική μεταφορά, ταξί και εψιλονικιοταχή. Είναι ότι τα μισθώματα, οι προκρατήσεις και οι διάρκειες μίσθωσης, εμείς έχουμε μια ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, έχουμε ένα ελάχιστο τίμημα, να το πω έτσι, και έχουμε και μια ελάχιστη προκράτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, στο νησί της Ρόδου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα εψιλονικιοταχή μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε μισή ώρα ένα δρομολόγιο με ελάχιστο κόστος στα 36 ευρώ. Mm-hmm. Στην κεντρική Ελλάδα το καθεστώς είναι διαφορετικό. Στην Κρήτη το καθεστώς είναι διαφορετικό. Αυτά τα μισθώματα όλα ρυθμίζονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, με υπουργική απόφαση. Αυτή η υπουργική απόφαση δίνει το δικαίωμα σε κάποιες πολυεθνικές, που δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε, οι οποίες μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να πάρουν εξαίρεση από αυτή την προϋπόθεση. Ναι. Δηλαδή του να έχουν μια ελάχιστη διάρκεια, του να έχουν ένα ελάχιστο μίσθωμα. Εμείς είχαμε επιμείνει στον Υπουργό να περαστούν οι προκρατήσεις, οι διάρκειες και τα μισθώματα εντός του νόμου, ώστε να είναι πιο δύσκολο για κάποια πολυεθνική εταιρεία αυτή τη στιγμή που προσπαθεί να διεσδύσει στην τοπική αγορά και να αφανίσει όλες τις τοπικές επιχειρήσεις. Γιατί μια μεγάλη πολυεθνική δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα μόνο στο ταξί, θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε εμάς. Ναι, κυρίως σε εμάς. Το ταξί έχει τη δύναμη λόγω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο δραστηριοποιείται από το 60 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς που βγήκαμε στην αγορά το 12. Mm-hmm. Επίσης, το ταξί έχει το δικαίωμα του να κάνει πιάτσα που εμείς δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Εμείς πρέπει δηλαδή να είμαστε μόνο με προκράτηση, μόνο με τηλέφωνο, μόνο με κάποιο email, δηλαδή με κάποιο αποδεικτικό το οποίο ο πελάτης μας βρήκε με κάποιο τρόπο. Άρα, όταν θα έρθει μια πολυεθνική εδώ η οποία ακολουθείται από ένα εκατομμύριο συνδρομητές, οι οποίοι ακολουθούν την πλατφόρμα της στις κρατήσεις τους ανά τον κόσμο και εξυπηρετούνται μέσω αυτής της πλατφόρμας παγκοσμίως, καταλαβαίνετε ότι θα χτυπάνε απευθείας στη δική τους πλατφόρμα για να κάνουν τη δική τους κράτηση. Άρα η δική μου η εταιρεία θα υποστεί ένα πλήγμα το οποίο θα είναι τεράστιο. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο ώστε να διευθετηθεί αυτό το πράγμα στην πορεία, γιατί είναι σημαντικό. Εδώ θα ζητήσουμε και τη συνδρομή του ταξί σαν ομοσπονδία, διότι όπως αναφέρατε πολύ σωστά, είμαι και αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Θα ζητήσουμε και τη συνδρομή του ταξί, γιατί πιστεύω ότι είναι κοινός παρανομαστής με το ταξί αυτό το κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο θα το διευθετήσει και αυτό το πρόβλημα, οπότε θα νιώθουμε μια ασφάλεια στο ότι οι επιχειρήσεις μας δεν θα αφανιστούν τις επόμενες τουριστικές περιόδους.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε και εμείς να πάνε όλα πολύ καλά. Κύριε Σαμαρόπουλε, τι πραγματικά από την εμπειρία σας και από αυτά που βιώνετε έτσι, με τους πελάτες που μεταφέρετε, τι πιστεύετε ότι ζητάει σήμερα ο σύγχρονος έτσι, ταξιδιώτης από μια υπηρεσία μεταφοράς? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ο πελάτης ζητάει, έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις πλέον. Mm-hmm. Καταρχάς, ζητάει ο οδηγός του να γνωρίζει να μιλήσει στη γλώσσα του. Mm-hmm. Είτε είναι γερμανικά, είτε είναι αγγλικά, είτε είναι ιταλικά, είτε είναι κάποια άλλη γλώσσα. Το ζητάει και μάλιστα το δείχνει και από τη διάρκεια της κράτησής του. Όταν στείλει τα στοιχεία του ώστε να ολοκληρώσει την κράτησή του, γράφει στη γλώσσα του.
0: Να δεν γράφει στα αγγλικά δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και, ναι. Και απαιτεί, ζητάει να απαντήσουμε στη γλώσσα του. Αν δεν μπούμε στη διαδικασία να απαντήσουμε στη γλώσσα του, χάνουμε την κράτηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι από την πρώτη στιγμή επικοινωνίας και επαφής με τις εταιρείες μας, ο πελάτης απαιτεί να μιλήσουμε τη γλώσσα του.
0: Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι είχαμε πάντα. Και που δεν ισχύει με εμάς. Δηλαδή, αν θα έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, φαντάζομαι η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, και εκεί καταλαβαίνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, στη Γερμανία δύσκολα θα σου μιλήσουν αγγλικά, θέλουν να μιλάνε στη γλώσσα τους, παρά το γεγονός ότι είσαι επισκέπτης. Ουσιαστικά λειτουργούν το ίδιο όπως λειτουργούν και όταν είναι εδώ επισκέπτες. Αυτό εννοώ, χωρίς να διευκολύνουν τον επισκέπτη που θα πάει στη χώρα τους. Με αυτή την έννοια το είπα.
1: Ναι, σε διαφοροποίηση ότι εμείς είμαστε η ναυαρχίδα του τουρισμού.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε το πρόβλημα αγγίζει εμάς και όχι τόσο πολύ εκείνους. Στο κομμάτι του, ας πούμε, βλέπετε ότι οι περισσότεροι, όπως είπατε, δεν μιλάνε αγγλικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν καμία επαφή και καμία επικοινωνία με τον τουρισμό.
0: Ναι. Από ποιες περιοχές, από ποιες χώρες έχουμε μέχρι τώρα έτσι, τους περισσότερους επισκέπτες?
1: Αυξημένη ζήτηση, αυξημένη επισκεψιμότητα και μάλιστα ήταν και η κινητήριος δύναμη του να στηρίξουμε τους προηγούμενους μήνες του, οι οποίοι ήταν πιο χαλαροί να το πω έτσι, ήταν οι Εγγλέζοι φέτος. Mm. Οι Εγγλέζοι ήταν αυξημένα τα ποσοστά των Εγγλέζων ακόμα και σε περιοχές και σε ξενοδοχεία τα οποία γνωρίζαμε ότι δουλεύανε με επισκέπτες από Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος είδαμε πολλούς Άγγλους να έρχονται, να επισκέπτονται το νησί μας, να είναι χαρούμενοι. Mm-hmm. Λίγο καιρός κάπου τους στεναχωρούσε όταν ήταν άστατος και βροχερός.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή εδώ πέρα στο νησί μας έχουμε την ευλογία να μην, η κακοκαιρία να μην κρατάει αρκετά, να κρατάει λίγο, οπότε έβγαινε ο ήλιος πάλι και ήταν ξανά χαρούμενοι. Σε εκείνους η κακοκαιρία κρατάει μέρες, οπότε σε εμάς βρίσκαν. Ναι, το σώσαμε.
0: Κύριε Σαμαρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας είπατε. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα πούμε ξανά σε περισσότερα πράγματα για το σωματείο σας του ΔΟΡΙΕΒΣ. Καλή σεζόν θα πω εγώ, καλό κουράγιο και να πάνε όσο το δυνατόν τα πράγματα καλύτερα για όλους. Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Εύχομαι καλή σεζόν σε όλους. Προσοχή στο δρόμο, οδηγική παιδεία, ασφάλεια και πάντα να φοράμε ζώνη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε όμως συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Ακολουθεί η Χριστίνα Μέγα. Θυμηθείτε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Ρόδου ο 43χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατάλειψε με το όχημά του 64χρονο άνδρα στο Φαλιράκι στις 29 Μαΐου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη, καθώς και για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σειρά επαφών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς με βασικό θέμα την αντιπυρική θωράκιση των νησιών. Κατά τη συναντήση συζητήθηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως έγινε γνωστό, ενισχύεται η ΕΜΟΔΕ Ρόδου, ενώ ο ντρόνς επιτήρησης επιχειρούν ήδη σε Ρόδο και ΚΟ για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Την πρόεδρο του προγράμματος The Roads Call Up συζήτησα στη Ρόδο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με το διευθύνοντα σύμβουλα της TUI Group. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιούνται στο νησί, καθώς και επιτάχυνση των έργων. Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη μετατροπή της Ρόδου σε διεθνές πρότυπο τουριστικού προορισμού. Θετική αλλά με μεγάλη καθυστέρηση χαρακτήρισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόλ Γιώργος Νικητιάδης την καταβολή των επιδοτήσεων προς την ΑΝΕ Καλύμνου από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως υποστήριξε, η πολύμηνη αναμονή δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ρευστότητα στην εταιρεία, η οποία καλείται πλέον να καλύψει δεδουλευμένα και λειτουργικές υποχρεώσεις. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο για υπόθεση κλοπής από επιχείρηση. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, ο νεαρός φαίνεται να αφαίρεσε φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ από κατάστημα της περιοχής. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις στην νομοθεσία περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟ και Κάλυμνο κατά τη διάρκεια ελέγχων του τελευταίου διήμερου. Στην ΚΟ, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ΚΟ συνέλαβαν 38χρονο Λοδαπό, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική που υπέρβαινε τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία όρια. Αντίστοιχα, στην Κάλυμνο συνελήφθη 35χρονος Σημεδαπός από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της Καλύμνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κατάστημά του γινόταν αναπαραγωγή μουσικής πάνω του προβλεπόμενου ωραρίου και σε ένταση ψηλότερης από τα επιτρεπόμενα όρια. Η ΚΟΣ φιλοξενεί σήμερα την πολιτιστική συνάντηση ΚΟ Bodrum με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών από την Τουρκία και τα γειτονικά νησιά των Δωδεκανήσων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της πόλης, συμβολική απόδοση του έργου του Ιπποκράτη και πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19-26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Έχουμε την κυβέρνηση να καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αγγίζουν τη λειτουργία των θεσμών, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, την ανώτατη εκπαίδευση, το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες, με ορίζοντα την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως το 2030. Μεταξύ των αλλαγών είναι οι αλλαγές στο άρθρο 86, τον περίφημο νόμο περί ευθύνης υπουργών και τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας στη δικαιοσύνη, η ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ και η κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο μέσω της σύνδεσής της με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Βεβαίως, για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα απαιτείται πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών. Εάν συγκεντρωθεί μόνο η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών, τότε η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί πλειοψηφία 180 ψήφων για να ολοκληρώσει την αναθεώρηση. Σε άλλα νέα, η είσοδος των νέων πολιτικών σχηματισμών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού επαναχαράσει τον πολιτικό χάρτη. Η εικόνα που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις

Διατηρεί ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα. Απαρατήρητη δεν περνά ούτε η παρουσία της Μαρίας Καριστιανού με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το νέο κόμμα εμφανίζεται να συγκροτεί ένα ετερόκλητο ακροατήριο, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και από πολίτες που δηλώνουν αποστασιοποιημένοι από το κομματικό σύστημα. Το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος από τις νέες ισορροπίες καταγράφει το Πασόκ Κινάλ. Από τη μία πλευρά η επιστροφή Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της κεντροαριστεράς και από την άλλη η εμφάνιση της Καριστιανού δημιουργεί ένα νέο αντισυστημικό πόλο που απορροφά διαμαρτυρόμενες ψήφους. Να σημειώσω ότι η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ φέρει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13,5%, ενώ στην τρίτη θέση γίνεται μάχη ανάμεσα στο Πασόκ που μετράται στο 10% από 12% στην προηγούμενη δημοσκόπηση και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έχει 9,5%. Θα παραμείνω στο Πασόκ Κινάλ καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα την επόμενη ημέρα των εκλογών μετά τις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών του. Η Άννα Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί πολιτικό αντίπαλο έως την ημέρα των εκλογών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των συσχετισμών μετά την κάλπη. Ο Χάρης Δούκας αντίθετα διαμηνεί ότι η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία συνιστά σαφή πολιτική κατεύθυνση και καλεί το Πασόκ να αναζητήσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δύο διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές. Τι άλλο έχουμε? Τη γιγάντωση της δεξαμενής των ανεξάρτητων βουλευτών στο Κοινοβούλιο. Χωρίς κοινή κομματική στέγη συγκροτούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη του Κοινοβουλίου με 40 έδρες. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί άμεσα μόλις ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία για την αντικατάσταση της καινής έδρας της Έφης Αξιόγλου από τον πρώτο επιλαχόντα Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος θα προσμετρηθεί και αυτός στο σώμα των ανεξάρτητων. Ατύπως η ανεξάρτητη είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Στο μικρό κοσμό μας, 53 παραλίες της Ρόδου βγαίνουν στο σφυρί από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Ο διαγωνισμός, που θα είναι ηλεκτρονικός, θα γίνει στις 22 Ιουνίου. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Να ζεις από τον τουρισμό και να οργανώνεις τις παραλίες σου τέλη Ιουνίου, όταν οι τουρίστες έχουν ήδη έρθει. Και πάλι καλά δηλαδή να λέμε, θα μπορούσαν να διεξάγουν το διαγωνισμό όταν θα έκλεινε η σεζόν.

0: 16 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, σας έλεγα λίγο πριν πως η είσοδος των νέων πολιτικών σχηματισμών επαναχαράσει τον πολιτικό χάρτη. Φαίνεται να υπάρχει μία ευρύτερη ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Πάμε τώρα λίγο στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου φαίνεται, υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και η δήμαρχος της Τήλου, Μαρία Καμά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καμά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Τήλο.
0: Προέρχεστε από μια αυτοδιοικητική παράδοση στενά συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να κάνετε το πολιτικό βήμα και να υπογράψετε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Το έκανα γιατί πιστεύω πραγματικά ότι η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο διάλογο, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας και πολύ περισσότερο της μικρονησιωτικής Ελλάδας. Okay. Γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα? Αυτό είναι το ερώτημα, έτσι. Mm-hmm. Με τον Αλέξη Τσίπρα γνωρίζουν όλοι ότι συνδυόμαστε φιλικά πάνω από 20 χρόνια.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Ναι. Όντως δεν ήμουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ένας χώρος όμως που πια δεν με εκφράζει.
0: Γιατί αυτό, κυρία Καμά? Αισθάνεστε δηλαδή ότι έχετε απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ? Λέτε δεν με εκφράζει.
1: Δεν απομακρύθηκα εγώ από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ απομακρύθηκε από εμάς.
0: Μάλιστα. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω αυτό γιατί πολλά από αυτά που λέμε και χτυπάμε το καμπανάκι ότι υπάρχουν θέματα και πρέπει να τα δούμε, δεν τα βλέπουμε. Οπότε πιστεύω ότι η συμμετοχή μου σε ένα δημόσιο διάλογο για το μέλλον της χώρας μου, κάτω από έναν φορέα και υπό τον Προεδρία, από την καθοδήγηση του Αλέξη Τσίπρα, πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή μου προσωπικά.
0: Πιστεύετε ότι το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει καλύτερα τις προοδευτικές δυνάμεις σήμερα?
1: Ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα και το έχω ζήσει εγώ, και γιατί όταν κυβερνούσε, όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν δήμαρχος, ναι. Πιστεύω και είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που πιστεύω και εγώ. Και για την αυτοδιοίκηση και για την μεταναστευτικό και για την εξωτερική πολιτική ακόμα. Mm-hmm. Γιατί η εξωτερική πολιτική, ξέρετε κυρία Μέκα, δεν είναι να αγοράζουμε εξοπλιστικά και να προστατεύουμε τα νησιά να μην γίνουν βραχονισίδες, έτσι. Είναι να χαράζονται στρατηγικές πολιτικές οι οποίες θα τα κρατάνε ζωντανά, προκειμένου να είναι και ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι εννοούμε αυτό.
0: Ο δικός σας ο ρόλος στην δομή, την οργανωτική δομή και την επόμενη μέρα της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ποιος θα είναι, κυρία Καμά? Θα υπάρχει, θα έχετε ρόλο?
1: Όχι.
0: Δεν θα έχετε ρόλο.
1: Δεν έχω τέτοια πρόθεση, όχι. Εγώ είμαι σήμερα δήμαρχος Τήλου και υπηρετώ το νησί μου, τον τόπο μου, τους ανθρώπους σου. Όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν ούτε καν σκέψεις στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου.
0: Θα παραμείνετε δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σκοπεύετε να πολιτευτείτε στην κεντρική πολιτική σκηνή?
1: Όχι, κυρία Μέγκα, και ξέρετε πολύ καλά ότι αν ήθελα να το κάνω θα το είχα κάνει.
0: Αυτό που εγώ το γνωρίζω, απλά οφείλω να ρωτήσω, ξέρετε, έτσι.
1: Το ξέρω, να ρωτήσετε, ναι. Αν ήθελα, μπορούσα, αν με ενδιέφερε αυτός ο χώρος, αυτή η πολιτική σκηνή, η κεντρική πολιτική σκηνή, θα το είχα κάνει. Θα το είχα ήδη κάνει. Όχι, όμως δεν με ενδιαφέρει, ξεκάθαρα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν στην κεντρική διοίκηση άνθρωποι οι οποίοι θα ακούνε τη φωνή των νησιών μας και των τοπικών και κοινωνιών, να υπάρχει, να μπορούμε δηλαδή να περάσουμε κάτι καλό για τα νησιά μας στο κέντρο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μέχρι εκεί. Mm-hmm. Μέχρι εκεί. Γιατί ξέρετε κάτι, κυρία Μέγκα, το να βρισκόμαι εγώ αυτή τη στιγμή και να απολογούμε, και καλώς απολογούμε, και κακώς δεν έγινε η αποκατάσταση του κυριότερου σημείου του στήλου, που είναι ο παραλιακός πεζόδρομος, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο νησί, mm-hmm. γιατί έτυχε μία κακοκαιρία να τον διαλύσει, και να μην να ψαχνόμαστε τώρα εδώ από τον Ιανουάριο, ο πρώτος δήμος ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ακόμη, προκειμένου να έρθουν τα χρήματα και να αποκατασταθεί αυτό το πολυτιμότερο τουριστικό.
0: Και, και η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει, έτσι.
1: Από τον Απρίλιο, κυρία Μέγκα.
0: Από τον Απρίλιο.
1: Από τον Απρίλιο. Και όχι μόνο αυτό. Πόσο άσχημα αισθανόμαστε όλοι εμείς που είμαστε στη διοίκηση του Δήμου, το να βλέπουμε τα γερόντια που έχουν τα σπίτια τους εκεί πέρα, στους μεγάλους ανθρώπους, να μην μπορούν να περάσουν από εκείνο το σημείο κουβαλώντας δύο τσάντες στα χέρια τους με ψώνια. Γιατί έχει καταστραφεί, έχει μείνει ένα κομμάτι 60 εκατοστά. Και με τα κάγκελα που έχουμε βάλει προκειμένου να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, ο χώρος καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ στενός. Και τόσους μήνες τίποτα.
0: Κατά τα άλλα κηρύσσονται όμως οι περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για άμεση χρηματοδότηση, αλλά δεν.
1: Κηρύσσονται και δίδονται τα χρήματα, βλέπω αποφάσεις και τα παρακολουθούμε, οι οποίες αφορούσαν προηγούμενα χρόνια και οι οποίες βέβαια έρχονται μετά από καθυστέρηση 2, 3, 4 ετών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ειδικά για τέτοια μικρά νησιά όπως το δικό μου, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό.
0: Δεν θα έπρεπε δίκημα να συμβαίνει γενικώς, πόσο μάλλον σε νησιά τα οποία είναι και τουριστικά, έτσι, και αυτή η χώρα, ναι, ζει από τον τουρισμό.
1: Ναι, και ζει και να σας πω, μην σας πω το 100%, το 98% του νησιού ζει από τον τουρισμό. Ναι. Τι θα κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι, τι θα κάνουν οι κάτοικοι, θα φύγουν από το νησί και τι θα γίνει μετά? Θα κλείσουμε τα σχολεία? Αυτή τη στιγμή έχουμε 75 παιδιά στα σχολεία. Τη στιγμή που τη δεκαετία του 90 κινδύνευε να κλείσει και το μοναδικό σχολείο. Mm-hmm. Τι θέλουμε να πετύχουμε δηλαδή? Αυτά δεν πρέπει να λαμβάνονται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Προφανώς.
1: Δεν πρέπει δεν πρέπει να χαραχτεί μία στρατηγική για την ανάκαμψη και για τη συγκράτηση και την ανάκαμψη αυτών των νησιών. Στρατηγική πολιτική και όχι πυροτεχνήματα. Αν δεν λέει τον ένφια, χαρίσουμε τον ένφια. Α, και αυτό, χρειάζονται προγράμματα, χρειάζονται να δοθούν κίνητρα, χρειάζονται να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το τι πρέπει να κάνουμε με τα νησιά μας. Σας λέω και ειδικά τα μικρά τα νησιά, κανένας δεν έχει λάβει υπόψη του σοβαρά ότι τα τελευταία χρόνια, από το 1951 μέχρι σήμερα, πόσα νησιά έχουν αδειάσει. Κινδυνεύουν να αδειάσουν άλλα 16. Κανένας δεν το έχει λάβει σοβαρά. Ήμασταν 10 καλλικρατικοί νησιωτικοί δήμοι κάτω από 1.000 κατοίκους και τώρα είμαστε 12. Και όταν το είπα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το πρώτο πράγμα, κυρία Μέγκα, που με ρώτησαν, ξέρετε ποιο είναι? Ποια είναι αυτά τα νησιά?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε
0: δεν
1: γιατί?
0: Είχαν ιδέα.
1: Όχι, και δεν είχαν ιδέα. Σαφώς και δεν είχαν ιδέα. Αλλά ξέρετε γιατί? Για να δούνε σε ποια περιοχή είναι, εάν είναι στη δική μας τη μεριά, αν είναι δηλαδή δίπλα στη Τουρκία.
0: Α, μάλιστα.
1: Και βέβαια, μα είναι λογικό, η θέση αυτών των νησιών, των δικών μας των νησιών, είναι σημαντική γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής σημασίας. Δεν μπορεί να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Δεν μπορεί.
0: Όλα στην τύχη, δεν αφήνονται σε αυτή τη χώρα, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Προφανώς δεν θα έπρεπε.
1: Ξέρετε κάτι, κυρία Μέγκα, είναι πάρα πολύ, φαίνεται μεγάλη η διαφορά. Φαίνεται το μικρό δηλαδή που θα φανεί σε ένα μεγάλο τόπο, στο μικρό τόπο με τους λιγοστούς κατοίκους, θα φανεί τεράστιο. Mm-hmm. Τεράστιο. Ένας άνθρωπος να χαθεί μια ανθρώπινη ψυχή να χαθεί στους 200, στους 300, είναι, πέρα δηλαδή εντάξει από το ανθρώπινο, είναι απώλεια. Είναι απώλεια, ένα σπίτι κλείνει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι, ένα φως δεν θα ανάψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είμαστε ελάχιστοι. Το χειμώνα εδώ πέρα μένουμε 400 άνθρωποι. Τι βλέπετε τι γράφουν στις απογραφές? Μην βλέπετε τι βγαίνουμε και λέμε οι δήμαρχοι είμαστε 800, είμαστε τόσοι. Το χειμώνα πώς είμαστε. Το χειμώνα που πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά τα νησιά μας, να ανοιχτά τα σχολιά μας, να συντηρήσουμε τις δομές για να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε,
1: το ξέρω ότι έχω δίκιο. Αλλά πού θα το βρω, κυρία Μέγκα?
0: Το ίδιο ερώτημα θέτουμε όλοι, θα πρέπει να σας πω έτσι, στο συγκεκριμένο ερώτημα. Περιμένουμε την απάντηση και δεν έρχεται.
1: Ελπίζουμε λοιπόν.
0: Στον τομέα της υγείας τι γίνεται, επειδή τον αναφέρατε κάποια στιγμή.
1: Ναι, στον τομέα της υγείας τώρα έχει, φαίνεται κάτι να κινείται με το επίδομα που δόθηκε. Γιατί και ξέρετε και εδώ δικαιωθήκαμε. Γιατί τόσα χρόνια το φωνάζουμε, από τότε που έφυγε ο Τάσος Αλφέρης, το φωνάζουμε και λέμε αφήστε τις ανοησίες. Αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να δοθούν κίνητρα, και τα κίνητρα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα οικονομικά. Και μόλις δόθηκε το οικονομικό κίνητρο από το Ίδρυμα, έρχονται. Τώρα με πήραν τηλέφωνο εχθές, έρχεται ένας αγροτικός, υπάρχει ήδη άλλος ένας εδώ και βγαίνουν στον αέρα και άλλες δύο θέσεις των διευθυντών. Που υπάρχει κινητικότητα τώρα, γιατί παίρνουν τηλέφωνο στο Δήμο, ξέρετε, και ρωτάνε να μάθουν πληροφορίες κτλ. Και εδώ, κυρία Μέγκα, δικαιωθήκαμε. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από το οικονομικό.
0: Μα δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι κάτι άλλο πέρα του οικονομικού. Δεν το συζητώ καθόλου. Το λέμε, το ξαναλέμε χρόνια τώρα, αλλά δεν ακούνε. Δεν ακούει κανείς ή δεν υπάρχουν τα χρήματα για να δοθούν. Για ποιο λόγο φεύγουν οι γιατροί στο εξωτερικό? Για οικονομικούς καθαρά λόγους. Λοιπόν, κύριε Γκαμά, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Και πού πάμε τώρα? Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην Νότια Δωδεκάνησο, τον κύριο Παναγιώτη Μπουλιέρη. Κύριε Μπουλιέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μέρα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα θα ευχηθώ εγώ.
0: Καλό μήνα και σε εσάς.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Δύσκολη καιρή για το κόμμα σας πάντως. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να δίνει μάχη για την τρίτη θέση. Τι φταίει κύριε Μπουλιέρη?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολη καιρή. Η δύσκολη καιρή που είναι περάσει τώρα για το κόμμα μας. Υπάρχει μια ανασύνθεση από ό,τι βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Που και πέρα δεν πάβει ο σταθερός πόλος στην κεντροαριστερά να είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα το οποίο έχει επιτεθεί στον κόσμο, έχει θέσει προτάσεις, έχουμε κάνει το συνεδριό μας και παρατηρούμε και εμείς τις δημοσκοπικές τάσεις, αν θέλετε. Αλλά αυτό δεν μας.
0: Τις αμφισβητείτε, θα έλεγα. Τις παρακολουθείτε και τις αμφισβητείτε. Και θα ήθελα να ρωτήσω, μήπως αποτελεί μια εύκολη δικαιολογία για να κρύψετε τα δικά σας δομικά προβλήματα? Και το ρωτώ αυτό γιατί τα ποσοστά σας είναι καθυλωμένα από τις εθνικές εκλογές. Να θυμίσω δε και την δήλωση του Παύλου Γερουλάνου: έχει κολλήσει βελόνα.
1: Κοιτάξτε, εγώ ακούω αυτό που λέτε, αλλά αν δούμε λίγο πώς έχει πάει όλη η περίοδος η οποία έχει περάσει το προηγούμενο διάστημα, θα δούμε το ΠΑΣΟΚ με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα έχει μόνο μια σταθερή ανωδική πορεία. Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα, αν το πάμε στην βάθος δεκαετίας, αν θέλετε. Δημοσκοπικές τάσεις συνέχεια καταγράφονται. Αλλά να σας θυμίσω ότι το 2023 το ΠΑΣΟΚ το δίνανε όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες κάτω από 10%, το δίνανε και 6% και 7% και 8%. Το κόμμα Τσίπρα, μέσα τον κύριο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριο Τσίπρα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαν στο 30%. Και ο κύριο Τσίπρα πήρε 17% και εμείς πήραμε σχεδόν 12%. Τι θέλω να πω με
0: αυτό? Παραμείνατε σε αυτό, δηλαδή με πτωτικές τάσεις. Παραμείνατε σε αυτό το 11% με πτωτική τάση. Δηλαδή τώρα που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, έχετε φτάσει να παλεύετε για την τρίτη θέση. Μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις είστε στην τέταρτη.
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας, αν θέλετε, καταιγισμός δημοσκοπήσεων και το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καν μία εβδομάδα. Δεν έχει εκτεθεί καν στην κοινωνία να μας πούν τι πιστεύουν για μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή τι λένε για την ισχυωτικότητα, κάτι που αφορά εμάς. Θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα και την ισχυωτικότητα και την περήφανη διαπραγμάτευση και τις μεμένες δολιστές ΦΠΑ και τα ψέματα τα οποία υπόθηκαν εκείνη την περίοδο στις τραπέζες της κλειστές, που με περίσσιο θράσος είπε ότι θα έπρεπε να τις κλείσουμε νωρίτερα. Αλλά θυμόμαστε τα ψέματα.
0: Για ποιο λόγο όμως τις έκλεισε τις τράπεζες, για ποιο λόγο το είπε αυτό? Γιατί θα πρέπει να τα λέμε όλα. Τις έκλεισε τις τράπεζες γιατί υπήρχε εκροή χρημάτων από τις τράπεζες και κινδυνεύαμε να μείνουμε ταπεί και ψύχρεμοι. Να το θυμηθούμε και αυτό.
1: Σε ένα εξάμηνο ο κόσμος έφαγε τόσα ψέματα εκείνη την εποχή που του πλάσαρε η τότε κυβέρνηση ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε.
0: Ναι, πριν τα ψέματα του Τσίπρα όμως, κύριε Μπουλιέρη, είχαμε την χρεοκοπία της χώρας για την οποία ευθύνεται. Όχι, εγώ δεν έχω καθόλου ένταση. Απλά μιλάτε για τα ψέματα του Τσίπρα, αλλά ξεχνάτε ότι πριν το Τσίπρα, το 2015, κυβερνούσατε εσείς. Έτσι δεν είναι?
1: Θυμίσω, αν θέλετε, και την
0: ποιος μας έβαλε στα μνημόνια? Το ΠΑΣΟΚ μας έβαλε στα μνημόνια. Όταν μας έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι χρήματα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν.
1: Αυτή η συζήτηση πάει, αν θέλετε, στο 2009-10.
0: Εσείς την πάτε τη συζήτηση.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Μα εσείς την πάτε, κύριε Μπουλιέρη.
1: Μπορώ να μιλήσω, σας παρακαλώ?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αν πάμε τη ζήτηση στο 9-10, εγώ ευχαριστώ να την πάω και να πω το πόσο ξεκάθαρος ήταν ο κύριος Γιουνκέρ, ο οποίος είπε ότι έπρεπε τότε να λογοδοτήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Καραμανλή για τα λάθη και τα ψέματα τα οποία είπε και τα λάθος στοιχεία τα οποία έδωσε, και έτσι οδηγηθήκαμε στις μνημονιακές πολιτικές. Αλλά για να αφήσουμε και αυτό το κομμάτι, εγώ να σας πω ότι.
0: Να μείνουμε λίγο στις δημοσκοπήσεις όμως. Να μείνουμε, γιατί ξεκινήσαμε με αυτές και πήγαμε στο 2015. Αν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Μπουλιέρη, πέφτουν έξω, ποια είναι τα δικά σας ποιοτικά στοιχεία από την επαφή με τον κόσμο που δείχνουν το αντίθετο?
1: η επαφή με τον κόσμο, και είναι πολύ χρήσιμη η ερώτηση που μου κάνετε, που έχει να κάνει με την επαφή με τον κόσμο, γιατί και εμείς ως Νομαρχιακή Επιτροπή εδώ πέρα στην Νότια Δωδεκάνησα και στη Ρόδο έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις, και πρόσφατα κάναμε και μια εκδήλωση άκρως πετυχημένη με την κυρία Αποστολάκη και μια περιοδία και στην Παλιά Πόλη αλλά και στην πόλη της Ρόδου, και είδαμε ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα και μας έλεγε κάντε κάτι. Το Πασόκ είναι η μοναδική δύναμη στον προοδευτικό χώρο που έχει θέσει και προτάσει αυτή τη στιγμή, και έτσι έχει εκθέσει στον κόσμο και πάνω σε αυτές τις συνομιλίες.
0: Μάλιστα. Έχετε όμως και διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές. Έτσι, στο κόμμα. Να σας θυμίσω ότι άλλα λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, άλλα λέει ο κύριος Δούκας.
1: Κοιτάξτε, πάνω απ' όλα υπάρχει ένα συνέδριο, το οποίο έγινε πριν δύο μήνες. Mm-hmm. Είναι πολύ ξεκάθαρο το συνέδριο για το ποια στρατηγική θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ μέσα από τις ομόφωνες αποφάσεις που πάρθηκαν.
0: Δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε και ψήφισμα, αν δεν κάνω.
1: Είναι ξεκάθαρο,
0: αλλά φαίνεται ότι δεν πείθει. Φαίνεται ότι δεν πείθει, διότι όταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου βγαίνει και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί πολιτικό αντίπαλο έως την ημέρα των εκλογών, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των συσχετισμών μετά την κάλπη.
1: Όταν ο κύριος
0: Δούκας, εδώ δεν πείθεται ο κύριος Δούκας, θα πρέπει να σας πω.
1: Αυτό είναι μια δική σας ανάλυση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει διατυπώσει πολύ ξεκάθαρη, πολύ ξεκάθαρη θέση.
0: Ο κύριος Δούκας γιατί δεν πείθεται
1: απόλυτα,
0: τότε, κύριε Μπουλιέρη? Ο κύριος Δούκας γιατί δεν πείθεται και επαναφέρει συνεχώς το θέμα?
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλει αυτό δεν ανοίγει σαν ζήτηση.
0: Με ποιον θα συνεργαστεί?
1: Είναι απόφαση συνεδρίου.
0: Με ποιον θα συνεργαστεί?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που λέμε και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, και αυτή την ερώτηση όπως και εμένα μου την θέτε, τα καλό είναι να τεθεί σε όλες, σε όλα τα κόμματα, είναι το εξής. Εμείς σεβόμαστε πάνω απ' όλα το λαό. Και τι λέμε? Έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τις θέσεις μας. Και έχουμε και το στελεχειακό δυναμικό να υπηρετήσουμε την προοδευτική ατζέντα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος θέλουμε να μας ψηφίσει για αυτό που το ΠΑΣΟΚ πιστεύει και πρεσβεύει. Από εκεί και πέρα, με βάση αυτό που ο λαός θα μας δώσει ως ψήφο, τότε θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Θα να πάμε σε μια ζήτηση από σήμερα, από τώρα, όντας το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, αξιωματική αντιπολίτευση. Να πούμε, θα συγκυβερνήσουμε με τον Χ, το Ψ, το Ζ. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει την Δημοκρατία, γιατί εμείς, και ειδικά ο πρόεδρος μας που έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από αυτό το σύστημα του Μαξίμου, θέλει να στείλει την Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Απ' την άλλη, βλέπουμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και όλα τα κυβερνητικά στελέχη την τελευταία εβδομάδα επιλέγουν στον αντίπαλό τους τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτό θα πρέπει κάτι να το κάνει στον ελληνικό λαό. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να τσίψουμε την αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας έχει
0: του επιτίθενται του κυρίου Τσίπρα. Δεν τον επιλέγουν, τον επιλέγουν ως πολιτικό αντίπαλο, επιτιθέμενοι όμως, έτσι.
1: Τον επιλέγουν.
0: Δεν του έχουν στρώσει κόκκινο χαλί, αυτό κύριο, θέλω
1: να τον πω. Ενώ τον Νίκο τον Αντρουλάκη, του έχουν σύρει τα πάντα. Αυτό και μόνο.
0: Ναι, γιατί στον κύριο Τσίπρα δεν έχουν σύρει τα πάντα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όλα τα κόμματα που δημιουργούνται να δημιουργηθούν, αλλά θα πρέπει να κρυθούν και με βάση την ατζέντα την οποία βάζουν στο δημόσιο διάλογο.
0: Φυσικά.
1: Δεν λέει από κάτι να πάει ο κύριος Μπουλιέρης ή η κυρία Μέγα να κάνει ένα κόμμα. Δεν είναι. Θα πρέπει να εκτεθούν σε δημόσιο διάλογο, να μας πούνε τι πιστεύουν και τι θέλουν να δώσουν καινούργιο στον τόπο. Και
0: παρότι όμως έχετε πρόγραμμα, κύριε Μπουλιέρη, φαίνεται ότι οι πολίτες, δημοσκοπικά πάντα, έτσι, δεν σας εμπιστεύονται ως την κύρια εναλλακτική λύση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η κάλπη θα μας δείξει τα αποτελέσματα, κυρία Μέγα.
0: Φυσικά.
1: Δημοσκοπικά το βράδυ.
0: Αλλά
1: το βράδυ,
0: πόσο λάθος να πέσει πια αυτή, να πέσουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών, αν θυμάστε κι εσείς, υπήρξε ομολογία από δημοσκόπους ότι τον κύριο Τσίπρα δεν τον βρίσκαν στο 30% που τον δείχνανε το προηγούμενο διάστημα. Και όμως όλο το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, το 23% ήταν 30% σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά στις εκλογές πήρε 17% και πήρε 41%. Εγώ συνεχίζω να λέω αυτό που πιστεύω και θεωρώ ότι η μόνη εναλλακτική προοδευτική λύση για να μπορέσει να στείλει την Δημοκρατία στην αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπουλιέρη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, 49 λεπτά μετά τις 9 και πάμε Σύρο. Πάμε να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε τις ειδήσεις μας με μια δυσάρεστη είδηση. Μετά τα ηλεκτρική πατίνια που είχαμε θανατηφόρα ατυχή δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα, τώρα μπήκε το καλοκαίρι και έχουμε ξεκινήσαμε δυστυχώς με ένα θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνες.
0: Θα είμαστε με γουρούνες και ηλεκτρικά πατίνια το καλοκαίρι, ναι.
1: Ακριβώς. Νεαρός τουρίστας, λοιπόν, 22 μόλις ετών, έχασε τη ζωή του στην Ήμιο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Το συμβάν έγινε την Κυριακή που μας πέρασε στις 7.30 ώρα το πρωί επί της επαρχιακής οδού χώρας Μαγκαναρίου στην Ήμιο, όταν το τετράχρονο όχημα που οδηγούσε ο 22χρονος με συνοδηγό έναν ακόμη νέο 22 ετών εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα ΙΤΟΝ. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες. Δυστυχώς, για να πάρουμε κάποια μέτρα για τα ηλεκτρικά πατένια, χρειάστηκε να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα και για τις γουρούνες, όπου εμείς τουλάχιστον εδώ στα νησιά, το φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς εκεί, έχουμε πολύ συχνά ατυχήματα, ορισμένα από τα οποία δυστυχώς είναι και θανατηφόρα. Mm-hmm. Τώρα, να έρθουμε στη Σύρο, όπου είχαμε μία πολύ καλή ευχάριστη εξέλιξη ύστερα από προσπάθειες που διήρκησαν περίπου 2 δεκαετίες. Το υποδιεκδίκηση τμήμα του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου εδώ στη Σύρο πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με την καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής πολυοδομικής μελέτης στο κτηματολογικό γραφείο Κυκλάδων πλέον, ολοκληρώθηκε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία με αποτέλεσμα τα οικοδομικά τετράγωνα και οι δρόμοι συνολικού εμβαδού 46 στρεμμάτων, μέσα στα οποία βρίσκονται και κτίσματα συνολικού εμβαδού 25.000 τετραγωνικών μέτρων, να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου. Η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει από το 2010 επί Δημαρχίας Γιάννη Δεκαβάλα, ο οποίος είχε ξεκινήσει πρώτος στις διαδικασίες διεκδίκησης, έβαλε ξανά σε τροχιά ο πρώην δήμαρχος Νίκος Λιβαδάρας και ολοκληρώθηκε η διαδικασία τώρα επί Δημαρχίας Αλέξη Αθανασίου. Το τμήμα που περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου βρίσκεται σε ένα σημείο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας και στο χώρο αυτό θα μπορεί να λειτουργήσει ως πνεύμονας πρασίνου, χώρος κοινωνικής συνάντησης, εκπαίδευσης, άθλησης, ενώ μεγάλο μέρος του θα παραχωρηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Σύρου. Να πούμε βέβαια ότι για να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να υλοποιηθούν έργα και παρεμβάσεις που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Άμυνας και αφορούν το διαχωρισμό του ενεργού στρατοπέδου από το ανενεργό, το τμήμα δηλαδή το οποίο θα παραχωρηθεί. Mm-hmm. Και να κλείσουμε με την Αμοργό. Δεν θα λειτουργήσει φέτος στο δημοτικό κάμπινγκ Αμοργού στα Κατάπολα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, μια εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρό πλήγμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από την αξιολόγηση σοβαρών λειτουργικών και τεχνικών ζητημάτων που δεν επιτρέπουν την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία της δομής με τους όρους που απαιτούνται σήμερα. Μεταξύ των βασικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν είναι κάποιες σημαντικές εργασίες αποκατάστασης που σύμφωνα με το Δήμο δεν υπήρχε ο χρόνος και το προσωπικό για να πραγματοποιηθούν, οπότε για την ασφάλεια όλων αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό τουλάχιστον για φέτος. Ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος δήλωσε πως η απόφαση να μην λειτουργήσει το δημοτικό κάμπινγκ είναι δύσκολη αλλά υπεύθυνη. Ανέφερε ωστόσο πως ο Δήμος εργάζεται ήδη πάνω σε ένα σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης της συγκεκριμένης έκτασης με στόχο να αποδώσει ουσιαστικά ωφέλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10, εμείς θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα. Ακολουθεί όμως ενδιάμεσα ένα δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και ένα τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα. Τα λέμε λοιπόν μετά τις 10.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της. Πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδώ. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί και ΕΣΜ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
0: Ο καιρός.
1: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τριταφύλλα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον τον ακριτή Ρόδου ως εντετράχνος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και κατέλεψε με το όχημά του 64χρονο άνδρα στο Φαλιράκι στις 29 Μαΐου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη, καθώς και για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την απόφαση της να στηρίξει το νέο πολιτικό χείρημα του Αλέξη Τσίπρα και να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς εξήγησε η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου, η κυρία Καμά τόνισε ότι η νησιωτική Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. Όπως είπε, οι θέσεις του νέου φορέα βρίσκονται πιο κοντά στις δικές της αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ μετά τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο συντονιστής τομαρχικής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Παναγιώτης Μπουλιέρης. Μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου, ο κ. Μπουλιέρης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σταθερή ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Σειρά επαφών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς με βασικό θέμα την αντιπυρική θωράκιση των νησιών. Κατά τις συναντήσεις, συζητήθηκαν επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως έγινε γνωστό, ενισχύεται η ΕΜΟΔΕ Ρόδου ενώ ντρόνς επιτήρησης επιχειρούν ήδη σε Ρόδο και ΚΟ υπηρεσιών και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης εν

Με δεδομένο ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο θα αυξηθεί η κατανάλωση, οι αρμόδιες αρχές κήρυξαν καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες στην Κάρπαθο. Με την απόφαση δίνεται δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και της διασφάλισης της επιχείρησης του νερού. Διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 10 έως τις 12 στην περιοχή Κρητικά λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο για υπόθεση κλοπής από επιχείρηση. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, ο νεαρός φαίνεται να αφαίρεσε φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ από κατάστημα της περιοχής. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε και πάλι 13 λεπτά μετά τις 10. Μια δεύτερη καλημέρα από την Χριστίνα Μέγα που είναι στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια. Και πάμε να ρίξουμε την ματιά μας, κυρίες και κύριοι, στον τοπικό τύπο, το σημερινό τοπικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ροδιακή, νησιά, τουρισμός και υδάτινοι πόροι, οι προκλήσεις για την διαχείρισή τους αναδείχθηκαν στο πρώτο Water Dialogues. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά στον Μάνο Κόνσολα για το χρονοδιάγραμμα του νέου δικαστικού μεγάρου της Ρόδου. Η ναυτιλία παραμένει στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα. Τοποθετήθηκε στον κόμβο του αεροδρομίου η παράσταση με τη νίκη της Σάμοθράκης.

Και στις 7 Ιουνίου τα αποκαλυπτήρια του έργου «Νόστος» του Κώστα Νεοφύτου, δωρεά της Λέσχης Lions Ρόδου στο Δήμο. Στην εφημερίδα Δημοκρατική τώρα, τα 3 βήματα για τη γρηγορότερη έκδοση της σύνταξης, οδηγός για υποψήφιους συνταξιούχους. Στις πρώτες θέσεις η Ρόδος στην ικανοποίηση των επισκεπτών, ποιες χώρες αφήνει πίσω. Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, δέσμευση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης να αποκατασταθεί η δημοσίευση των αποφάσεων στα βιβλία του Πρωτοδικείου. Ανάρτηση του Άδωνη, το ΕΣΥ έσωσε Τούρκο ασθενή στη Λέρο και η οικογένειά του εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη. Βέβαια η αλήθεια εδώ είναι, διαβάζοντας την συγκεκριμένη ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, είναι ότι η Λέρος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το περιστατικό, το έστειλε στη Ρόδο και από την Ρόδο, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του ανθρώπου, μεταφέρθηκε στην χώρα του. Υπεράκτιο αιωλικό πάρκο ανοιχτά της Καταβιάς και κάθυρξη 9 ετών και 6 μηνών στην 22χρονη που μετέφερε 2 κιλά κοκαίνης. Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή σε 38χρονο που χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στον ανήλικο γιο τους. Και απαλλακτικό βούλευμα για 30χρονο ημεδαπό που είχε κατηγορηθεί για βιασμό τουρίστριας. Αυτά λοιπόν από τον τοπικό τύπο. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΓΕΛ, των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων, έχουν ρηχθεί στην μάχη των πανελληνίων εξετάσεων στο δεύτερό τους μάθημα. Ειδικότερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων σήμερα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, μαθηματικά για τις ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Να πούμε ότι αύριο Πέμπτη θα εξεταστούν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με τον τομέα των σπουδών τους.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ψάχνω να βρω τον καλεσμένο τον οποίο είχα κλείσει από τις 10 και 10. Δεν μπορώ να τον εντοπίσω ακόμα. Γι' αυτό και θα πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως αυτή που διαβάζω: στόπ σε πατίνια για ανηλίκους αλλά και σε γουρούνες για άπειρους οδηγούς. Οι νέες αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα ηλεκτρικά πατίνια και οι γουρούνες αλλά και τα ενοικιαζόμενα δίκυκλα μπαίνουν στο στόχαστρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ετοιμάζεται λοιπόν να επιστρέψει με νέο νομοθετικό πακέτο παρεμβάσεων, αυστηροποιώντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, και στις διορθωτικές κινήσεις στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκτός της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους αλλά και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ενηλίκων χρηστών, δηλαδή πρέπει να ασφαλίζονται όσοι οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, περιλαμβάνεται τώρα και η θεσμοθέτηση ελάχιστης πενταετούς κατοχής διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου για όσους επιθυμούν να νοικιάσουν γουρούνα. Η ρύθμιση αυτή επί της ουσίας ανεβάζει, αν και με έμεσο τρόπο, το όριο ηλικίας της ενοικίασης των συγκεκριμένων τετράτροχων οχημάτων, τα οποία συχνά έχουν κατηγορηθεί ως προς την επικινδυνότητά τους. Παράλληλα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για εμένα επίσης, προβλέπονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που μισθώνουν γουρούνες αλλά και δίκυκλα, κυρίως ό,τι αφορά την υποχρεωτική παροχή κράνους και την επαλήθευση των αδειών οδήγησης των πελατών τους. Γιατί άκουσα ότι πολλά τέτοια γραφεία ενοικιάσεως δικύκλων δεν ζητούν καν άδεια οδήγησης. Λοιπόν, σε αυτά που τις ειδήσεις που μου έκαναν εντύπωση πάντως, είναι μία είδηση από την Βόρεια Κορέα. Ένα βίντεο με αθλήτριες από τη Βόρεια Κορέα κάνει το γύρο του κόσμου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις γύρω από την θέση που κατέχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην δημόσια ζωή της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ διαβάζω είδηση για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, είμαι χαμογελαστή, δεν ξέρω γιατί, έτσι μου προκαλεί γέλιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, οι κοπέλες αυτές, οι αθλήτριες, κέρδισαν στο ποδόσφαιρο, έτσι κατέκτησαν τον τίτλο σε διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην Νότια Κορέα, επικρατώντας στον τελικό της ιαπωνικής ομάδας και γράφοντας και ιστορία για το βόρειο κορεατικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή για τις αθλήτριες δεν ήταν η στιγμή της απονομής του τροπαίου, αλλά η συνάντησή τους με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους, τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Και μάλιστα του έδιναν το χέρι με δάκρυα στα μάτια, δυνατούσαν, λέει, να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους. Ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Όλοι στην Βόρεια Κορέα, όταν συναντούν τον Κιμ Γιονγκ Ουν, κλαίνε. Τώρα, υποχρεωτικό είναι να κλαίνε όταν τον βλέπουνε, τι να σας πω, δεν ξέρω. Αλλά τέτοιο δάκρυ δεν έχω ξαναδεί, μιλάμε κλάμα. Τι δάκρυ, κλάμα, οδυρμός όταν περνάει ο Κιμ Γιονγκ Ουν από μπροστά τους. Δεν ξέρω, υποχρεωτικό θα είναι μάλλον. Δεν εξηγείται τόσο κλάμα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα μαθήματα που έπεσαν, μάλλον οι ερωτήσεις που έπεσαν στα παιδιά σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σας έλεγα λίγο πριν ότι εξετάζονται σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό τον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου Ορόσημο, τον κύριο Θανάση Βυρίνη. Κύριε Βυρίνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μέγα και σε εσάς τους ακροατές σας και στις οικογένειες αυτών των υποψηφίων, οι οποίες φαντάζομαι ότι ζουν τη δική τους αγωνία.
0: Ναι, όλοι, γονείς όλοι, και όλοι, παιδιά όλοι. Πραγματικά αγωνιούν, περισσότερο βέβαια τα παιδιά. Λοιπόν, για πείτε μας, εσείς αν δεν κάνω λάθος είστε μαθηματικός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα μας πείτε για τα θέματα που έπεσαν σήμερα πάνω κάτω, ναι.
1: Μία πρώτη εκτίμηση, αν και τα θέματα βγήκαν λίγο πιο αργά, ένα δεκάλεπτο συνήθως αργότερα από ότι τα βγάζει το Υπουργείο Παιδείας, βγήκαν γύρω στις 10 και 10. Οπότε έχουμε μία πρώτη εικόνα. Η θεωρία ήταν αναμενόμενη, δηλαδή 4 θέματα στα οποία οι μαθητές οι οποίοι δούλεψαν όλο το χρόνο δεν είχαν να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, ακόμα και τα σωστά λάθος θα έλεγα ότι ήταν αρκετά κλασικά, δεν έκρυβαν καμία παγίδα.
0: Mm-hmm. Καλό είναι δεύτερο... αυτό.
1: Ναι, είναι καλό, αν και να σας πω κάτι, τα τελευταία χρόνια δυσκολεύονται οι μαθητές να αποτυπώσουν τη θεωρία. Η θεωρία συνήθως είναι γύρω στις 15 μονάδες αυτούσια από το βιβλίο στο σύνολο των 100 και υπάρχουν και 10 μονάδες οι οποίες είναι μονάδες κρίσης. Για κάποιο μαθητή λοιπόν ο οποίος έχει ασχοληθεί όλη τη χρονιά, δεν μιλάω για αριστούχο, μπορεί άνετα να ταπεξέλθει στο πρώτο θέμα. Mm-hmm. Το δεύτερο θέμα διατήρησε τη μορφή των τελευταίων ετών. Για όσους ασχολούνται με τα μαθηματικά αντιλαμβάνονται τι λέω, με σύνθεση και με αντιστροφή, συνάρτηση και με ένα όριο, δεν θέλω να το εξειδικεύσω. Ήταν ένα θέμα αρκετά επεξεργάσιμο, δεν έκρυβε καμία δυσκολία. Ίσως στο τελευταίο ερώτημα να μην αντιληφθούν άμεσα, αλλά φαντάζομαι ότι μετά από λίγο θα έρθει στο μυαλό τους η διαδικασία την οποία κάνουμε. Και το γάμα, το β και το γ είχαν λιγότερα ερωτήματα από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και τα δύο είχαν 3 ερωτήματα έναντι 4 ή και 5 που έχουμε συνηθίσει άλλες χρονιές. Άρα δεν είχαν μεγάλο όγκο διαδικασίας. Το τρίτο θέμα λοιπόν ήταν ένα θέμα, θα έλεγα και αυτό, που μπορούσε κάποιος μαθητής ο οποίος έχει συνηθίσει να μελετάει μια συνάρτηση να το διαχειριστεί. Και μάλιστα το τελευταίο ερώτημα, το Γ3, ήταν αυτούσια άσκηση από το σχολικό, από το τελείωμα, από τις γενικές ασκήσεις που λέγαμε, ναι, τις επαναληπτικές, τα ολοκληρώματα. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω αυτούσια την άσκηση. Οπότε κάποιος ο οποίος πραγματικά είχε ασχοληθεί δεν είχε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα, το Δέλτα πραγματικά κλιμακωτά όντως αυξάνει το βαθμό δυσκολίας. Είχε 4 ερωτήματα, κάποια εξ αυτών είχαν 2 υποερωτήματα.
0: Κάτι πρέπει να κόψει και πόντους, έτσι.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε,
1: μαθητές, δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να πάνε για το 20. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι ένας μαθητής ο οποίος έχει προετοιμαστεί καλά, γράφει με αυτά τα θέματα αυτό το οποίο μπορεί να γράψει. Δεν ζητάμε υπερβολές από τους μαθητές. Uh-huh. Ζητάμε να αποτυπώσουν αυτό που έχουν προετοιμαστεί όλη τη χρονιά. Στο Δέλτα θέμα λοιπόν, όσα παιδιά έχουν μια περισσότερη έφεση στα μαθηματικά ή έχουν ασχοληθεί αρκετά περισσότερο, είχαν να αντιμετωπίσουν 4 ερωτήματα τα οποία ήθελαν αρκετή δουλειά. Αν εξαιρέσω το πρώτο, το οποίο ήταν σύντομο, στα υπόλοιπα 3 έπρεπε όντως να καταβάλουν αρκετή προσπάθεια. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι θέματα τα οποία είναι προσεγγίσιμα, είναι διαχειρίσιμα από το
0: Πέσατε μέσα, γιατί ξέρετε εξετάζουν και αυτό πλέον βγαίνοντας έξω οι μαθητές, αν στις προσομοιώσεις τα έχουν κάνει αυτά.
1: Ναι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μείνετε στο γεγονός ότι τα 3 πρώτα θέματα, πραγματικά όλα τα φροντιστήρια, δεν το λέω μόνο για το δικό μας, τα έχουμε επεξεργαστεί επανειλημμένως. Και το 4ο θέμα, όσον αφορά τα ερωτήματα, σίγουρα στο μυαλό των μαθητών είναι ο τρόπος γνωστός. Απλώς φαντάζομαι ότι σε πράξεις ίσως κοντάψουν. Γενικά τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα.
0: Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Δηλαδή τα παιδιά, οι διαβασμένοι τουλάχιστον, έτσι, θα έχουν γράψει. Αν όχι 20, που δεν μας ενδιαφέρει το 20, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν μας ενδιαφέρει το 20. Σκεφτείτε ότι στα μαθηματικά ένας βαθμός πάνω από 17 θεωρείται άριστος βαθμός. Άρα με τα θέματα που βλέπω...
0: Εγώ και 12 να έπαιρνα, ένιωθα ευτυχισμένη. Στα μαθηματικά, έτσι. Στα μαθηματικά που δεν το έχω καθόλου. Δεν το έχω καθόλου.
1: Δεν έχετε άδικο, γιατί η μάχη κρίνεται και στα 4 μαθήματα. Άρα κάθε μάθημα αθρίζεται. Επομένως, κάποιοι θα γράψουν λίγο χαμηλότερα στα μαθηματικά, θα γράψουν ίσως υψηλότερα σε ένα άλλο μάθημα. Όμως πάνω από 70% των μαθητών μπαίνουν πλέον σε μία σχολή. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν και 10.000 κενές θέσεις. Εάν εκλείψει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, το έχω ξαναπεί, το οποίο είναι ένα άδικο φιλτράρισμα για τα παιδιά, νομίζω ότι το σύνολο των παιδιών τα οποία έχουν προετοιμαστεί θα πετύχουν και μάλιστα στη σχολή την οποία θέλω.
0: Μάλιστα. Το επόμενο μάθημα πότε το δίνουν τα παιδιά, τον ΓΕΛ, γιατί αύριο δίνουν τον ΕΠΑΛ.
1: Ναι, σωστά. Μεθαύριο την Τετάρτη, Τετάρτη είναι σήμερα, Παρασκευή, που τα παιδιά διαγωνίζονται στη χημεία, τα παιδιά της θετικής κατεύθυνσης, στα λατινικά της θεωρητικής κατεύθυνσης, και στην πληροφορική τα παιδιά οικονομίας και διοίκησης.
0: Την Παρασκευή λοιπόν πάνε στα 3 αυτά μαθήματα του προσανατολισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Μόλις περάσαμε τη μέση σήμερα, δηλαδή πραγματικά αυτό που λέμε ότι μόλις ξεκινήσουν οι εξετάσεις δεν καταλαβαίνουμε πότε.
0: Το τελευταίο μάθημα, ναι, το τελευταίο μάθημα πότε δίνεται, πότε τελειώνουν?
1: Είναι τη Δευτέρα. Και είναι τα τέταρτα μαθήματα, τη Δευτέρα, ναι. Για τους περισσότερους μαθητές, γιατί κάποιοι θα ακολουθήσουν μετά με ειδικά μαθήματα κλπ.
0: Οι βάσεις πότε θα βγουν, όχι οι βαθμολογίες μάλλον.
1: Οι βαθμολογίες αναμένονται μετά τις 26 Ιουνίου, που τελειώνουν τα ειδικά μαθήματα.
0: Ναι.
1: Τα μηχανογραφικά, η διαδικασία των μηχανογραφικών είναι στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, με deadline συνήθως το 15 με 16 εκεί Ιουλίου. Και τέλος Ιουλίου μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας να βγάζει τις βάσεις.
0: Τέλος Ιουλίου, έτσι.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα, μας δώσατε ότι 26 Ιουνίου βγαίνουν οι βαθμολογίες. Μέχρι μέσα Ιουλίου γίνεται το μηχανογραφικό.
1: Και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Φυσικά και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για μένα είναι το σημαντικότερο αυτό, έτσι. Δηλαδή, επειδή το έζησα, πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, η οποία πρέπει να την προσέξουν γονείς και μαθητές και εκπαιδευτικοί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Μέγα. Είναι το σημαντικότερο σημείο, γιατί το κάθε παιδί θα έχει συγκεντρώσει ένα σύνολο μορίων. Το θέμα είναι με αυτές τις μονάδες έχει αρκετές επιλογές, το τονίζω, να επιλέξει πολύ καλές σχολές.
0: Έτσι.
1: Και οι πολύ καλές σχολές δεν είναι αυτές μόνο των 18-17.000.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η πραγματική αξία της κάθε σχολής εξαρτάται από τον κάθε υποψήφιο. Νομίζω ότι οι μαθητές οι οποίοι κάνουν μια καλή ανάγνωση, μια ιχνηλασιμότητα της επιλογής των σχολών, θα έχουν να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα σχολών.
0: Και μάλιστα νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπουν και τα προγράμματα σπουδών της κάθε σχολής.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνετε, τα προγράμματα σπουδών, γιατί ο τίτλος πολλές φορές δεν αντιπροσωπεύει τη σχολή.
0: Όχι. Όχι, όχι. Ξεγελά ο τίτλος πολλές φορές και μπαίνει σε μια σχολή στην οποία τα μαθήματα δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου.
1: Πράγματι, πέρυσι είχα μια περίπτωση μαθήτριας που μπήκε σε ψηλή σχολή στην Πάτρα των 18.000 μορίων, τη σχολή προγραμματιστών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, και δυστυχώς μετά από ένα χρόνο θέλησε να τη σταματήσει και να ξαναδώσει, γιατί δεν την ικανοποιούσε.
0: Είναι πολύ
1: σημαντικό αυτό που αναφέρεται, να επιλέξει κάθε παιδί τη σχολή η οποία είναι ελκυστική για τον κάθε υποψήφιο.
0: Αυτά τα έμαθα, θα πρέπει να σας πω, όταν έδινε το παιδί μου πριν 2 χρόνια. Και πραγματικά, επειδή ο γιος μου βαριόταν να μπει να δει τα προγράμματα σπουδών, έμπαινα εγώ. Και επειδή είχα γνώση του τι μπορεί ο γιος μου να ακολουθήσει και να μην μου βαρεθεί τη σχολή, έψαχνα εγώ να δω τα προγράμματα σπουδών.
1: καλώς ή κακώς εμπλέκεται όλη η οικογένεια. Οι μαμάδες είναι πρωτοπόρες αυτό εδώ, γεννημίδες.
0: Δεν είναι μάδες. Φοβερό όμως αυτό. Δεν είναι φοβερό.
1: Ναι, αν το παιδί τελικά βρει το δρόμο του έστω και μέσα από αυτή τη διαδικασία, πραγματικά είναι τυχερό, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά τυχερά.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Με την επιλογή. Αναφέρομαι στην επιλογή.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική η επιλογή. Σημαντικά και τα προγράμματα σπουδών, το να μπει μέσα και να δει τι μαθήματα έχει η κάθε σχολή. Λοιπόν, κύριε Βερίνη, εγώ λέω να κλείσουμε ένα ραντεβού με το που θα τελειώσουν τα μαθήματα, να δώσουμε μια έτσι γενική εικόνα.
1: Ευχαρίστω λοιπόν. Στη διάθεσή σας. Εγώ εύχομαι συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία κοπιάζουν, κάνουν την προσπάθειά τους. Δεν ζητάμε υπερβολές από τα παιδιά. Τους εύχομαι καλή δύναμη. Φτάσανε ούτως ή άλλως στη μέση. Έχουν ακόμα δύο μαθήματα. Θα κυλήσουν ομαλά. Κάθε μάθημα το βλέπουμε ξεχωριστά. Δύναμη, ψυχραιμία για τη συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.

Στις πρώτες θέσεις η Ρόδος στην ικανοποίηση των επισκεπτών. Μία είδηση που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Θα πρέπει να σας πω ότι η Ρόδος, 5 διεθνείς πηγές διαβάζω, αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του νησιού. Μεταξύ άλλων συγκεντρώνει βαθμολογία 9,17 στα 10 για την φιλοξενία και την εξυπηρέτηση του προσωπικού, 8,70 για την τοποθεσία και 8,67, παρακαλώ, για την καθαριότητα. Λοιπόν, νομίζω ότι οι κριτικές είναι καλές. Μάλιστα για τη Ρόδο ξεπερνούν τις 985.000, παρακαλώ, συνολικά για ξενοδοχεία, εστιατόρια και αξιοθέατα στην πλατφόρμα TripAdvisor. Και νομίζω ότι αυτά που σας διάβασα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ καλά. Έχουμε ξεπεράσει και την Ισπανία, έχουμε ξεπεράσει και την Ιταλία, έχουμε ξεπεράσει και την Πορτογαλία και την Κροατία. Και μπράβο μας. Και βεβαίως δεν πρόκειται να απολογηθούμε σε κανέναν, επειδή έχουμε τουρισμό, έτσι. Και το λέω αυτό διότι βλέπω έναν τύπο ο οποίος ανεβάζει κάποιες εικόνες από την Ρόδο στο TikTok. Λοιπόν, και κάποιοι του την πέφτουν λέγοντας σιγά δεν έχετε τουρισμό, που είναι οι τουρίστες. Λοιπόν, δεν θα απολογηθούμε σε κανέναν εάν έχουμε ή όχι τουρισμό. Εμείς ξέρουμε αν έχουμε τουρισμό. Και έχουμε τουρισμό. Και πολύ τουρισμό έχουμε. Είμαστε πρώτοι σε όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Να ρίξουμε και ένα αυτού για να μην μας ματιάζουν κιόλας. Τραγουδάκι.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 11. Θα σας αποχαιρετήσουμε αυτή την ώρα. Θα σας πω ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα, και μετά ακολουθεί η Μαρία Βάλα με τη δική της την εκπομπή. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Για χαρά, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο.

95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησί και έσμες στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, ηπειρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τριταφύλλα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Ρόδου σε εντατετράχνος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατάλειψε με το όχημά του 64χρονο άνδρα στο Φαλιράκι στις 29 Μαΐου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη καθώς και για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την απόφασή της να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς εξήγησε η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Μιλώντας σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου, η κυρία Καμά τόνισε ότι η νησιωτική Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. Όπως είπε, οι θέσεις του νέου φορέα βρίσκονται πιο κοντά στις δικές της αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική, το πενταναστευτικό και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ μετά τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο συντονιστής της Μνομαρχιακής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Παναγιώτης Μπουλιέρης. Μιλώντας στην ΕΤΟ Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Μπουλιέρης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σταθερή ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Σειρά επαφών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με βασικό θέμα την αντιπυρική θωράκιση των νησιών. Κατά τις συναντήσεις, συζητήθηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης εν ώψη της θερινής περίοδου. Όπως έγινε γνωστό, ενισχύεται η ΕΜΟΔΕ Ρόδου, ενώ ο ντρόντς επιτήρησης επιχειρούν ήδη σε Ρόδο Κικό για την έγκυρη ανίχνευση πυρκαγιών. Την πρόοδο του προγράμματος The Roads Collab συζήτησε στη Ρόδο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TUI Group. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιούνται στο νησί, καθώς και επιτάχυνση των έργων. Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη μετατροπή της Ρόδου σε διεθνές πρότυπο τουριστικού προορισμού. Θετική, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση, χαρακτήρισε ο βουλευτής του Δεκανόησου του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης, την καταβολή των επιδοτήσεων προς την Άνα Καλύμνου από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως υποστήριξε, η πολύμηνη αναμονή δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην εταιρεία, η οποία καλείται πλέον να καλύψει δεδουλευμένα και λειτουργικές υποχρεώσεις. Με δεδομένο ότι κατά την καλοκαινή περίοδο θα αυξηθεί η κατανάλωση, οι αρμόδιες αρχές κήρυξαν καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για τρεις μήνες στην Κάρπαθο. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και της διασφάλισης της επιχείρησης του νερού. Η διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 10 έως τις 12 στην περιοχή κριτικά λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικές αρχές στη Ρόδο για υπόθεση κλοπής από επιχείρηση. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, ο νεαρός φέρεται να φέρει σε φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ από κατάστημα της περιοχής. Δύο συλλήψεις για παραβάση της νομοθεσίας περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟ και Κάλυμνο κατά τη διάρκεια ελέγχων το τελευταίο διήμερο για μουσική που υπέρβαινε τα προβλεπόμενα όρια. Η ΚΟΣ φιλοξενεί σήμερα την πολιτιστική συνάντηση ΚΟ Bodrum με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών από την Τουρκία και τα γειτονικά νησιά των Δωδεκανήσων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναχύσει σε ιστορικά σημεία της πόλης, συμβολική απόδοση του έργου του Ιπποκράτη και πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο στις 12. Κοβλητιδίσου στις 12.

0: 170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο κεντρικό στούντιο της Εθνοτήτου Αιγαίου για Δωδεκάνησα Κυκλάδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι στην ρύθμιση του ήχου Νίκος ο Κάπρος, στην τεχνική επιμέλεια Γιώργος Ομπαλής. Και στο στούντιο είναι. Έπεσε η γραμμή. Είναι λοιπόν στο στούντιο ο αγαπημένος μας φίλος, ο Αντώνης Γιαννικούρης, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, και σε λίγο θα υποδεχθούμε και τον καθηγητή, τον κύριο Εμμανουήλ Ίδη, ο οποίος είναι, ναι, ή τον είχαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον χάσαμε, δεν πειράζει, μπορούμε να τον ξαναβρούμε.

0: We are Greece. Έχουμε εδώ όπως είπαμε, τον καλό μας φίλο τον κύριο Γιαννικουρή, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας μηχανικός, τον κύριο Αντώνη Γιαννικουρή, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, και θα μας πει καταρχήν για το Ινστιτούτο το οποίο δημιούργησε με δική του πρωτοβουλία και τι σκοπό έχει, τι ακριβώς, ποιον ρόλο έχει το Ινστιτούτο το συγκεκριμένο.
1: Καλημέρα σας κυρία Βάλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι,
0: από όλα αυτά μαζί.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, είχαμε αυτή την πολύ ευτυχή στιγμή το Σάββατο.
0: Μιλήστε, μιλήστε, ναι.
1: Το Σάββατο που νομίζω ότι κάναμε αυτή την πολύ, διοργανώσαμε αυτή την πολύ πετυχημένη εκδήλωση, η οποία είχε πολύ, έτσι, πάρα πολύ ουσία. Πραγματεύεται το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε όλο το φάσμα και κυρίως για τις πλημμύρες και τη λειψιδρία. Και ξεκινάμε ένα οδηπορικό για τους υδάτινους διαλόγους, το οποίο ξεκινάμε από τη Ρόδο. Το Ινστιτούτο μας δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου, θεωρώ από την ανάγκη να συνδεθεί λίγο η διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, οι ιδιωτικές εταιρείες, όλοι δηλαδή αυτοί που σχετίζονται με το νερό, και να ξεκινήσει λοιπόν αυτός ο διάλογος, ο οποίος θα βασίζεται σε πραγματικά επιχειρήματα και να μπορεί τελικά να παράγει, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις. Είμαστε σε μια εποχή που θεωρώ ότι ο κόσμος αλλάζει, η πολιτική πρέπει να αλλάξει και πρέπει να βασίζεται στην αναγνωρισμένη τεχνική, την εφαρμοσμένη τεχνική γνώση και επιστημονική γνώση. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και το μήνυμα που στείλαμε από αυτή την εκδήλωση, το πώς πρέπει να συνυπάρχει η πολιτική με τη γνώση, και προκειμένου όλοι μαζί να συζητάμε και να μπορέσουμε να καταλήγουμε σε προτάσεις οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν και τελικά να φέρουν θετικά και καλύτερα αποτελέσματα. Διότι το νερό, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν για το Ινστιτούτο. Και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Είδαμε και πόσο κόσμο είχε, και μάλιστα σχετικό κόσμο. Δεν ήρθαν απλά να κάνουν βόλτα. Ήταν μηχανικοί, ήταν αρχιτέκτονες, ήταν τεχνικοί, ήταν η αυτοδιοίκηση εκεί.
1: Ήταν ευρωβουλευτές.
0: Ήταν τα πανεπιστήμια, ήταν πολλά πράγματα. Ξεκινήσατε με ένα πολύ δυνατό θέμα. Θεωρείτε ότι θα έχει έτσι κάποια λαμπρή συνέχεια, διότι πραγματικά είναι ένας ρόλος εξαιρετικά χρήσιμος για την κοινωνία, για τη φύση, για όλα αυτά τα οποία συζητούμε μεν, κλιματικές αλλαγές κτλ. Αλλά
1: καταρχάς έχουμε την κλιματική κρίση, η οποία είναι μπροστά μας. Εμείς φιλοδοξούμε, ναι, σας λέω, να γίνουμε αυτή η πλατφόρμα η οποία θα φέρει κοντά. Το νερό θέλει συνεργασία. Θέλει θεσμική συνεργασία. Να φέρουμε όλους αυτούς κοντά, οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν στη συζήτηση. Και στο τέλος της ημέρας να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία να είναι το πάνω. Δηλαδή η εκδήλωσή μας ήταν πλήρης. Δηλαδή είχε όλες τις οπτικές, τις προσεγγίσεις του ζητήματος. Δηλαδή είχαμε την ευρωπαϊκή διάσταση με τον κύριο Τσιόδρα. Είχαμε την κυβερνητική προσέγγιση με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Κουτουλάκη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις για τα θέματα του νερού στον νησιωτικό χώρο. Υπήρχε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος εκπροσωπώντας την τοπική αυτοδιοίκηση, ήρθε ως δήμαρχος του Ρεθύμνου, αλλά με την ιδιότητα του Προέδρου των ΔΕΙΑ, με την ιδιότητα του Προέδρου των ΔΕΙΑ Ελλάδος, το οποίο μας δίνει την οπτική της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού και το πώς μπορούν όλοι αυτοί να συνθέσουν αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, και ταυτόχρονα στο διπλανό πάνελ, στο δεύτερο πάνελ, που ήταν οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί και καθηγητές, οι οποίοι αναλύσανε πλήρως τα θέματα των πλημμυρών. Νομίζω ότι αυτό το σύνολο, συν τους χαιρετισμούς βέβαια, οι οποίοι ήταν χαιρετισμοί τοποθετήσεις και ήταν η παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο όταν κάναμε την ανακοίνωση με ρώτησε κάποιος, λέει: ο Παπασταθηρίου, λέει, τι δουλειά έχει μαζί σας και με τα νερά? Όμως, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με την ΕΔΕΙΑ και το Τεχνικό Επιμελητήριο θα ξεκινήσουν να υλοποιούν ένα πρόγραμμα για την ψηφιακή καταγραφή των δικτύων, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στη ζωή μας. Είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε εκτός όταν προσπαθούμε να κάνουμε, όταν κάνουμε προσπάθειες εξοικονόμησης. Διότι είναι γνωστό ότι ένα από τα ζητήματα του νερού είναι οι μεγάλες απώλειες στο δίκτυο, η αναβάθμισή του και ο τρόπος της διαχείρισης. Η τοποθέτηση του κύριου Περιφερειάρχη για τις αφαλατώσεις, επίσης πολύ χρήσιμη. Η δήλωση του Προέδρου μας, του Τεχνικού Μελητήριου, του κύριου Στασινού, ότι το Τεχνικό Μελητήριο αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, είναι δίπλα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή ως τεχνικός κόσμος. Θα υλοποιήσουμε και μελέτες, θα κάνουμε και δράσεις, θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, διότι θεωρούμε ότι η παρουσία του τεχνικού κόσμου αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και φυσικά οι τοποθετήσεις του Δημάρχου και του πρώην Δημάρχου ως οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο όπως είναι η Ρόδος, η οποία βέβαια δεν αντιμετωπίζει τόσα θέματα λειψιδρίας. Τα σημαντικότερα θέματα είναι αυτά των πλημμυρών. Και εκεί που νομίζω ότι στα περισσότερα συμφωνήσαμε όλοι, αλλά εκεί που δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση είναι τελικά αν πρέπει να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, θα διευκολύνει τις διαδικασίες για τα πλημμυρικά έργα. Γενικά θα αναβαθμίσει το ρόλο και τον τρόπο που γίνεται πολιτικά η διαχείριση των υδάτων, να μπούμε δηλαδή σε μια νέα εποχή όπου θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, με ασφάλεια, με επάρκεια το θέμα, το ζήτημα των υδάτινων πόρων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέσα στην επόμενη δεκαετία.
0: Αν ξεκινούσε, κύριε Γιαννικούρη, σήμερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποταμίευσης πλημμυρικών υδάτων στη Ρόδο, αν μπορούσαν να ξεπεραστούν τα προβλήματα όλα, αν, σε πόσα χρόνια θα βλέπαμε ουσιαστικά αποτελέσματα?
1: Πώς το περιφερειάρχης λέει, θέλω, λέει, τρεις πολιτικές ζωές. Λοιπόν, αυτό ίσως.
0: Ζωές και όχι τετραετίες.
1: Πολιτικές ζωές.
0: Ζωές και όχι τετραετίες.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Τι σημαίνει ότι όλα καταλήγουν στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση όλης αυτής της διαδικασίας και πάλι θα καταλήξουμε στο πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει να γίνεται. Να υπάρχει στοχοθεσία, να υπάρχει προγραμματισμός. Εμείς πιστεύουμε στον ολιστικό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό δηλαδή όλων αυτών των έργων που απαιτούνται. Γιατί όταν μιλάμε, ας πούμε, για την πλημμυρικά έργα, μιλάμε και κυρίως για την ανθρώπινη ζωή. Ναι. Είναι μια σειρά από έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, είναι χρονοβόρα. Δεν είναι έργα δημοσιότητας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι,
1: τα έργα
0: ναι, ναι.
1: που κόβουμε κορδέλες.
0: Δεν είναι αυτά τα έργα τα οποία
1: είναι. Τα πιαθάρικα, ναι, ναι, ναι, ναι. ας πούμε. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά. Είναι
0: έργα βιτρίνας δεν είναι, ναι.
1: Είναι σαν τα λίμματα. Ποιος ασχολείται με τα λίμματα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανένας. Όμως τα λίμματα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κύκλου του νερού.
0: Σωστό.
1: Αλλά ποιος θα πάει τώρα στο βιολογικό να βάζει φωτογραφίες? Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελκυστικό. Είναι όμως επιμέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στη συζήτηση, πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα σε αυτόν τον διάλογο. Διότι είναι έργα τα οποία είναι χρονοβόρα, είναι δύσκολα, είναι κοστοβόρα πάρα πολύ, απαιτούν πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς και θα πρέπει όλα αυτά να μπαίνουν σε έναν προγραμματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα από εκεί να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πλημμύρες και τη συσσόρευση του όγκου αυτού του νερού και πώς αυτό θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε περίοδους που εμείς το έχουμε ανάγκη.
0: Αυτή η κλιματική κρίση που σχετίζεται με το νερό μπορεί να μετατρέψει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από απειλή που είναι τώρα, γιατί είναι απειλή, χάσαμε και ζωές και τα θυμόμαστε όλα αυτά. Είναι πολύ πρόσφατα, με πρώτο φαινόμενο το 2012, νομίζω, 2012-2013, κάπου εκεί. Μπορεί λοιπόν αυτά τα καιρικά φαινόμενα τα μετατρέψει από απειλή σε ευκαιρία για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και για την εκμετάλλευση, τη θετική εκμετάλλευση τελικά των πλημμυρικών φαινομένων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο νησιωτικός χώρος είναι γενικώς, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορεί όμως να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο παράδειγμα και να δημιουργήσουμε πιλωτικά μοντέλα τα οποία να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα. Όταν, ας πούμε, λύνεις ένα θέμα, ας πούμε, σε ένα μικρό νησί, γι' αυτό και μάλιστα είχαμε και τον Δήμαρχο των Λειψών, τον Φώτη τον Μάγκο, ο οποίος, οι Λειψοί θεωρούνται ένα πετυχημένο παράδειγμα για το πώς, ας πούμε, ένας μικρός δήμος με περιορισμένη δυνατότητα καταφέρνει τελικά να έχει επιτυχία και να μπορέσει να πω, όπως το είπε και ο Γενικός, είναι ένας δήμος ο οποίος, λέει, δεν έχει άλλα προβλήματα να λύσουμε. Και πώς μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή την βεντάλια των προτάσεων που θα θωρακίσει όλους αυτούς τους προορισμούς. Άρα, ας πούμε ότι ναι, μπορούμε στα νησιά να δημιουργήσουμε ένα κέντρο επιστήμης, ένα κέντρο έρευνας, να λειτουργήσουμε ως ένας κόμβος συνεννόησης και συνεργασίας και να μπορέσουμε όντως, όπως το περιγράφεται, αυτά που συμβαίνουν και είναι λίγο... είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι, αυτά να μας δώσουν το ένασμα για να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Η Δήμη και η ΔΕΙΑ, ανά την Ελλάδα, έχουν την τεχνική επάρκεια για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τέτοια έργα. Βέβαια θα μου πείτε, αλλιώς δουλεύουν σε μικρά νησιά, αλλιώς σε μεγαλύτερα, εξαρτάται από το μέγεθος. Ναι. Σε τέτοια περίπτωση λοιπόν,
1: η τεχνική επάρκεια είναι πάρα πολύ βασική.
0: Ναι.
1: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή κάποιοι Δήμοι κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη. Προσφάτως ψηφίστηκε μια νομοθεσία η οποία επιτρέπει στους Δήμους να υπογράφουν, όταν είναι σε εκτακτή ανάγκη, να υπογράφουν κάποιες προγραμματικές συμβάσεις με τους μεγάλους δημόσιους οργανισμούς της χώρας, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΔ. Επειδή ήμουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ, μπορώ να πω ότι την τεχνογνωσία που έχουν αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί πρέπει να την αξιοποιούμε. Διότι οι μικροί Δήμοι όντως έχουν μια δυσκολία. Στην εκδήλωσή μας, μάλιστα, επειδή η εκδήλωσή μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν μαζί μας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ, ο οποίος ήρθε, όταν μάλιστα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Αντώνη, μου λέει, έμαθα ότι κάνεις κάτι τέτοιο στη Ρόδο.
0: Και θα ήθελα να
1: δεν το χάνω με τίποτα, μου λέει. Λέω, ο κύριος Αχίνης μου λέει: Λέω, δεν το χάνεις με τίποτα, μου λέει, το πρωί είμαι εκεί. Και μάλιστα πρωί-πρωί ήταν στη Ρόδο. Είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες συζητήσεις γύρω από το ζήτημα του σχεδίου για τα νησιά. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για σχέδιο ολοκληρωμένο, για στρατηγικό σχέδιο, για εθνικό στρατηγικό σχέδιο, για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε εξειδίκευση ένα προορισμό.
0: Στρατηγικό σχέδιο υδατικής αυτάρκειας, έτσι δεν είναι, και πλημμυρικής αντιμετώπισης.
1: Χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο για τον κύκλο του νερού, το οποίο τα περιλαμβάνει όλα. Πρέπει να έχουμε μια εθνική στρατηγική, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, και μέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιο να μπορεί ο καθένας, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα που έχει, διότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε οριζόντια πολιτικές. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτό θα πρέπει μέσα στο γενικότερο πλαίσιο να μπορούμε να εξειδικεύουμε και να κάνουμε customize αποφάσεις για τον καθένα ανάλογα με τη δυνατότητά του.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί πάντως η αξιοποίηση των πλημμυρικών υδάτων στα τοπικά και στα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι τώρα αναγκαστικά θα ξεκινήσει μια κουβέντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα ξεκινήσει. Δηλαδή, τώρα νομίζω
0: πως ήδη ξεκίνησε.
1: Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ για τα θέματα του νερού, αλλά νομίζω ότι οι συνθήκες τώρα θα μας αναγκάσουν λίγο να επιταχύνουμε.
0: Ναι. Υπάρχει κανένας τόπος στην Ελλάδα που μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποια πράγματα τα έχει ξεκινήσει?
1: Υπάρχουν καλά παραδείγματα παντού. Υπάρχουν καλά και κακά παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα με ελλείψεις, υπάρχουν μικροί Δήμοι που τα καταφέρουν πολύ καλά σε σχέση με το μέγεθός τους, αλλά αυτό όμως οφείλεται, ας πούμε, στην δραστηριότητα του καθενός. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε λίγο ανάποδα. Θα πρέπει να έχουμε φτιάξει εκείνο το πλαίσιο που κινούμαστε και από εκεί και πέρα το Υπουργείο Ναυτιλίας αυτή τη στιγμή, η Γενική Γραμματεία της Νησιωτικής Πολιτικής αυτή τη στιγμή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η Γενική Γραμματεία των Υδάτων κάνει επίσης μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει ζυμώνεται αυτή τη στιγμή.
0: Γραμματεία,
1: θα πρέπει να συνεννοηθούμε και να καταλήξουμε.
0: Τα αντιπλημμυρικά έργα συνήθως, εδώ στον τόπο μας τουλάχιστον, σχεδιάζονται για γρήγορη απομάκρυνση του νερού. Άρα μέχρι τώρα αυτό που γινόταν μέχρι τώρα το θεωρούμε λάθος και προσπαθούμε για τη συγκράτηση του νερού ίσα-ίσα, αλλά τη σωστή συγκράτηση. Να μην μας πνίγει το νερό. Έτσι κι αλλιώς μας πνίγει και με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τώρα, που έτσι δεν είναι, απομακρύνεται το νερό, αφού πρώτα το λουστούμε, αφού πρώτα κινδυνεύσουν σπίτια, αυτοκίνητα και κόσμος.
1: Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το νερό.
0: Ναι.
1: Στην εισήγηση του κυρίου Καρατζά, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ εξειδικευμένος για τα θέματα των πλημμυρών και σε σχέση και με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα μοντέλα τα τεχνολογικά. Σίγουρα και μια ποσότητα του νερού είναι καλό να πηγαίνει και στη θάλασσα και στον υδροφορέα, στον υδροφόρο ορίζοντα. Αλλά η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει είναι ότι τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτά τα νερά και σε σχέση με το καλοκαίρι. Είχε πει κάποια στιγμή ο κ. Κυρίζογλου, λέει, είμαστε, λέει, η φοβερή χώρα που λέει το χειμώνα πνιγόμαστε και το καλοκαίρι δεν έχουμε νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν σκέφτηκε
0: κανείς ότι κάτι πρέπει να γίνει.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε, τέλος πάντων, γιατί υπάρχει, ας πούμε, και μη βλέπετε φέτος που έβρεξε και τα πράγματα είναι. Έβρεξε και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει αλλάξει το κλίμα, δεν είναι κάτι το οποίο είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και ούτε μπορούμε να χορεύουμε το χορό της βροχής για να περιμένουμε να βρέξει. Έτσι. Το καταλαβαίνετε.
0: Να κάνουμε δέηση και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε, κύριε Γιαννικουρή, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Μανουλίδη. Γιατί δεν ήταν και τόσο κομψό αυτό που έγινε με τον ΟΤΕ, ο οποίος μας δημιουργεί πραγματικά, και το λέω και θα το λέω, πολλά προβλήματα, και ιδιαίτερα σε ένα ραδιόφωνο ή σε μια τηλεόραση, αν συμβαίνουν τέτοια προβλήματα, δεν είναι και καθόλου κομψό. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κύριε καθηγητά, χίλια συγγνώμη. Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον ΟΤΕ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σε πιο, κάποιες φορές, σε πιο σημαντικές στιγμές, μας κάνει διάφορα η γραμμή.
1: Συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και για την κατανόησή σας. Ο κύριος Εμμανουλίδης, λοιπόν, Δημήτριος, καθηγητής, πρόεδρος Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου. Είναι καθηγητής κλιματικής κρίσης και κλιματικής προστασίας. Δύο πολύ σημαντικά πράγματα, έννοιες τις οποίες ακούμε καθημερινά και βιώνουμε καθημερινά, και ιδιαίτερα η Ρόδος τα τελευταία χρόνια το έχει βιώσει με άγριο τρόπο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, τελικά η λειψιδρία είναι έλλειψη νερού ή πρόβλημα έλλειψης υποδομών?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών λειψιδρίες. Η πρώτη είναι η λειψιδρία, η οποία οφείλεται στις λίγες βροχοπτώσεις, στην άνοδο της θερμοκρασίας, στην ξηρασία. Mm-hmm. Οπότε λέμε ότι έχουμε τη λειψιδρία ανομβρίας. Και η δεύτερη λειψιδρία, το δεύτερο είδος λειψιδρίας, είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται ακόμα και όταν έχουμε επαρκείς ποσότητες βροχοπτώσεων. Αλλά το νερό το οποίο παίρνουν τις βροχοπτώσεις αυτές είναι λιγότερο από αυτό που χρειαζόμαστε. Οπότε μιλάμε τότε για λειψιδρία υπερκατανάλωσης. Του τέστην, έχουμε νερό, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό που έχουμε. Οπότε πάλι ο παραδοσιακός είναι ίδιος. Mm-hmm. Πάλι είμαστε σε έλλειψη υδάτων, οπότε μιλάμε πάλι για λειψιδρία. Στη χώρα μας εμφανίζονται και τα δύο είδη. Βεβαίως, όταν δεν έχουμε βροχές, το πρώτο υπερτερεί και εκεί η κατάσταση είναι πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη.
0: Μάλιστα. Προχθές, έτσι, σε αυτήν την πολύ όμορφη παρουσίαση, μας είπατε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται ως υδατικός πόρος τελικά και όχι ως φυσική καταστροφή.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι ένα νέο δόγμα που προσπαθούμε τώρα να περάσουμε. Το έχουμε διατυπώσει σε κάποια επιστημονικά συνέδρια και είδαμε ότι υπήρχε μηνής αντίδραση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν έχει γίνει? Μέχρι τώρα λέγαμε ότι μαζεύουμε νερό βροχής ή προσπαθούμε να μαζέψουμε το νερό της βροχής από τις κανονικές βροχοπτώσεις, αυτές που συνήθως λέμε εμείς οι υδρολόγοι, ας πούμε, τις ποτιστικές βροχές. Mm-hmm. Όχι τις βροχές που δημιουργούν πλημμύρες. Mm-hmm. Τώρα όμως το νέο δόγμα τι λέει? Υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού που πέφτει από τον ουρανό όταν δημιουργούνται μέσω βροχοπτώσεων μεγάλης έντασης και ραγδαιότητας, δημιουργούνται πλημμυρικές καταστάσεις. Αυτές οι ποσότητες του νερού, οι οποίες είναι τεράστιες, και θυμίζω, ας πούμε, πολλές φορές που αναφέρονται οι δημοσιογράφοι από π.χ. 50 χιλιοστά νερού μπορούν να δώσουν πόσα κυβικά αναστρέμα κλπ. Mm-hmm. Αυτές είναι πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που πέφτουν από τον ουρανό στη διάρκεια μιας πλημμυρικής βροχής. Mm-hmm. Αυτές τις ποσότητες, μετά από κατάλληλη αντιμετώπιση επί του εδάφους, ώστε να απαλύνουμε την πλημμυρική αιχμή, να κόψουμε την κινητική ενέργεια, γιατί ξέρουμε το νερό πώς κινείται όταν είναι πλημμυρικό, με μεγάλες ταχύτητες, με ορμή, έχει μεγάλη κρουστική δύναμη. Αν το σπάσουμε, το μαλακώσουμε και το στείλουμε mm-hmm. σε εξοχημάριες δεξαμενές, εκεί αυτό μπορεί να έρθει να καταλαγιάσει, να σας το πω λαϊκά, να μείνει μέσα στις δεξαμενές αυτές και να το έχουμε μαζεμένο ώστε το καλοκαίρι να το χρησιμοποιήσουμε για τα ποτίσματα. Αυτό το κάνουν στον Εύρο, mm-hmm. αλλά όχι συνειδητά, όχι στο πλαίσιο ενός προγράμματος αξιοποίησης του πλημμυρικού νερού, ως μια αναγκαστική λύση. Όταν έρχεται το πολύ νερό, το πλημμυρικό του ποταμού, πάνε τα αναχώματα, τα στέλνουν έξω στα χωράφια και τα αφήνουν εκεί το νερό μέχρι ότου, ας πούμε, κάποια στιγμή διευθυνθεί και βεβαίως αποφύγουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Παρ' όλα αυτά που γνωρίζετε και γνωρίζουν, φαντάζομαι, οι αρμόδιοι, γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει πολύ. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, όμως η χώρα επενδύει περισσότερο σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και λιγότερο σε έργα ταυτόχρονης αποθήκευσης νερού. Δεν είναι τόσο ενημερωμένη η πολιτεία?
1: Κοιτάξτε, χρειάζονται όλα. Και τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας χρειάζονται, γιατί σας είπα πριν ότι η κινητική ενέργεια και η ακουστική δύναμη του νερού στις πλημμύρες είναι απίστευτα μεγάλη. Το νερό είναι ένα σώμα το οποίο είναι ασυμπίεστο. Τα υγρά είναι ασυμπίεστα. Δεν είναι ακόμα και τα στερεά και τα αέρια, όλα συμπιέζονται. Τα υγρά είναι ασυμπίεστα, έχουν τεράστιες δυνάμεις όταν κινούνται. Γι' αυτό και βλέπετε όλα αυτά, ας πούμε, τα περίεργα ή, αν θέλετε, και τρομακτικά. Τις τρομακτικές εικόνες με αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, με τείχους ξυλωμένους, με σπίτια γκρεμισμένα από το πέρασμα νερού. Συνεπώς, πρέπει να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα για να προστατεύσουμε ζωές και περιουσίες. Όμως πρέπει εξίσου να κάνουμε και έργα ταμίευσης νερού. Mm. τα κλασικά αυτά που λέγαμε και κάποια καινούργια σαν αυτά που προτείναμε πριν, έργα ειδικού τύπου να μαζεύουν το πλημμυρικό νερό το οποίο φεύγει ανεκμετάλλευτο. Είναι, ξέρετε πόσες φορές λένε κάτι και έτσι έχω ακούσει εγώ ανθρώπους, ας πούμε, απλούς στην καθημερινότητα, βλέπουν το νερό της πλημμύρας να κινείται στα πεζοδρόμια, στους δρόμους πάνω κάτω και λένε αυτό το νερό να το είχαμε το καλοκαίρι που δεν έχουμε να πιούμε και να ποτίσουμε. Αυτό το πράγμα θέλουμε να κάνουμε.
0: Ναι. Είναι πιο αποτελεσματικά, κύριε καθηγητά, τα μεγάλα φράγματα ή ένα δίκτυο πολλών μικρών έργων ανάσχεσης και αποθήκευσης ύδατος?
1: Κοιτάτε από την περιοχή. Mm-hmm. Περιοχές οι οποίες είναι στη νότια, στο νότιο τμήμα της χώρας, οι οποίες έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια, έχουν έντονη εξάτμιση, δεν προσφέρονται για μεγάλους ταμιευτήρες. Και γι' αυτό όπου έχουν γίνει, να μην πούμε τώρα ονόματα και περιοχές, έχουν αποτύχει. Αντίθετα, σε περιοχές της χώρας όπως είναι η Ήπειρος, η Βόρεια Ελλάδα, λειτουργούν ταμιευτήρες τέτοιου είδους με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συνεισφορά βεβαίως στα υδατικά διαθέσιμα της χώρας. Στις νότιες περιοχές, που όπως είπα πριν είναι ξηροθερμικές και με μεγάλη ηλιοφάνεια και έντονη εξάτμιση, εκεί είναι καλύτερα να έχουμε μικρούς ταμιευτήρες και όπου μπορούμε να είναι εξασφαλισμένα την εξάτμιση, να είναι υπόγειοι τα ταμιευτήρες. Όταν είναι μικροί, είναι εφικτό τεχνικά αυτό. Mm-hmm. Και βεβαίως καλό είναι να γίνεται όπως γίνεται και σε αντίστοιχες χώρες του κόσμου που έχουν τα ίδια κλιματικά δεδομένα με εμάς, όπως είναι η κεντρική και η νότια Ελλάδα και η νησιωτική Ελλάδα. Πολλά μικρά φράγματα, πολύ μικροί ταμιευτήρες και έργα τα οποία θα πρέπει να ταιριάζουν λίγο και με το περιβάλλον, ξέρετε, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα ωραιότατο κυκλαδικό τοπίο και να πας εκεί, ας πούμε, να βάλεις τσιμέντα και να χτίσεις, να κάνεις ένα ταμιευτήρα, όσο και αν αυτός εξυπηρετεί ένα σκοπό. Υπάρχουν έργα τα οποία προσυδειάζουν στο περιβάλλον, ταιριάζουν στο περιβάλλον, είναι υβροπλατείες, είναι υπερπηδητά σκαρωτά φράγματα κλπ. Κλπ. Να μην κουράζουμε τις ακροατές σας. Όμορφα έργα, μικρά έργα, μικρής κλίμακας, πολλά μαζί δίνουν την ποσότητα ενός μεγάλου.
0: Πάντως οι αρχαίοι πολιτισμοί του Αιγαίου, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, επένδυαν συστηματικά στη συλλογή του νερού. Τώρα οι σύγχρονες κοινωνίες βασίζονται κυρίως στις γεωτρήσεις. Δεν πήραμε το μάθημά μας. Και στην αφαλάτωση.
1: Και στην αφαλάτωση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι λάθος και τα δύο. Αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως εφεδρίες για το νερό των γεωτρήσεων και ιδιαίτερα το νερό των αφαλατώσεων. Εννοείται ότι όταν δεν έχουμε άλλη λύση, όταν δεν έχουμε από αλλού να βρούμε νερό, ούτε μας φτάνουν οι ταμιευτήρες που έχουμε φτιάξει, εφόσον τους έχουμε φτιάξει επαρκώς και με κατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να καταφύγουμε στην αφαλάτωση. Αλλά είδατε τι ρήμα χρησιμοποίησα. Είπα θα πρέπει να καταφύγουμε. Uh-huh. Όχι όμως να το χρησιμοποιούμε ως πανάκια και όχι να το χρησιμοποιούμε ως πρώτη λύση. Εννοείται ότι αν δεν έχουμε να πιούμε, δεν έχουμε να πληθούμε, δεν έχουμε για υγιεινή, θα χρησιμοποιήσουμε το αφαλατωμένο. Αλλά μόνο αν έχουν αποτύχει ή αν δεν έχουν επαρκέσει όλες οι προηγούμενες λύσεις. Η σειρά δηλαδή είναι επιφανειακή ταμίευση, μετά λελογισμένη χρήση γεωτρήσεων και τέλος η αφαλάτωση.
0: Ναι. Με δεδομένο ότι τα ακραία βροχομετρικά επεισόδια γίνονται συχνότερα, η λειψιδρία γίνεται εντονότερη, μήπως η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών είναι ότι τελικά αντιμετωπίζουμε τις πλημμύρες ως πρόβλημα πολιτικής προστασίας και όχι ως στρατηγικό απόθεμα νερού?
1: Κοιτάξτε, αυτό προσπαθούμε τώρα να περάσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι η ερώτησή σας, είναι πάνω στο μοτίβο των όσων σας είπα πριν. Δεν είναι εύκολο, έτσι, το λέμε εμείς, αλλά να το πούμε και από την άλλη σκοπιά, ότι το να μαζέψεις το πλημμυρικό νερό και να το κάνεις από εκεί που το έχεις μια απειλή για ζωές και περιουσίες, να το κάνεις τροφοδότη της ζωής και του περιβάλλοντος, της γεωργίας και της μονοτροφίας, δεν είναι εύκολο. Αλλά θα πρέπει αναγκαστικά να βρούμε τρόπους να το κάνουμε. Διότι τα πράγματα, ξέρετε, δυσκολεύουν το νερό. Δεν είναι άπειρο. Το νερό καταρχήν δεν αυξάνεται, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Όσο είναι σήμερα, ήταν και πριν 1000 χρόνια επί της γης, το ίδιο ήταν και πριν από 10.000 χρόνια και 20.000 κλπ. Κλπ. Δεν αυξάνεται, δεν έχουμε καθημερινά ανανέωση του νερού από το διάστημα όπως έχουμε τον ήλιο.
0: Απλά εμείς εμποδίζουμε τα περάσματά του, αυτό εννοείται?
1: Όχι, όχι, εννοώ ότι το νερό στον πλανήτη μας είναι το ίδιο και ανακυκλώνεται. Mm. Είναι ανακυκλώσιμος πόρος το νερό, δεν είναι ανανεώσιμος. Ηλιακή ενέργεια να ανανεώσουμε. Κάθε μέρα έχουμε καινούργια ηλιακή ενέργεια από το διάστημα. Έρχεται από τον ήλιο. Σήμερα μαζεύουν τα πάνελ την άλφα ενέργεια, αύριο καινούργια. Όμως, στην περίπτωση του νερού, αυτό το νερό που πίνουμε εμείς, πίναν και αρχαίοι μας πρόγονοι. Είναι το ίδιο νερό, δεν έχουμε εισαγωγή νερού από άλλο πλανήτη, ούτε δημιουργία νερού. Το ίδιο είναι. Και ξέρετε ότι άλλο είναι αυτό το νερό να προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός δισεκατομμυρίου επί της γης. Άλλο 2, άλλο 5, άλλο 8 τώρα που είναι, άλλο στο μέλλον που αναμένονται 12-14. Καταλαβαίνετε ότι από την ίδια πίτα τρώνε όλο και περισσότεροι. Οπότε.
0: Υπάρχουν διεθνή παραδείγματα νησιωτικών περιοχών που μπορούν να μετατρέψουν τις χειμερινές πλημμύρες σε θερινά αποθέματα νερού τελικά.
1: Κοιτάξτε, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Έχουμε συζητήσει με κάποιους συναδέλφους στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα και στα Κανάρια νησιά. Επίσης γίνονται κάποιες προσπάθειες στην Ταϊβάν. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι σε αυτό το κόνσεπτ το δικό μας που προσπαθούμε τώρα να βρούμε τη λύση. Δεν το έχουμε ακόμη ολοκληρώσει το σύστημα. Μελετάται αυτή τη στιγμή. Σας είπα, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά από τη στιγμή που θα καταφέρουμε να το κάνουμε, είναι νομίζω μια μεγάλη ανακούφιση. Γιατί σας είπα, είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες του πλημμυρικού νερού.
0: Τελικά μπορεί δηλαδή η λειψιδρία να αντιμετωπιστεί χωρίς αλλαγή του μοντέλου χωροταξικού σχεδιασμού και ανάπτυξης. Να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία με τις γνώσεις αυτές που έχετε και εσείς και όσοι μίλησαν προχθές, αλλά και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με όλο αυτό το κομμάτι, και να μην έχουμε ούτε την ταλαιπωρία. Βέβαια είναι έργα που κρατούν χρόνια, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Κοίτα, έτσι όπως το λέτε. Ναι. Και αυτά τα έργα θέλουν χωροταξία, θέλουν μελέτες, έργα είναι. Δεν θα κάνουμε ένα μαγικό χτύπημα του ραβδιού να μαζευτεί το νερό σε μια γωνιά και να μας περιμένει. Έτσι προς Θεό, αυτό το καταλαβαίνουν και ένα παιδάκι της πρώτης δημοτικού. Έργα χρειάζονται, τα έργα αυτά χρειάζονται μελέτη, προμελέτες, μελέτες, μεταμελέτες εφαρμογής. Θέλουν κατασκευή, θέλουν έλεγχο, θέλουν συντήρηση. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η υπόθεση νερό είναι κάτι δύσκολο και γι' αυτό λέω σε κάθε σύνδεση που έχω και το λέω και στους φοιτητές μου ότι το πρώτο μέτρο το οποίο είναι ανέξοδο είναι άμεσο και αποτελεσματικό ξεκινάει από εμάς. Η υιοθέτηση ατομικής κουλτούρας εξοικονόμησης νερού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι ίδιοι μας από τη στιγμή τώρα που ακούν οι ακροατές όταν θα κλείσουμε και θα πάνε να ανοίξουν μια βρύση να σκεφτούν λίγο περισσότερο. Σε τι βαθμό θα την ανοίξουν, πόση ώρα θα την αφήσουν να τρέξει ανάλογα με αυτό που θέλουν να κάνουν. Το ίδιο και στην ατομική υγιεινή. Μπορούμε εμείς από μόνοι μας να μειώσουμε το υδατικό μας αποτύπωμα. Το υδατικό αποτύπωμα είναι η ποσότητα του νερού που ξοδεύουμε καθημερινά. Ο καθένας μας. Άλλο υδατικό αποτύπωμα έχω εγώ, άλλο εσείς, άλλο κάποιος τρίτος. Εξαρτάται από το ιδιωτικό επίπεδο, εξαρτάται από τη διατροφή. Έχει αποδειχθεί από διάφορες μετρήσεις παγκόσμιες, έτσι και δημοσίευσεις σχετικές, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι π.χ. είναι κρεατοφάγοι καταναλώνουν περισσότερο νερό. Το καταλαβαίνετε γιατί σε σχέση με τους vegan, αυτούς οι οποίοι δεν τρώνε κρέας κλπ. Οπότε το υδατικό αποτύπωμα του καθένα είναι καλό να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε ο καθένας από εμάς. Είναι απόλυτα βοηθητικό, γρήγορο, άμεσο μάλλον, όχι γρήγορο, άμεσο και ανέξοδο.
0: Σωστό. Στις επαφές σας με τα αρμόδια υπουργεία, ποια είναι η αντίδραση?
1: Όσον αφορά
0: αυτό το κομμάτι της αποταμίευσης πλημμυρικών υδάτων.
1: Είναι υποσυζήτηση πρώτα στην επιστημονική μας ομάδα. Σε πρώτη φάση, έτσι, μια πρώτη χοντρική ανακοίνωση που έχει γίνει, το αντιμετώπισαν, βεβαίως ο καθένας το αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και εμείς σας είπα ότι το λέμε με έναν ενθουσιασμό επιστημονικό, αλλά βεβαίως και με περίσκεψη. Από εκεί και πέρα, όταν θα είμαστε έτοιμοι και θα παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη λύση, τότε θα το δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα το πω πάλι λαϊκά. Ποιο τραβώς δεν θέλει το φως του, σε ποιον υπουργό θα πάσει, σε ποια υπηρεσία ή σε οπουδήποτε στο κράτος και θα πεις ότι έχουμε έναν τρόπο να έχουμε περισσότερο νερό με κάποιες μεθοδολογίες οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι σωστές και επαρκείς θα σου πει όχι.
0: Πάντως πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στον πρόεδρο του We Are Greece, τον κύριο Γιάννη Κουρή, γιατί πραγματικά δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτό. Εμείς ως πολίτες δεν το είχαμε σκεφτεί. Σκεφτόμαστε μονάχα όταν πιάσει το πρώτο βρόχι, εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίσουμε το νερό να το φοβόμαστε, διότι το φοβόμαστε εδώ. Αυτή την ευλογία εδώ στη Ρόδο έχουμε καταντήσει να το φοβόμαστε, κύριε καθηγητά. Κάθε φορά που βρέχει, έστω και αν ξεκινά ένα πρώτο βρόχι με μικρή βροχή, σκεφτόμαστε πού θα καταλήξει. πλημμυρίζει, πόσες ζημιές θα γίνουν, πόσος κόσμος θα πάθει ζημιά έτσι, ακόμα και θα πνιγεί πόσος κόσμος, γιατί είχαμε τέτοια περιστατικά όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς, στον κύριο Γιαννικουρή, και σε εσάς που μας είπατε, σε όλους εσάς τους επιστημονικούς φορείς που μας είπατε πολλά έτσι χρήσιμα πράγματα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα είχαμε φανταστεί πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, όντως είναι έτσι όπως τα λέτε. Το νερό βέβαια δεν πρέπει να το φοβόμαστε, πρέπει να το σεβόμαστε, θα έλεγα εγώ, αυτό λέω και στους φοιτητές μου. Είναι η πρωτοβουλία του κ. Γιαννικουρή, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και γι' αυτό μας βρήκε από την πρώτη στιγμή συστρατευμένους δίπλα του. Βεβαίως είναι αξιέπαινο και το τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο αγκάλιασε και αυτό το Ινστιτούτο Διαχείρισης Υδάτων και Ενέργειας του We Are Greece. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, διότι το We Are Greece συνδυάζει την επιστημονική επάρκεια αλλά και την εξαιρετική δυνατότητα επαφής με τους κατοίκους και με τις κρατικές αρχές. Οπότε όλοι αυτοί μαζί, αυτό το τρίγωνο, κρατικές αρχές, δημοτικές αρχές, επιστημονική κοινότητα και πολίτες, αν συνεργαστούν, και το We Are Greece τους έφερε κοντά, το είδατε προχθές στην Ρόδο, μπορούμε να κάνουν πάρα πολλά και χρειάζονται όλοι. Όλοι μας χρειαζόμαστε σε αυτό.
0: Και βέβαια θεωρώ ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να προσφέρει αρκετά στο κομμάτι αυτό, έτσι δεν είναι? Έξυπνοι μετρητές, τηλεμετρία, αισθητήριες κτλ.
1: Σωστά. Ήδη τη χρησιμοποιούμε και μας έχει βοηθήσει πολύ. Δηλαδή πριν 2 χρόνια σκεφτόμασταν αλλιώς, δουλεύαμε αλλιώς. Τώρα ανακαλύπτουμε και εμείς καθημερινά όλο και καινούργια πράγματα, ακόμα και στον τομέα της υδρολογίας και της υδραυλικής.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν θέλω να σας απασχολώ άλλο από τη δουλειά σας. Πραγματικά ήταν πολύτιμα τα όσα, και το επαναλαμβάνω, τα όσα είπατε στην παρουσίαση, αλλά και τα όσα συνεχίζετε να λέτε εδώ σήμερα. Σε επαφή θα είμαστε, να δούμε τι μπορεί να γίνει καλά. Και με την τοπική μας αυτοδιοίκηση.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Καλημέρα μου.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ναι, κύριε Γιαννικουρή, πάλι ο λόγος σε εσάς. Πραγματικά ήταν έτσι εξαιρετικά χρήσιμα αυτά που ακούσαμε προχθές, γιατί δεν ήταν μια συνηθισμένη παρουσίαση. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος, αλλά και οι φορείς λένε φαλάτωση. Ο κόσμος λέει θα πνιγούμε και πάλι και μένουμε εκεί, στεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι.
2: Πάντως, η μεγαλύτερη επιτυχία, η πρώτη μάλλον καταγεγραμμένη επιτυχία του We Are Greece, είναι ότι κατάφερε να μαζέψει όλους τους ανθρώπους σε αυτή την πολύ μεγάλη συνάντηση, που είναι το ξεκίνημα αυτού του ουσιαστικού διαλόγου για να ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα ερωτήματα. Διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι όλα χρήσιμα. Θεωρώ ότι η κοινή έτσι πεποίθηση είναι αυτό που είπε και ο καθηγητής, ότι χρειαζόμαστε ένα συνολικό σχέδιο. Δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε αποσπασματικές παρεμβάσεις, διότι το νερό θέλει ολιστική προσέγγιση.
0: Ναι.
2: Και εξειδίκευση ανάλογα με τον τόπο που εφαρμόζει διάφορες λύσεις και τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος ο τόπος προκειμένου να εξασφαλίσει το νερό. Διότι το νερό δεν παράγεται, διαχειρίζεται.
0: Διαχειρίζεται. Ναι.
2: Δεν είναι σαν την ενέργεια.
0: Ναι, σωστό. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης νερού για όλα τα Δωδεκάνησα, και επειδή είμαστε περιφέρεια, ίσως για όλη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, μπορεί να ενισχυθεί συνεργασία μεταξύ δήμων και περιφερειών, πανεπιστημίων, τεχνικών φορέων, υπουργείων κτλ. Υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια ή εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν, τελικά δεν αξιοποιούνται επαρκώς, αλλά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αυτή την περίπτωση.
2: Κοιτάξτε, τα χρήματα ποτέ δεν είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια. Υπάρχει ένα θέμα της απορρόφησης που αφορά κυρίως τους δήμους, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει αυτή η χρονοκαθυστέρηση λόγω της γραφειοκρατίας και σας είπα, είναι όπως μου λέει αυτό ο Περιφερειάρχης. Θέλουμε 3 πολιτικές ζωές.
0: Ναι.
2: Αυτό θα πρέπει να εκλείψει.
0: Ναι.
2: Διότι όταν κάνεις μια μελέτη το 2026, ας πούμε, και έρθεις να το υλοποιήσεις το 2036, καταρχάς η ίδια η μελέτη θέλει επικαιροποίηση. Είναι,
0: ναι,
2: είναι λίγο
0: 10
2: εκτός.
0: Χρόνια μετά είναι, ναι, πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
2: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα για να πεις ότι υλοποιείς.
0: Εκεί που ήταν δάση, ναι, τελικά κάηκαν και έγιναν άλλα πράγματα.
2: Είναι
0: και
2: πάρα πολλές οι
0: περιοχές,
2: ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι θα υλοποιήσεις ένα έργο μετά από 10 χρόνια, με μελέτη 10 χρόνια πριν. Άρα όλα αυτά τα πράγματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε Γι' αυτό μιλήσαμε για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Πρέπει λοιπόν να βρούμε πράγματα τα οποία, να βρούμε λύσεις οι οποίες να είναι γρήγορα εφαρμόσιμες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι επιμένουν όλοι οι επιστήμονες, όπως και το Υπουργείο, επιμένουν στις μικρές παρεμβάσεις. Γιατί οι μικρές παρεμβάσεις είναι ευκολότερο να συμβούν.
0: Είναι βολικές για εκείνη την εποχή.
2: Είναι ευκολότερες.
0: Ναι.
2: Χωρίς όμως αυτό να πρέπει να μας προσανατολίζει από τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να έχουμε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις και μεγάλο σχέδιο. Και το οποίο να εφαρμόζεται στην επικράτεια και να μπορεί, όχι όμως οριζόντια, να υπάρχει το πλαίσιο, το εθνικό σχέδιο που λέμε, και να μπορεί να εφαρμόζεται κατά τόπους. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει το δικό μας Ινστιτούτο. Να φέρει στο ίδιο τραπέζι όλους αυτούς μαζί, διότι μόνο τότε θα μπορούμε να βγάλουμε έτσι προτάσεις οι οποίες θα είναι πράγματι ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες. Για να μπορέσουμε να πάμε κάπου.
0: Η αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη με την φέρουσα ικανότητα των υδατικών πόρων μπορεί να ισορροπήσει? Γιατί όλο και χτίζονται σπίτια, ξενοδοχεία κτλ. Σπίτια, καταλήμματα τουριστικά εννοώ, ξενοδοχεία κτλ. Που σημαίνει ότι αυξάνεται ο τουρισμός.
2: Να σας πω τώρα, εγώ έχω μια άποψη ότι ακούμε ο υπερτουρισμός κτλ. Νομίζω ότι η απάντηση σε όλα αυτά είναι η αναβάθμιση των υποδομών. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να περιορίζουμε τα πάντα. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τα πράγματα να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι οι επενδύσεις στις υποδομές μας.
0: Ναι.
2: Οι ίδιες οι υποδομές είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα.
0: Μάλιστα. Και πάλι μπράβο σας. Και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και για τις... Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο πριν να κλείσουμε.
2: Θα σας καταμενήμερο για το επόμενο Water Dialogues που ετοιμάζουμε στην Αθήνα.
0: Σημαντικό.
2: Έχουμε μάλλον προγραμματίσει το διπορικό μας για το επόμενο διάστημα. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα πλάνο για τη Θεσσαλία. Υπάρχει πλάνο για την Πάτρα, για την Κρήτη. Θα σας ενημερώνουμε τακτικά.
0: Ναι, με μεγάλη μας χαρά θα τα ακούμε. Γιατί...
2: Αυτό, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο καταρχάς που ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρώτη προσπάθεια, σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτή στον πρώτο υδάτινο διάλογο, το οποίο επιλέξαμε τη Ρόδο όχι τυχαία. Η Ρόδος έχει επιλεγεί για πάρα πολλούς λόγους, διότι η περιοχή μας είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετά προβλήματα. Yeah. Όπως είπαμε και πριν, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πιλωτικά και φυσικά, επειδή είναι και η πατρίδα μας, καταλάβετε ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε
0: μια
2: από
0: άλλο. Μεγαλύτερη προσοχή την έχουμε. Μας θυμίζει η συζήτηση για την αποταμίευση των πλημμυρικών υδάτων. Μας υπενθυμίζει ότι οι λύσεις στη λειψιδρία δεν βρίσκονται στην αναζήτηση νέων πηγών νερού, αλλά στη σοφότερη διαχείριση των πηγών που ήδη έχουμε. Ελπίζουμε οι ιδέες που κατατέθηκαν σε εκείνη την όμορφη συνάντηση να συμβάλλουν σε ένα ουσιαστικό διάλογο, κυρίως σε συγκεκριμένες δράσεις για το μέλλον της Ρόδου, των Δωδεκανήσων, της Ελλάδας ολόκληρης, με την πολυμορφία της. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστώ.
0: Ολοκληρώθηκε η ώρα μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ τελείωσαν οι ραδιοπλοές από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιαννικουρή Αντώνη, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Με δεδομένο ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο θα αυξηθεί η κατανάλωση, οι αρχαίες αρχές κήρυξαν καθεστώς έκτασης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες στην Κάρπαθο. Με την απόφαση δίνεται δυνατότητα πίσπευσης διαδικασιών και λήψης μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επιχείρησης του νερού. Την απόφαση της να στηρίξει το νέο πολιτικό χείρημα του Αλέξη Τσίπρα και να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, εξήγησε Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Μιλώντας σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, κυρία Καμά τόνισε ότι η νησιωτική Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. Όπως είπε, οι θέσεις του νέου φορέα βρίσκονται πιο κοντά στις δικές της αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τη θέση του Πασόκ μετά τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο συντονιστής της νομαρχιακής δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ, Παναγιώτης Μπουλιέρης. Μιλώντας στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Μπουλιέρης υποστήριξε ότι το Πασόκ παρουσιάζει σταθερή ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Σειρά επαφών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς με βασικό θέμα την αντιπυρική θωράκιση των νησιών. Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης εν ώψη της θερινής περιόδου. Όπως έγινε γνωστό, ενισχύεται η ΕΜΟΔΕ Ρόδου, ενώ ντρόνς επιτήρηση επιχειρούν ήδη σε Ρόδο και ΚΟ για την έγκυρη ανίχνευση πυρκαγιών. Την πρόεδρο του προγράμματος The Roads Collab συζήτησε στη Ρόδο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με τον διευθύνοντα σύμβολο της TUI Group. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δράσεις βιώτισης ανάπτυξης που υλοποιούνται στο νησί, καθώς και επιτάχυνση των έργων. Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη μετατροπή της Ρόδου σε διεθνές πρότυπο τουριστικού προορισμού. Θετική αλλά με μεγάλη καθυστέρηση χαρακτήρισε ο βουλευτής δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης στην καταβολή των επιδοτήσεων προς την Άννα Καλύμνου από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως υποστήριξε, η πολύμηνη αναμονή δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην εταιρεία, η οποία καλείται πλέον να καλύψει δεδουλευμένα και λειτουργικές υποχρεώσεις. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον τον ακριτή Ρόδου ο 63χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατέλειψε με το όχημά του 64χρονο άνδρα στο Φαλιράκι στις 29 Μαΐου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη, καθώς και για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο για υπόθεση κλοπής από επιχείρηση. Σύμφωνα με την έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, ο νεαρός φέρεται να αφαίρεσε φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ από κατάστημα της περιοχής. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟ και Κάλυμνο κατά τη διάρκεια ελέγχων το τελευταίο διήμερο για μουσική που υπέρβαινε τα προβλεπόμενα όρια. Η ΚΟΣ φιλοξενεί σήμερα την πολιτιστική συνάντηση ΚΟ Πόντρου με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών από την Τουρκία και τα γειτονικά νησιά των Δωδεκανήσων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της πόλης, συμβολική απόδοση του έργου του Ιπποκράτη και πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 19-26 βαθμούς Κελσίου.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: κουραστήκατε να μας ακούτε να σας λένε ότι είναι ωραία και η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Και εμείς έχουμε κουραστεί. Αυτό το απίστευτο σιρεκέλα, το σκοτσέζικο ντους, που ξαφνικά φτάνουμε σε μια, σε ένα περιβάλλον εκεχηρίας, τον Τραμπ να, να χρησιμοποιεί εκφράσεις σκληρές για τον Νετανιάχου και μετά η Αμερική να βομβαρδίζει περιοχές στρατιωτικές, να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις και να βομβαρδίζει, και το Ιράν να απαντά με επιθέσεις στο Κουβέιτ, μας ξαναπάει πίσω. Παρά τα αυτά, επιμένει ο Τραμπ ότι η εκεχηρία είναι ζωντανή, η περίπτωση της εκεχηρίας παραμένει ζωντανή. Ζητάει βέβαια τώρα γραπτές εγγυήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας τα λέμε κάθε μέρα εν είδη τίτλων, για να έχετε μία εικόνα που ακριβώς βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα,
1: επί της ουσίας βρισκόμαστε τα ίδια.
0: Επί της ουσίας βρισκόμαστε για μήνες τα ίδια. Γι' αυτό λέω κουραστήκαμε. Παρά τα αυτά όμως υφιστάμεθα, φίλες και φίλοι, τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
1: Όλοι.
0: Όλοι, βεβαίως, στην Ευρώπη χτυπάνε πια καμπάνες, όχι καμπανάκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει την ανησυχία της και για τον πληθωρισμό και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την αύξηση των επιτοκίων. Υπάρχει ένας συναγερμός λοιπόν στα επιτελεία τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Η Μελώνη ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζει μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όλο αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας και ειδικά της ενέργειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και περιμένουμε και εμείς ως πολίτες της Ευρώπης να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η Ευρώπη, πώς θα προσπεράσει το σύμφωνο σταθερότητας. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς πρέπει να ληφθούν, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στην Ευρώπη σήμανε συναγερμός, γιατί ο πληθωρισμός από το 3% πήγε στο 3,2, 5 στην Ελλάδα, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανονίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Σήμερα μας τιμά, μας κάνει τη χάρη με την παρουσία της Μαρία Κόντου, παρακαλώ πολύ, στην παραγωγή. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε εσείς μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας όποιο μήνυμα έχετε κατά νου. Επίσης επικοινωνείτε και με το mail το imbaltatzi@earth.gr. Αυτά λοιπόν προς τα έξω. Μέσα είναι πολλά και διάφορα. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας.
1: Είναι η χαρά των δημοσκοπήσεων όλη αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας στην έναρξη του Δευτέρου ημιώρου, φίλες και φίλοι, γιατί θα μείνουμε σε αυτό που είπαμε σε σχέση με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια. Πόσο πολύ ανησυχεί λοιπόν η Ευρώπη Για το φαινόμενο αυτό. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πελταζή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Παρακολουθείτε και εσείς με την ίδια ανησυχία όπως εμείς, που εσείς ανήκετε στην κατηγορία των ίδιων.

0: ειδικών. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Λιαργκόβα, πως ο πληθωρισμός είναι ένα από τα στοιχεία που κινητοποιεί και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους κινητοποιεί στο γεγονός ότι ανέβηκε στο 3,2 από το 3 που ήταν μέσος όρος, και προφανώς θα αποφασίσουν ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποφασίσουν κάποια μέτρα γι' αυτό.
1: Ναι. Και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό, είναι η αύξηση των επιτοκίων.
0: Μάλιστα, γιατί αυτό μελετάει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί φοβάται ακριβώς αυτό το παρατεταμένο κύμα ακρίβειας, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης.
1: Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε, και λέω δεν θα το αποφύγουμε, γιατί ναι μεν χτυπάς τον πληθωρισμό, αλλά μαζί χτυπάς και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στο τοίχο, οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος.
0: Ναι.
1: Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή ναι, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, που θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον πληθωρισμό, αν δεν είναι αποτελεσματικό και στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, τότε ο κίνδυνος είναι αυτό που λέμε στάσιμο πληθωρισμός, δηλαδή να έχουμε και ύφεση και πληθωρισμό. Αυτό θα είναι το απευκταίο σενάριο.
2: Ναι.
0: Ναι, διαβάζοντας τα στοιχεία.
1: Αλλά όχι απίθανο.
0: Μάλιστα.
2: Που το είχαμε ζήσει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 με την ενεργειακή κρίση.
1: Ακριβώς.
2: Την προηγούμενη που είχαμε περάσει και που πολλοί λένε ότι εκείνη, ότι μάλλον αυτή που περνάμε τώρα είναι πολύ πιο οξία σε σχέση με εκείνη.
1: Έτσι ακριβώς λένε.
0: Αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat, κύριε Λιαργκόβα, αυτά καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2 από 3 που ήταν τον Απρίλιο και θεωρείται το ψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες ενέργειας και των τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 2,5% που και το θεωρούν ως ένδειξη ότι οι ανατιμήσεις διαχέονται πλέον σε ευρύτερα τμήματα της οικονομίας.
1: Ναι, γιατί είναι πάνω από το 2% που έχει βάλει όριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σε... έχει χτυπήσει καμπανάκι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και καιρό, και επειδή επιμένει ο πληθωρισμός, δηλαδή δεν φεύγει παρά τα επιμέρους μέτρα που έχουν λάβει όλες οι χώρες, διαφορετικά όμως κάθε μία, παρόλα αυτά επιμένει, που δείχνει ότι είναι δομικός, ότι έχει μπολιάσει το σύστημα, έχει μπει μέσα για καλά στο σύστημα.
0: Αυτός λοιπόν ο δομικός πληθωρισμός είναι προφανές ότι, και επειδή όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, έτσι, υπάρχει πλήρης αβεβαιότητα στην εξέλιξη του πολέμου, ενδεχομένως λοιπόν να τραβήξει και άλλο χρονικά, αλλά και χρονικά να μην τραβήξει. Εσείς μας έχετε πει ότι η ζημιά που έχει γίνει δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα?
1: Νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρει, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποια άλλα μέτρα πριν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό που λέμε την άνοδο των επιτοκίων. Τα άλλα μέτρα νομίζω αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πάρει.
0: Γιατί δηλαδή, είναι το σύμφωνο σταθερότητας που την...
1: Γιατί είναι το σύμφωνο σταθερότητας και πολλές χώρες είναι... Όχι εμείς τόσο, οι άλλες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, οι μεγάλες χώρες κυρίως, είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα δεν θα είναι, θα πρέπει να αναθεωρήσει το σύμφωνο σταθερότητας. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολο να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε ακόμα μεγάλη πίεση, αλλά νομίζω είναι πολύ απίθανο αυτό να γίνει.
0: Έλεγα στην έναρξη της εκπομπής για τις δηλώσεις της Μελώνη που δηλώνει, και είναι λογικό, το ίδιο ισχύει και σε εμάς, ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί, οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό και ότι κάτι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν τα σενάρια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα κράτη κράτη μέλη να χρηματοδοτούν μέρος των ενεργειακών παρεμβάσεων εκτός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.
1: Ναι, αυτό το έχει κάνει για τις αμυντικές δαπάνες. Να το επεκτείνει λοιπόν και στα ενεργειακά. Αυτό θα μπορούσε, είναι μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας την οποία μπορεί να έχει, ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξει όλο το Σύμφωνο Σταθερότητας, να επιτρέψει μια μικρή ευελιξία ως τις ενεργειακές δαπάνες.
0: Αυτή η μικρή ευελιξία διαβάζουμε ότι προτείνεται να είναι στο 0,3 του ΑΕΠ κάθε χώρας, όμως το διακύβευμα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγαλύτερο. Ακριβώς. Και είναι σαφές ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία του δημοσιονομικού πλαισίου. Και τι σημαίνει το 0,3 παραδείγματος χάρη για το ΑΕΠ της Ελλάδας?
1: Για μας ούτως ή άλλως σίγουρα θα βοηθούσε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βοηθούσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έφτανε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
2: Κύριε καθηγητά, επειδή έχει πάρει ξανά γενναία μέτρα η Ευρώπη την εποχή του COVID, προφανώς ενδεχομένως οι καταστάσεις και οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες, όμως η παράταση αυτή της εκκρεμότητας συνεχίζεται. Και στην Ελλάδα ο πληθωρισμός που έχει φτάσει στο 5% κυρίως προέρχεται από τα καύσιμα, και κανένας δεν ξέρει επίσης πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αν θα υπάρξει μια συμφωνία, και μέχρι πότε θα παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα. Μέχρι πότε τα κράτη της Ευρώπης και οι κυβερνήσεις μπορούν να αντέξουν, και κυρίως οι πολίτες τους, έτσι, μια τέτοια κατάσταση, χωρίς η Ευρώπη να παίρνει κάποια μέτρα τύπου COVID?
1: Νομίζω όλες οι εκτιμήσεις δείχνανε από πριν ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας ο οποίος, πέρα από αυτό, αν συνεχιστεί το πράγμα, θα επηρεάσει πάρα πολύ, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Δηλαδή θα έχουμε ελλείψεις στον εφοδιασμό των αεροπλάνων, θα έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι καθοριστικός ο μήνας, γι' αυτό μέρα με την ημέρα παρατηρούμε τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Τραμπ και της άλλης πλευράς του Ιράν. Πηγαίνει το θερμόμετρο, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει, η ένταση, η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Όλο αυτό κάνει ζημιά στην οικονομία.
2: Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε μέτρα παρόμοια με αυτά του COVID αν τελειώσει και ο Ιούνιος με την ίδια κατάσταση?
0: Να παρέμβω και να πω, με συγχωρείτε, ναι, και απαντήστε φόλοι στη σύλληση, ότι αυτό, ναι, είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη αναμονή, αν είναι έτσι, γιατί από τον COVID μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει, θα κρατήσω μόνο ένα μεγάλο γεγονός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα χρήματα που έχουν δοθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας, τις ανάγκες ασφάλειας που δημιούργησε στην Ευρώπη και τα χρήματα που κατευθύνονται εκεί.
1: Ακριβώς, έχουν ανοιχτεί πολλά μέτωπα.
0: Έτσι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς αναδώσει, από πού να πρωτοδώσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Είναι τα ενεργειακά, είναι τα γεωπολιτικά, είναι οι δασμοί, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που
0: είναι ανοιχτά και που χρήζουν χρηματοδότησης.
1: Και ήδη οι χώρες είναι στριμωγμένες, έτσι, δεν είναι τόσο... Δεν ρέει το χρήμα τόσο άφθονο όσο έρεπε στο παρελθόν. Επομένως θα δούμε ενδεχομένως μετά, αν τον Ιούνιο, αν μέχρι τέλος Ιουνίου δεν έχει τελειώσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αυτά ικανά τα μέτρα να αναχαιτήσουν το πρόβλημα.
0: Πρώτον, και δεύτερον, νομίζω ότι εδώ πρέπει, αισθάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε ένα κυνήγι με τον χρόνο, διότι όσο πιο πίσω πάνε καθυστερούν τα μέτρα, τα όποια μέτρα τέλος πάντων, τόσο εντωμεταξύ ο πληθωρισμός αυξάνει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ψηλότερο πληθωρισμό, το 5% είναι το τρίτο χειρότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και αν αυτό το προσθέσουμε με ένα μόνο στοιχείο, δεν θα βάλω το πληθωρισμό τροφίμων και όλα αυτά, θα βάλω μόνο το κόστος της στέγης, τα κόστη, ναι, διαβίωσης εκτινάσονται, κύριε Λιαργκόβα.
1: Εκτινάσεται, και επομένως μιλάμε για τις συνέπειες για τη χώρα μας που είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην υπόλοιπη ευρωζώνη. Και δεν φταίει μόνο η ενεργειακή κρίση, γιατί είχαμε και από πριν πληθωρισμό.
0: Ναι, βεβαίως είχαμε.
1: Και πριν την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ακόμα μεγαλύτερη ένταση δομικό πρόβλημα που έχει περάσει, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι τιμές σε όλα τα είδη, δεν είναι μόνο σε αυτά που πειράζονται από την ενέργεια, και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Θυμίζω απλώς ότι πήγαμε σε εκλογές του 23, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με το αν τελικά εκείνη την εποχή ο πληθωρισμός ήταν εισαγόμενος ή όχι, ναι, ή αν ήταν ένας πληθωρισμός της απληστίας όπως ορίστηκε, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον πρωθυπουργό προεκλογικά.
1: Μιλάει για τον πληθωρισμό απληστίας.
0: Ναι.
2: Και η κυρία Φόντερ Λάιν το είχε πει.
1: Ναι. Επομένως έχουμε και τον εισαγόμενο πληθωρισμό, που το βασικό του μέρος από εκεί ξεκίνησε, αλλά έχουμε και πληθωρισμό απληστίας, εξακολουθεί να είναι επίκαιρος ο πληθωρισμός απληστίας, ο οποίος δεν έχει φύγει από την ελληνική οικονομία, και νομίζω πρέπει να τον δούμε πολύ πιο σοβαρά και να τον αντιμετωπίσουμε.
0: Το ερώτημα τώρα που υπάρχει, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, είναι σαφές ότι εντάξει, λογικό, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρακολουθεί τα συμβαίνοντα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην λήψη και στην ανακοίνωση κάποιων μέτρων? Ένα. Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι όλα αυτά παρατηρούνται, καταγράφονται, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το πακέτο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Αντέχουμε μέχρι τότε?
1: Υπάρχουν κάποια μικρά περιθώρια, μικρά, γιατί υπάρχει πάντοτε η οροφή των δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που νομίζω έχει οριστεί, δεν πρέπει να ξεπεράσει το 3,1%. Και δόθηκε ήδη ένα πακέτο, αυτά τα 800 εκατομμύρια. Νομίζω έχει απομείνει περίπου εισάριθμο ή ποσοστό για την επόμενη χρονιά όμως, όχι για φέτος. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος μπορούμε, είμαστε κοντά στο να έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια για φέτος. Για τον επόμενο προϋπολογισμό, ναι, υπάρχουν περιθώρια.
2: Επειδή τα χρήματα που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν κυρίως για την αντιμετώπιση της αύξησης των καυσίμων, και επειδή είπατε ότι ο Ιούνιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τα μέτρα που μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει περίπτωση στα μέτρα που θα ληφθούν τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου να δικαιολογηθούν εντός εισαγωγικών τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη για την μείωση της τιμής των καυσίμων και άρα να εξαιρεθούν από τις όποιες παροχές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ για την επόμενη χρονιά?
1: Και να μπουν αυτά στο 0,3% του ΑΕΠ.
0: Ναι,
1: αυτό μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει. Οπότε εκεί θα εξευρεθεί κάποιος χώρος για να υπάρχουν πρόσφατα.
0: Δημιουργεί μεγαλύτερη άνεση αυτό.
1: Μεγαλύτερη άνεση.
2: Αυτό θα το ξέρουμε, κύριε καθηγητά, μέχρι τέλη Ιουνίου, αν τελικά η Ευρώπη πάρει κάποια συνολικά μέτρα. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μάλιστα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη δυσκολία για να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Φοβούνται ότι εάν κάνουν και μία κίνηση εκτός δημοσιονομικού πλαισίου δημιουργεί έναν κανόνα πια. Υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα, θέλω να πω.
1: Το δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει το υπάρχον κάποιες ευελιξίες, αλλά κυρίως σχετιζόμενο με τις αμυντικές δαπάνες, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα όταν διαμορφώθηκε. Δεν αναθεωρούνται τόσο εύκολα τα πλαίσια, παρά μόνο αν εφαρμοστούν πρώτα, δούμε τα αποτελέσματα και μετά γίνονται οι αναπροσαρμογές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μου φαίνεται έτσι δύσκολο να γίνει μια μεγάλη αναπροσαρμογή.
0: Σε όλους μας φαίνεται δύσκολο, και απλώς ζητάμε την επιβεβαίωσή σας.
2: Και παραβίαση του ορίου δαπανών σημαίνει επιτήρηση.
1: Σημαίνει επιτήρηση, σημαίνει πρόσθετα μέτρα.
0: Πρόσθετα μέτρα.
2: Πρόσθετα μέτρα. Όχι, να το λέμε και αυτό, γιατί έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται ότι πρέπει να δοθούν δισεκατομμύρια κλπ.
1: Κοιτάξτε, και τα υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται, δεν μπορείς να τα ξοδέψεις. Ένα μέρος, οι δαπάνες έχουν οροφή.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Λιαργκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Λιαργκόβας. Φίλες και φίλοι, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, χωρίς να απειλεί οικισμό, επιχειρούν επίγειες και νεαρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επί της οδού Σάμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και απεγκλώβησαν ένικο από τον δεύτερο όροφο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον Αντένα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Διέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε κρίξεις στα στενό του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, σε λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθεί για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: δεν μπορώ να μπω στον πειρασμό να μην στο πω. Φαντάζομαι θα το έχεις δει. Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Νομίζω είναι η φωτογραφία με τους περισσότερους σχολιασμούς από χθες το βράδυ.
1: Το τραπέζι.
0: Για το τραπέζι.
1: Είναι fake.
0: Όχι, είναι πραγματική.
1: Λοιπόν,
0: είναι στο τραπέζι που είχε κάνει μια εταιρεία. Δεν θυμάμαι τώρα πια. Όπου σε ένα τραπέζι είναι ο Άδωνης
1: Γεωργιάδης. Ο Μασούτης,
0: ναι, σωστά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Παπανδρέου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι Νίκος Παπανδρέου.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, συγγνώμη, ναι. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η αποτύπωση της αμηχανίας σε όλη της την.
1: Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ επί του θέματος ακριβώς επειδή.
0: Φοβερή
1: όλο
0: φωτογραφία.
1: Αυτό. Περίμενε, παιδί μου. Επειδή κάνει το γύρο του, του διαδικτύου αυτή η φωτογραφία και επειδή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε του Υπουργού Υγείας, είναι ταλαντούχος στο να περνάει αυτό που θέλει, το δικό του μήνυμα, τη δική του φωτογραφία κτλ. Δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν συνέφαγαν, δεν συνυπήρξαν σε κοινό τραπέζι. Ήταν σε άλλο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, λένε οι πληροφορίες. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκε ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε για να μιλήσει, τράβηξε τη φωτογραφία, έφυγε, ξαναπήγε στη θέση του και σήκωσε τη φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο Άδωνης να μην είναι, είναι ο Ανδρουλάκης με τη Ζωή που επίσης ο ένας κοιτάει
1: στη βοράκια. Δεν το συζητώ, αλλά πώς αξιοποιεί, αξιοποιεί τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ένα ταλέντο.
0: Κοίταξε,
1: σε αυτά.
0: Ο Άδωνης πήγε παντού. Πήγε και με τον Καραμαλή, έκατσε. Γενικά πήγε σε διάφορα τραπέζια.
1: Εντάξει, τώρα ναι, δεν θα κάνω
0: αλλά, θέλω να πω, είναι τρομερή η αμηχανία που υπάρχει.
1: Μα δουλεύει πάρα πολύ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρει τη δύναμή τους, με ποντάρει σε όλα αυτά. Δεν θα τα αναλύσω τώρα εγώ. Ντάξει. Έχει τους συμβούλους επικοινωνίας ο κύριος Γεωργιάδης, ας τα αξιοποιήσουν αυτοί. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα γυρίσουμε πίσω σε αυτά που συμβαίνουν και αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Υποβλήθηκε χθες στην Βουλή η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης, όπως την είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, είχε μάλιστα κάνει σχετική ανάρτηση. Να, ορίστε, για να αναφερθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί όντως το Σύνταγμα. Διαπιστώνεται και με απόφαση της Βουλής. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, τι έκταση, τι βάθος θα έχει, που θα επικεντρωθούν, ποια είναι τα ενδιαφέροντα άρθρα, τον καθηγητή και βουλευτή Ροδόπη, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που είναι και εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία, κατατέθηκε η πρόταση, λοιπόν, χθες το βράδυ, η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης. Ελάτε λίγο να μας βάλετε στο πνεύμα αυτής της πρότασης. Θέλω να πω, περιλαμβάνει εισηγήσεις, διάβαζα, για αλλαγές πολλών άρθρων, για το άρθρο 86, τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλω να πω, θέματα εχμές. Πού επικεντρωνόμαστε κατεξοχήν?
2: Να πούμε δύο λόγια πρώτα για το διαδικαστικό.
1: Ναι.
2: Τι προβλέπετε τώρα? Προβλέπετε η ολομέλεια να συνεδριάσει για να ορίσει η διάρκεια της επιτροπής, της αναθεωρητικής, της προτείνουσας Βουλής, που θα είναι 2 ή 3 μήνες.
1: Δεν είναι αύριο η διάσκεψη των Προέδρων, ή κάνει
2: λάθος?
1: Ναι,
2: θα αποφασίσει πότε θα γίνει η συνεδρία.
0: Πότε θα ξεκινήσει.
2: Αμέσως μετά η Επιτροπή συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει διακομματικό κατά πάσα πιθανότητα Προεδρείο και αρχίζει τις εργασίες της αφού ορίσει τα κεφάλαια συζητήσεων προκειμένου να καταλήξει στο διατάφτα. Ποιο είναι το διατάφτα? Σε αυτή την Επιτροπή και σε αυτή την ολομέλεια δεν αποφασίζουμε ποια άρθρα θα αλλάξουμε, αλλά όχι πώς θα τα αλλάξουμε.
1: Σωστά.
2: Το πώς θα τα αλλάξουμε θα το αποφασίσει η αναθεωρητική Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά όμως τα κόμματα ή οι βουλευτές που καταθέτουν σίγουρα περιγράφουν την κατεύθυνση και αιτιολογούν για ποιο λόγο θέλουν την αλλαγή. Οπότε εκεί έχει σημασία να δούμε τι θα πει κάθε πλευρά. Τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μετά από πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε μια εσωτερική διαβούλευση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδος. Πάνω από 60 συνάδελφοι καταθέσανε εκατοντάδες προτάσεις. Εμείς μια ομάδα ουσιαστικά τις επεξεργαστήκαμε και προσπαθήσαμε να συνθέσουμε τους κοινούς τόπους, ναι, οι οποίοι είναι γύρω στα 30 με 33 άρθρα, κάποια είναι διαδικαστικά, είναι δευτερεύουσα σημασίας, τα οποία μπορώ να τα δομήσω, ναι, σε τέσσερα μεγάλα κεφάλαια.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα κομμάτι αφορά τις ταυτοτικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με το πολιτιστικό σύνταγμα, παραδείγματος χάρη η προστασία της γλώσσας, προστασία της σημαίας, η θεσμοθέτηση της σωστής αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προστατεύεται ο σκληρός πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιγράφουν και την αξιακή μας ταυτότητα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μία κατηγορία.
1: Ωραία.
2: Η δεύτερη κατηγορία είναι οι κοινωνικές διατάξεις που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
2: Εύκολη πρόσβαση στη στέγη με στόχο την προστασία της οικογένειας. Αλληλεγγύη των γενεών. Στήριξη της παραμεθωρίου περιοχής και κυρίως του πρωτογενούς τομέα που δοκιμάζεται. Αυτά είναι τα κοινωνικά άρθρα.
1: Ναι. Οι κοινωνικές διατάξεις, ναι.
2: Και άλλα, ναι. Το κοινωνικό
0: και
2: σύνταγμα.
0: Υπάρχει και ένα άρθρο που και εσείς και ο Πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλη σημασία που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι και στην πρώτη κατηγορία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή,
0: ναι,
2: νομίζω ότι έχει σχέση περισσότερο με τα ταυτοτικά. Παράλληλα, να πούμε ότι.
1: Το τρίτο κεφάλαιο. Συγγνώμη που σας διακόπτω για να
2: καταλάβω. Το τρίτο κεφάλαιο είναι
1: τα θεσμικά. Γιατί μας είπατε ότι είναι τέσσερα.
2: Είναι τα θεσμικά.
1: Α, μπράβο.
2: Δηλαδή, το θεσμικό σύνταγμα. Δηλαδή, η ενδυνάμωση της αρχής των ελέγχων και των ισορροπιών.
1: Okay.
2: Και το τέταρτο είναι τα αναπτυξιακά, δηλαδή το οικονομικό σύνταγμα. Εκεί, παραδείγματος χάρη, η κατάργηση αναδρομικότητας των φόρων. Ή ο προληπτικός έλεγχος, αν θέλετε, για μεγάλες επενδύσεις στρατηγικής σημασίας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, mm-hmm, με σταθερό φορολογικό σύστημα για μία δεκαετία, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο που μπορεί να φέρει και διεθνείς φοιτητές στην Ελλάδα ή να επαναπατρίσει ένα μεγάλο μέρος και των Ελλήνων φοιτητών. Αυτό όμως που φαίνεται και οικονομικό, γιατί ενισχύει το ΑΕΠ μας, είναι σίγουρα και κοινωνικό και ταυτοτικό.
1: Αυτό
2: με την
1: ήθελα να πω, ότι αυτό
2: διευρύνει την ελευθερία του Έλληνα.
1: Συνδέεται και με τα άλλα δύο κεφάλαια, και με το ταυτοτικό. Ναι.
2: Δηλαδή, ένας φοιτητής που είχε οικονομικές δυσκολίες και δεν μπόρεσε να σπουδάσει στα νιάτα του, σε μεγάλη ηλικία να έχει τη δυνατότητα σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο να σπουδάσει στη χώρα του. Ή κάποιος που απέτυχε να μπει στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων. Ναι. Ή κάποιος που πήρε ένα πτυχίο, αλλά θέλει σε μεγαλύτερη ηλικία για λόγους καριέρας να αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο. Να μπορεί να έχει τέτοια δυνατότητα μέσα στη χώρα. Να μην χρειάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά όλα είναι ενισχυτικά. Τώρα,
1: ενισχυτικά και ενδιαφέροντα, κύριε Στυλιανίδη, μας αφορούν όλους. Αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
2: Στο κομμάτι το αναπτυξιακό, παραδείγματος χάρη, ναι, η παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή κινεί πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στις παροχές εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ανώτατο επίπεδο και η Ελλάδα είναι απούσα. Χώρες με μηδενική πολιτισμική ή εκπαιδευτική παράδοση νέμονται αυτά τα κεφάλαια και η Ελλάδα που θα έπρεπε να διδάσκει πολιτισμό και παιδεία είναι απούσα. Δεν πρέπει να μπει μέσα από αυτή την απελευθέρωση σε αυτή την αγορά προς όφελος και της ανάπτυξής της. Στην Κύπρο τα χρήματα πλέον που κερδίζει το κράτος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι περισσότερα από όσα κερδίζει από τον τουρισμό.
1: Ναι.
2: Δεν εμπορευματοποιώ την αξία της παιδείας.
1: Όχι, θα έρθουμε σε αυτό.
2: Υπάρχει και αυτή η διάσταση.
1: Ωραία.
2: Μια
1: και το βάζετε ως παράδειγμα, αυτό που μόλις αναφέρατε, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά επί της ουσίας πανεπιστήμια.
2: Έχει δύο τύπους. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και τα ιδιωτικά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι στο άρθρο 16.
2: Άρθρο 16, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν τι προτείνετε, κύριε Στυλιανίδη?
2: Να σπάσει το κρατικό μονοπόλιο. Δηλαδή να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο όπως πρέπει.
1: Πώς θα διασφαλιστεί αυτό?
2: Γιατί αυτό είναι το κομβικό. Ναι. Κοιτάξτε, όταν ένα κράτος κερδίζει περισσότερα
1: χρηματοδότηση
2: λεφτά,
1: σε αυτό,
2: θα μπορέσει να δώσει περισσότερα χρήματα και στη δημόσια εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν θα αναπτύξεις μία άμυλα, έναν ανταγωνισμό, θα βελτιώσει και την ποιότητα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες λαμπροί, οι οποίοι περιμένουν στην πόρτα και επειδή το σύστημα το ελληνικό, το δημόσιο έχει στομώσει, δεν έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν υπηρεσίες στην πατρίδα.
1: Το γιατί έχει στομώσει τώρα, επειδή είστε και ακαδημαϊκός, το γιατί έχει στομώσει, να μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Στυλιανίδη. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί αφεύτου του και από μόνο του. Αυτό είναι ένα άλλο μείζον θέμα και τι υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Αν υπάρχει βαθύ κράτος ή όχι.
2: Είναι σωστό.
0: Να πάμε λίγο στη διαδικασία. Όχι, να πάμε λίγο στη
2: διαδικασία.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο σε αυτή τη Βουλή και θέλουν όλες οι διατάξεις να πάνε στην επόμενη Βουλή με 180 ψήφους. Πράγμα που σημαίνει ότι καμία διάταξη την οποία προτείνεται δεν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται προκειμένου στην επόμενη Βουλή να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους. Mm-hmm. Αυτό θεωρείται ότι προκαλεί προβλήματα στη διαδικασία της αναθεώρησης. Ένα το κρατούμενο
2: φάση, όχι,
0: και αν γιατί... αυτό, δεύτερο ερώτημα, και αν αυτό σας οδηγεί στο να τελειώσει πιο γρήγορα η όλη διαδικασία σε επίπεδο Βουλής.
2: Κοιτάξτε, ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, ναι, με ενδιάμεσες τις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία, ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
1: Όπως,
2: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, mm-hmm, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία.
1: Άρα τι μιλάτε, απλά... ότι τουλάχιστον να συμφωνηθεί η ατζέντα. Τι είναι αυτά που πάνε...
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Ότι θέλουμε να κάνουμε την αναθεώρηση και ότι όπου είμαστε όριμοι το αποφασίζουμε από τώρα. Όπου δεν έχει οριμάσει η συζήτηση, θα την κάνουμε στην αναθεωρητική Βουλή για να καταλήξουμε αν θα συμφωνήσουμε ή όχι.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να σας θυμίσω το εξής προηγούμενο. Mm-hmm. Εγώ ήμουν πρόεδρος στην αναθεωρητική του 19.
1: Ναι.
2: Εκεί τότε η προτείνουσα, που τότε η συγγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κώστας Δασούλας, τότε η προτείνουσα είχε διαπιστώσει 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.
1: Ναι.
2: Και το πολιτικό κλίμα ήταν πιο πολωμένο από σήμερα. Από αυτές 144, οι 49 εστάλησαν στην αναθεωρητική ως διαφωνίες. Mm-hmm. Και καταφέραμε 9 συμφωνίες. Με την τελευταία να κλειδώνει την ολομέλεια της τελευταίας μέρας.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν η Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία.
1: Mm.
2: Και από αυτές κάποιες ήδη έχουν βρει εφαρμογή με επιτυχία στην πράξη, κάποιες ακόμα εκκρεμούν. Επομένως θέλω να σας πω ότι για να μπορέσει να βγει αποτέλεσμα σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, έχει σημασία η πολιτική και κυρίως τα κόμματα να μην εγκλωβίζονται σε μικροκομματικές ή διαχειριστικές αντιπαραθέσεις, αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι σχεδιάζεται ο χάρτης για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Για την επόμενη γενιά μιλάμε, δεν μιλούμε για τις επόμενες εκλογές. Για τις επόμενες εκλογές μιλούμε σε όλες τις άλλες επιτροπές. Σε αυτή την επιτροπή μιλούμε για την επόμενη mm-hmm. γενιά.
1: Αυτά...
2: Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά που κάνουμε.
1: Νομίζω 28, συγγνώμη, 28 δεν είναι τα άρθρα που προτείνεται.
2: Είναι αυτή τη στιγμή με κάποιες τροποποιήσεις που κάναμε,
1: ναι,
2: φτάνουμε στις 33 διατάξεις άρθρων.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Βέβαια είμαστε ανοιχτοί γιατί λέμε ότι αυτό είναι βάση για συζήτηση.
0: Ναι.
2: Να δούμε
1: αν
2: προκύψει και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
2: Σίγουρα κάποια έχουν αφαιρεθεί από τα αρχικά που είχαν προταθεί. Σίγουρα έχουμε πάει σε πιο στοχευμένες αυτή τη στιγμή αλλαγές. Αλλά υπάρχουν και τα μείζωνα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Δηλαδή για μένα το άρθρο 29 που προσπαθεί να εδραιώσει την εσωκομματική δημοκρατία και να βάλει ένα σύστημα παρακολούθησης αν παραβιάζονται οι δημοκρατικές αρχές μέσα στα κόμματα με απειλή ακόμα και να ανασταλεί υποψηφιότητα ενός κόμματος, είχαμε την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, είναι σημαντικό.
1: Ναι,
2: το άρθρο 60 που θωρακίζει το θεσμικό ρόλο του βουλευτή και υποχρεώνει τον υπουργό να απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι επίσης σημαντικό. Mm-hmm. Ή συνδέει, αν θέλετε, το βουλευτή με την εκλογική του περιφέρεια και του λέει να δίνει όλες τις ερωτήσεις, όχι τηλεφωνικά, για να μην δημιουργούνται αυτά που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά επίσημα, με αναφορές. Θα πρέπει και ο αρμόδιος υπουργός να απαντά.
1: Ναι, ναι. Κύριε Στυλιανίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε στη διαδικασία του 19 και είπατε ότι τότε το κλίμα ήταν περισσότερο πολλωμένο. Εκτιμάτε ότι στο timing αυτό και στην περίοδο αυτή, στη φάση που βρισκόμαστε, πραγματικά είναι λιγότερη η πόλωση από ότι το 19?
2: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω.
1: Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ένταση. Γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο πια.
2: Οι περίοδες που ζούμε. Και όλες οι αναθεωρήσεις είναι σε προεκλογική.
1: Προεκλογικές, βέβαια, ναι.
2: Όλες οι προτείνουσες βουλές είναι πριν από εκλογές. Επομένως δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Η περίοδος που ζούμε είναι αποκαλυπτική. Η αντιπολίτευση, τα πολλά μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και άλλα κόμματα ακτιβιστικά των άκρων, έχουν φόβο να πούν ότι συμφωνούν. Έχουν ένα περίεργο κόμπλεξ να συμφωνήσουν ακόμα και στα αυτονόητα. Λένε ότι, ψήφους.
3: Λένε ότι δεν σας εμπιστεύονται, λέει, για αυτό θα ψηφίσουν στις 180
2: ψήφους. Δεν λέω μόνο για εμάς και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμπλεξ.
3: Ναι, προφανώς, γιατί φοβούνται ότι ο ένας θα κατηγορήσει τον άλλον.
2: Ναι, αλλά ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει βαρεθεί τις κοκορομαχίες και έχει βαρεθεί τους πολιτικούς.
3: Τώρα, να ρωτήσω,
1: κοιτάξτε, είναι διάχυτο. Είναι διάχυτο πιο αυτά το κλίμα που περιγράφεται, που εκτός όλων των άλλων είναι και ένα κλίμα που δεν είναι πολιτικής αντιπαράθεσης μόνο, και καχυποψίας, αν θέλετε, εκ της ρευστότητας της κατάστασης που υπάρχει.
2: Σας λέω χωρίς συμπλέγματα. Δηλαδή, αν πει κάτι καλό ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή ο Κουτσούμπας κτλ., γιατί να μην το δεχθούμε.
3: Ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Οι ιδεολογικές γραμμές είναι ιδεολογικές γραμμές. Αν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη, είναι σεβαστό. Αλλά σε πρακτικά ζητήματα, δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ότι θέλει να προστατευτεί η σημαία, η γλώσσα, να αξιοποιήσουμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουμε εύκολη πρόσβαση στην κατοικία, να κάνουμε δυναμική πολεοδομία, να αξιοποιήσουμε τα εγκατελειμμένα δημόσια κτίρια προς όφελος του κόσμου που έχει ανάγκη, να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Το Σύνταγμα δίνει κατευθύνσεις στον νομοθέτη. Μετά που επιλέγει πολιτικές.
1: Όλα αυτά έχουν και απαντήσεις πολιτικές, κύριε Στυλιανίδη, που βάζετε, γιατί είναι τα προφανή όλα αυτά που λέτε και τα αυτονόητα, θέλω να πω.
2: Ωραία, να πάμε και στα δύσκολα. Να πάμε στο 90.
1: Αλλά να είστε και εκεί, επειδή είστε έμπειρος, περιμένετε να πάρετε τις απαντήσεις με αφορμή την τοποθέτηση των κομμάτων πάνω σε αυτά
2: που
1: λέτε.
2: Νομίζω ότι είναι καθρέφτης τώρα αυτή η διαδικασία. Εδώ θα δείξει κάθε βουλευτής και κάθε παράταξη πόσο όρημη είναι να εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις πάνω σε προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα μπροστά. Ξέρετε, τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα τρέχουν παράλληλα τρεις ένομες τάξεις. Είναι η Διεθνής Ένομη Τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένομη Τάξη και είναι και η Ελληνική. Άρα θα πρέπει να ισορροπήσουμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύνταγμα κλειστό στις ευρωπαϊκές ή στις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά δεν μπορούμε και να εγκαταλείψουμε το σκληρό αξιακό πυρήνα.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βάζετε τα προφανή και τα αυτονόητα, που όμως λυπάμαι που το λέω ως πολίτης αυτής της χώρας. Μιλώ, ούτε προφανή είναι ούτε αυτονόητα. Θέλω να πω, ας μπουν όμως όλα αυτά και ας γίνει και, παρακαλώ πάρα πολύ, και με δική μας κιόλας ευθύνη, να γίνει και δημόσια συζήτηση για αυτά, κύριε Στυλιανίδη, για να μπορέσουμε να.
3: Κάτι τελευταίο, επειδή λέμε ότι το σενάριο των προώρων, που τελικά δεν θα είναι προώρες, αν γίνουν το φθινόπωρο, εκλογών ισχύει πάντα, και επειδή πολλοί λένε ότι αυτό μπορεί να το καθυστερήσει, να το ματαιώσει η συνταγματική αναθεώρηση, θα μας πείτε με βάση τη δική σας εκτίμηση πότε μπορούν να ολοκληρωθούν όλα όσον αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή?
2: Με δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
1: Πριν κλείσουμε.
2: Για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
3: Άρα δηλαδή
1: υπάρχει ο χρόνος.
3: Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Νομίζω ναι. Το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα. Και απλά τώρα ξέρετε τι γίνεται στην Επιτροπή Αναθεώρησης πάντοτε. Θα πρέπει ο θόρυβος να μένει έξω από την πόρτα. Οι τοποθετήσεις θα πρέπει να έχουν επιχειρήματα, επιστημονική τεκμηρίωση, πολιτική νυφαλιότητα και ευθύνη, γιατί διαφορετικά όποιος επιλέξει άλλους τρόπους έκφρασης εκτίθεται.
3: Μάλιστα.
2: Και εκτίθεται διαχρονικά, δεν εκτίθεται μόνο στη στιγμή της αντιπαράθεσης.
1: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια. Yeah. Καλό υπόλοιπο ημέρα λοιπόν. Να έχετε. Ο καθηγητής και βουλευτής Ροδόπης ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Συνομιλήσαμε μαζί του γιατί είναι εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βγαίνει ο χρόνος.
3: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Είδες μέχρι τέλη πριν από τον Αύγουστο, λέει, και μετά δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο.
3: Σου έχω το καλύτερο για το τέλος.
1: Άντε πάλι.
3: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Σε πολύ άλλο επίπεδο. Ανέβασε πριν από 4-5 λεπτά ένα βιντεάκι στα social media, όπου στο σπίτι του, στο γραφείο του, δεν ξέρω που είναι, πήγε να γίνει μέλος στο My Ελλάς, δηλαδή στο κόμμα διαδικτυακά. Ναι. Ποιος ή μάλλον ποια νομίζεις?
1: Δεν
3: και
1: ξέρω.
3: Είναι όλα στην κάμερα.
1: Δεν ξέρω.
3: Η Θεοπούλα.
1: Α.
3: Από το Παραπέντε.
1: Μάλιστα.
3: Όπου ο Αλέξης Τσίπρας τη ρωτάει, εν πάση περιπτώσει, της κάνει την εγγραφή και λοιπά, και λέει πήγε η Θεοπούλα στο My Ελλάς και τι έγινε? Έγινε θράψη.
1: Μάλιστα.
3: Τα θυμάσαι από τα παλιά του Παραπέντε,
1: Παραπέντε
3: που πήγε,
1: ναι,
3: η Θεοπούλα,
1: ναι,
3: στο Παρίσι και,
1: ναι,
3: έκανε θράψη.
1: Ναι.
3: Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο ο πρόεδρος.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας θα κάνει, Δημήτρη, ναι, μου. Δεν θα... Δηλαδή και ο Τσίπρας στο παιχνίδι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
3: Και επίσης η Θεοπούλα είπε ότι τον αγαπάει πολύ, τον πιστεύει, έγινε μέλος, είναι φαν.
1: Ναι, ναι, μα είναι
3: του.
1: Ήταν από την προηγούμενη ζωή,
3: ναι, ναι,
1: από την πολιτική, ναι, του Αλέξη Τσίπρα.
3: Αυτό είναι πολύ ωραίο που έκανε σήμερα.
1: Λοιπόν,
3: respect.
1: Να
3: είναι
1: πούμε
3: όμως
1: και κάτι, γιατί πρέπει τους έντιμους, τους σοβαρούς, τους ταπεινούς ανθρώπους, και μάλιστα αν είναι και καλλιτέχνες, ακόμα περισσότερο να τους θυμούμε, ότι πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, φίλες και φίλοι, σε ηλικία 94 ετών, ένας άνθρωπος πάρα πολύ σεμνός, εξαιρετικός ηθοποιός, έκανε και τηλεόραση, αλλά είναι κατεξοχήν θεατρικός ηθοποιός, και όπως μαθαίνουμε έφυγε αθόρυβα, έτσι όπως έζησε. Mm-hmm. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγη ώρα, μετά την κηδεία του, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Μετά την κηδεία.
3: Η Πανθέη ήταν μία από τις εμβληματικές σειρές που έπαιξε ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Από τις μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές.
3: Ακριβώς.
1: Ναι,
3: και επίσης η Μαντάμ Σουσού, όπου είχε το ρόλο του κατακουζινού. Μετά είχαμε τον κατακουζινό, ναι, ναι, αλλά χάρη Ρώμη.
1: Απλώς ξέρεις κάτι, Δημήτρη, πάντα είμαι επιφυλακτική, γιατί θεωρώ ότι επειδή αυτοί οι θεατρικοί ηθοποιοί έχουν κάνει μεγάλη καριέρα.
3: Καλά,
1: στο
3: προφανώς,
1: θέατρο,
3: δεν το συζητάμε. Είναι
1: λίγο
3: κάποιες σειρές.
1: Τους αδικούμε όταν τους περιορίζουμε στην τηλεοπτική τους.
3: Προφανώς
1: τώρα.
3: Λέμε, όποιος τον έχει δει στο θέατρο, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Αλλά θέλω να πω για τον πολύ κόσμο και για αυτούς που δεν έχουν καταφέρει να τον δουν στο θέατρο, ήταν δύο τηλεοπτικές σειρές στη δημόσια τηλεόραση και δύο εμβληματικές.
1: Πάμε, Φλίαρο Αγόρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι, καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, Ετωλοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και 100 άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από... μετά από και από καταγγελίες που πήγανε και έτσι λοιπόν η Διεύθυνση Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δήλωνε και τα αγροθήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιτούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλων είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει, θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν τώρα. Θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει, τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στη πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλήθεια.

0: το δοχείο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά το. Μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του, αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήριση την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε, και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέριπτεν ευθύνης υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι 2-3 άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
2: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φαίνεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη

0: υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση, αφού το κοριτσάκι ως γνωστόν πέραν των άλλων έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες λοιπόν θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του και αν όλα πάνε καλά τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια φυσικά θα αναλάβουν και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δέκα κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
2: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ, θα πάρουν φαρμακευτικές αγωγές. Θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται. Και πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τεχνηλωτήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκανε αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
1: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από το νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί. Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν περίπου 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί. γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους εκτινοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Είναι καλό σου μεσημέρι.
4: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αυθόδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ του κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδος. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Πανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Βίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου ο 41χρονος και αφομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο για την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση Panic Button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κινητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα δύο μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας Βίκη. Και σήμερα με πληροφορήσει, η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
1: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
6: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρείας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι?
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, από τις 15 Ιουνίου γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές τη εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικού του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει, και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα, στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να ξεδούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15 ημέρο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τείχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας και του Αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Εδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
9: Είναι μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση για το νησί. Η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η νοδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Σαρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζει το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
12: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια, έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολη θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
13: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες. Όμως ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονας χειρουργός με μεταπτυσσιρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Νεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός του δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε, από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικτάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι, αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής φαλιδικανής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητες και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί και πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων μεγεθών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Κρητής και όχι μόνο. Ανάλογες κινητοποίησεις γίνονται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, ειδικά στον Ομόλογο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
15: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκυ, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη. Προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθόρεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας, Βασίλη.
16: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκη, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλής τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
17: Ναι, Βίκυ, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους Δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς Δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκυ, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε του προγράμματος, είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία, στην περιοχή της Μαρτίου, θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης, έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κύριος Αριστίδης Παναγιωτόπουλος, και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κύριος Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smartwings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, με επικεφαλή στην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιδεικνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιχιάλου από τον Ντίσελτο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής, αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος, Βίκη, αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις, είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδωρών, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως, σταυρηλίσια κηδεία του Νάσο Θανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Ter News, τη Γεωργία Σκιντζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς που περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα, αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχη παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπες, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα, και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα αχμηρός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Η δικογραφία για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους, θυμίζω, είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης

0: κονδύλια, δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση του Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
1: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο Ernews Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
1: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση, το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθη.
1: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δούμε πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

0: εκπομπή, αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει για να παληθούν θεσμικές συνέπειες για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
1: Στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έφτανε και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ, αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Όσοι ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υψηλόμαθμα στελέχη χαρακτηρίζουν και ιστορική, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
3: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Αρνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
5: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
4: Δεν θα το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδάνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
6: Ο συντρόφος σας.
4: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
6: Την ατάκα της μέρας είπατε.
5: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
4: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
6: Αφήστε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
8: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει στην παράταξη ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
8: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει. Βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
9: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη, Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβηση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Air News Radio 105,8 Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
11: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
6: Πριν κλείσουμε.
11: Για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
12: Άρα δηλαδή
6: υπάρχει ο χρόνος
12: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
11: Νομίζω. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
11: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μια ενισχυμένη πλειοψηφία, μια απόλυτη πλειοψηφία, ναι, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία, ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
6: Όπως,
11: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας? Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι? Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένταξε ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
14: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτστάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ αμερικανικών και και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την κεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
14: Το,
0: ναι.
14: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπασης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάστιλ Μέσης Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
14: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόνου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Και αυτή είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρση οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επανάλαμβα χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χριστός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
16: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολειψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2,049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
0: Τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας πληροφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Τριγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία που μπορούμε να αισιολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγητη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στη πλευρά του Κιέβου και αναμένεται την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
18: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή κέντρο υποδοχής δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους υφέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο ή στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
18: Βρίσκομαι στην Ανατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στο τηλεόραση. Να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
18: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
0: μόνο
18: ευρώ.
0: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία, ήταν πολύ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μία ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμό. Δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπο, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κλήθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περιλότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεστε από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράφη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας. Ωστόσο, όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρο και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστήριξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμαριανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
20: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12 του 2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής, έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη, κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ανάλογα που χρωστά ο οφειλέντης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
0: Ποια?
20: Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ελήξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών ανακαθόν. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
1: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπε και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη για κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
21: Οι υποψήφοι πάντως έβγαιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
0: σωστό,
21: αυτό.
0: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
21: Και ένα ναι, βάρος από βέβαια, πάνω βέβαια. Το παιδιών.
0: Μια μέρα έχει λιγότερη.
21: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί φυσικού απολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένοι στη σχολεία, εντός ύλης. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του λυκείου, από τα τελευταία και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένοι δυσκολίες ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
0: Ελένα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Αθήνα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε παράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
23: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση. Κύριε και κύριοι, ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μια σχολή ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη και η υποκριτική στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης, της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική. Ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκου, που υπήρξαν και κουμπάροι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
22: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
3: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3-4-5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε έτσι καλές αναμετρήσεις και να κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιη νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιη, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα. Να ακολουθεί η αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
22: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για το εαρινό ευρωπαϊκό εξάμεινο του 2026, επισημένοντας τη σημαντική μείωση των κινδύνων που συνδέονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ως μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για την συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας, προφορικό και έγραπτο, υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη τους κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δεν απειλεί σπίτια ή επιχειρήσεις. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά, τα θέματα κρίθηκαν βατά και σαφή, γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Τα θέματα έχουν αναρτηθεί ήδη και στο earthnews.gr. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
22: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
22: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή όπως πάντα είναι σε διάδραση.

τις 4 θα μείνουμε παρέα εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio. Σήμερα χιλιάδες μαθητές έδωσαν άλλη μία σημαντική μάχη, πανελλαδικές εξετάσεις, αρχαία, μαθηματικά, βιολογία, δοκίμασαν όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και τις αντοχές των υποψηφίων. Για ώρα η διεθνής ανησυχία μεγαλώνει. Έχουμε νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον Περσικό κόλπο. Αυτό δημιουργεί φόβους, όπως καταλαβαίνετε, για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και όταν η γεωπολιτική αστάθεια χτυπά την πόρτα της ενέργειας, οι συνέπειες φτάνουν γρήγορα και στη τσέπη μας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο ΟΣΑ προειδοποιεί για χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, ακόμα και αν οι συγκρούσεις τερματιστούν σύντομα. Οι επιπτώσεις στην οικονομία θα μας απασχολήσουν για αρκετό καιρό, όπως όλα δείχνουν. Ωστόσο, η Ελλάδα εμφανίζεται πιο ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα και πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον. Και όπως καταγράφεται και στην έκθεση της Κομισιόν για τη χώρα μας, καταγράφεται μια ισχυρή δημοσιονομική εικόνα, δηλαδή το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται, οι δημόσιες επενδύσεις ενισχύονται. Με σημαντικά, ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται και από την

δρόμο για το κομμάτι της παραγωγικότητας. Τώρα σε άλλα θέματα, σε πολύ λίγο θα πάμε και μέχρι τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη πραγματικότητα άλλη μια χρονιά. Ο λόγος για το Ναυάγιο, για την αυτή την πολύ γνωστή παραλία του Ναυαγίου. Μιλάμε για την πιο εμβληματική εικόνα του νησιού, έτσι, και ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας. Θα παραμείνει λοιπόν και φέτος κλειστή η παραλία για λόγους ασφαλείας και έχει τη σημασία του να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Σε άλλες ειδήσεις τώρα θα σταθούμε και σε μια ιστορική εξέλιξη από το Βατικανό, όπου για πρώτη φορά γυναίκα λαϊκή αναλαμβάνει κορυφαία διοικητική θέση. Σε μια κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, με ισχυρό συμβολισμό σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην Καθολική Εκκλησία. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, οπότε μείνετε μαζί μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Ρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λαδινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber, στην περίπτωση που θέλετε να έχουμε μία επικοινωνία.

Για πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει εκεί στην Ζάκυνθο. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Ελλάδας παγκοσμίως, το ναυάγιο της Ζάκυνθου, θα παραμείνει και φέτος απρόσιτο για τους επισκέπτες. Υπάρχει νέο ΦΕΚ, η πολιτεία παρατείνει την απαγόρευση πρόσβασης επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας, υπάρχουν κατολισθητικά φαινόμενα. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι εδώ δεν μιλάμε για απλώς μια παραλία, μιλάμε για το σήμα κατά τεθέν της Ζακύνθου.

0: ίσως η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα του ελληνικού τουρισμού διεθνώς. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας τέτοιος προορισμός παραμένει κλειστός, αν δεν κάνω λάθος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εδώ εγείρονται και άλλα θέματα και ερωτήματα. Πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά μαζί με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Ζανκίνθου, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Χαίρετε, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την όμορφη Ζάκυνθο.
0: Χαίρετε. Μακάρι να βρισκόμασταν εκεί, αλλά ελπίζουμε έτσι και μόνο που λέμε Ζάκυνθος και Ζάκυνθος να δημιουργήσει αυτό εικόνες στους ακροατές.
1: Με μεγάλη μας χαρά θα φιλοξενήσουμε όποτε θέλετε.
0: Τώρα, ενημερωθήκατε. Έχουμε νέο ΦΕΚ. Φαίνεται ότι έχουμε μια παράταση, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση πρόσβασης. Είναι και στην παραλία και στη θαλάσσια ζώνη του όρμου, έτσι?
1: Λοιπόν, ναι, λίγο για να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, το ναυάγιο στην ουσία δεν είναι κλειστό. Αυτό το οποίο απαγορεύεται είναι η πρόσβαση στην παραλία του ναυαγίου. Το ναυάγιο μπορούν οι επισκέπτες μας να το απολαύσουν τόσο μέσω θαλάσσης, τόσο από την εξέδρα, δηλαδή το πλάτωμα το οποίο βρίσκεται πάνω από το ναυάγιο.
0: Εδώ όμως το ΦΕΚ δεν αναφέρεται και ρητά ότι απογορεύεται η αγκυροβολία, ας πούμε, ή η προσέγγιση
1: τα 50 πλωτού. Ακούσαμε. Για αυτούς τους οποίους θέλουν να απολαύσουν το ναυάγιο μέσω θαλάσσης, ναι. Θα πρέπει να πάρουν τα καραβάκια τα οποία κάνουν ούτως ή άλλως στο γύρο του νησιού, όπως αυτούς βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι άλλες φυσικές ομορφιές του νησιού, όπως οι γαλάζιες σπηλιές που αξίζει πραγματικά να τις επισκεφτεί κάποιος, και πάρα πολλές απομακρυσμένες παραλίες. Μπορεί λοιπόν να επισκεφτεί με τα καραβάκια το ναυάγιο και στα 50 μέτρα σταματούν τα καραβάκια, ούτως ώστε ο κόσμος να απολαύσει τη θέα του ναυαγίου, της παραλίας, και να τραβήξει τις πολυπόθητες φωτογραφίες. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι.
0: Και το κολύμπι, ναι. Καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, και από τα δύο άκρα του κόλπου.
1: Ακριβώς. Και... Ωστόσο, από το σημείο το πάνω, της θέασης που λέμε, το οποίο γίνεται μέσω μεταφορικού μέσου, οποιοδήποτε μεταφορικού μέσου υπάρχει πρόσβαση. Εκεί λοιπόν υπάρχει το πλάτωμα και η εξέδρα, όπου από το πάνω σημείο του ναυαγίου οι επισκέπτες μας μπορούν να το επισκεφτούν και να τραβήξουν, και προσωπική μου άποψη, θα μου επιτρέψετε να την εκφράσω, ίσως και καλύτερο φωτογραφικό υλικό από το να είσαι στην παραλία του ναυαγίου ή μέσω θαλάσσης.
0: Τώρα, εσείς περιμένατε ως Δήμος ότι θα υπήρχε αυτή η παράταση, ας πούμε, της απαγόρευσης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, το περιμέναμε, διότι πριν 4 χρόνια είχαμε τις κατολιστήσεις τις οποίες γνωρίζετε, και όταν αυτό γίνεται σε μια σεισμογενή περιοχή όπως είναι η Ζάκυνθος, καλώς ελήφθησαν τα μέτρα αυτά, γιατί αυτό που προηγείται είναι η ασφάλεια των επισκεπτών μας. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται σε κάποιον να επισκεφτεί και να απολαύσει και να τραβήξει τις φωτογραφίες.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράψατε. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Τώρα μιλάμε για 4 χρόνια. Σε αυτά τα 4 χρόνια, για παράδειγμα, έργα έγιναν, παρεμβάσεις έγιναν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί τώρα μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια συζήτησης. Εκεί το σημείο το οποίο βρίσκεται δεν είναι, καταρχήν είναι, το ύψος είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν τα έργα, και είναι πάρα πολλές οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να επιτρέψουν τα έργα, ούτως ώστε να αποκλείσουμε διαπαντός το θέμα της κάποιας ρήψης κάποιας πέτρας ή μεγάλης ή μικρής.
0: Της οποιαδήποτε κατολίσθησης.
1: Το ύψος είναι μεγάλο, ακριβώς, οποιαδήποτε κατολίσθηση, η οποία το ύψος είναι πάρα πολύ μεγάλο, και μια μικρή πετρούλα με όλο αυτό το ύψος μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία, ούτως ή άλλως η παραλία, για όσους έχουν επισκεφτεί την παραλία του ναυαγίου, είναι μια παραλία που δεν είναι και τόσο μεγάλη, ούτως ώστε να επιτρέπει τον τόσο μεγάλο αριθμό των επισκεπτών ταυτόχρονα να το επισκέπτονται. Αυτό το λέω γιατί και στα χρόνια που ήταν το ναυαγίο ανοιχτό, περιμένανε με τα καραβάκια, με τον ίδιο τρόπο που σας λέω όταν μιλάμε μέσω θαλάσσης, περιμένανε αρκετή ώρα στο να κατέβουν στην παραλία του ναυαγίου και να κολυμπήσουν. Θα σας πω λοιπόν ότι πλησίων του ναυαγίου, και από τη μία μεριά και από την άλλη, που ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει με καραβάκι όποιος θέλει να πάει μέσω θάλασσας, υπάρχουν απίστευτοι κολπίσκοι που μπορούν να κολυμπήσουν Και μιλάω καθαρά για το κολύμπι. Από εκεί πέρα το ναυάγιο μπορούν να το δουν, μπορούν να το φωτογραφίσουν, μπορούν να το απολαύσουν και μέσω θαλάσσης και από το σημείο θέατης. Απλά θέλω να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο και ξέρετε
0: ότι μπορεί να έχει κάποια πρόσβαση για να τραβήξει φωτογραφίες τώρα, να το θαυμάσει από μακριά.
1: Δηλαδή, φανταστείτε ότι πέρσι που υποτίθεται είχαμε πάλι, όχι υποτίθεται, είχαμε πάλι την ίδια οικία, την κοινή υπουργική απόφαση, με τη φετινή πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες επισκέφτηκαν το νησί μας όλο τον χρόνο και επισκέφτηκαν το σημείο.
0: Τέλεια. Άρα απώλειες, ας πούμε, σε επισκεψιμότητα και σε έσοδα κατ' επέκταση δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπάρχει καμία, όχι.
0: Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, θέλω λίγο να επιμείνω. Γίνονται κάποια έργα, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το έργο, είναι σε εξέλιξη, θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, πότε θα τελειώσει ή απλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, σαφέστατα υπάρχει. Απλά σας είπα ότι εμπλέκονται αρκετές υπηρεσίες όπου όταν μιλάμε ειδικά για περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες
0: που έχουν να κάνουν, υπάρχει
1: τεράστια καθυστέρηση. Δεν μπορώ να πω για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Όχι, αλλά κάτι γίνεται. Κάποια έργα έχουν δρομολογηθεί, αν μη τι άλλο. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και στον πρόλογό σας, είναι το δεύτερο πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της Ελλάδας μετά την Ακρόπολη.
0: Εσείς μέσα αυτά τα 4 χρόνια, πέρα από όλο αυτό έτσι όπως μας το περιγράψατε και νομίζω το έγινε κατανοητό για το ότι μπορεί να πάει κάποιος στο ναυάγιο από μακριά και όλα αυτά, έχετε προσπαθήσει αυτά τα χρόνια ενδεχομένως να αναδείξετε έτσι εναλλακτικά σημεία ενδιαφέροντος για να αντισταθμιστεί όλο αυτό?
1: Καταρχήν δεν έχουμε να αντισταθμίσουμε κάτι, διότι την επισκεψιμότητά του δεν την έχει χάσει ούτε στο 1% το ναυάγιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Σαφέστατα όμως, και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, η Ζάγυνθος δεν είναι μόνο ναυάγιο. Η Ζάγυνθος είναι πάρα πολλές παραλίες, είτε οργανωμένες είτε απομακρυσμένες όπως σας είπα. Η Ζάγυνθος μετά από ένα φαινόμενο φυσικό πριν 3 χρόνια απέκτησε και μια φοβερή παραλία, τις Μυδίθρες, όπου πραγματικά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή με λόγια να το περιγράψω, μόνο αν θα είχαμε εικόνα θα μπορούσε να καταλάβει ο κόσμος. Ένα πραγματικά θέαμα το οποίο κόβει την ανάσα και αν με βάζετε να συγκρίνω ανάμεσα στα δύο θα σας έλεγα Μυδίθρες, που αξίζει όποιος έρθει στη Ζάγυνθο να το επισκεφθεί. Και φυσικά αξίζει τις γαλάζιες πηγές και επιμένω, διότι οι γαλάζιες πηγές που συναντούν στη Ζάγυνθο, που θα συναντήσουν στη Ζάγυνθο, έχουν το μοναδικό χρώμα, το γαλάζιο, και πολλές φορές γίνεται μπλε ηλεκτρικ, που αυτό θα το δούνε μόνο στη Ζάγυνθο.
0: Τα μηνύματα, ναι, κυρία Αυγουστίνου, έτσι, μέχρι στιγμής, ποια είναι τα μηνύματα για την φετινή τουριστική σεζόν, δηλαδή κινείται άραγε το νησί σε επίπεδα κρατήσεων αντίστοιχα με πέρυσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Ο Μάιος μήνας, σύμφωνα με τα στατιστικά τα οποία μας έδωσε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έκλεισε 12% με αύξηση 12% από τον περσινό Μάιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό αν σκεφτούμε και όλα και αναλογιστούμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις που μας πνίγουν και μας έπνιξαν, ιδιαίτερα από το Μάρτι μήνα που εκεί γινόντουσαν και οι προκρατήσεις και πηγαίνοντας προς Απρίλιο που πηγαίναμε και στις τελικές και στις οριστικές κρατήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η αγοραστική δύναμη του κοινού, τουλάχιστον αυτό που μας έδειξε μέχρι στιγμής ο Μάιος, δεν είναι η αναμενόμενη και τόσο δυνατή που θα θέλαμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και να επιβεβαιώνει την αύξηση αυτή το 12% που έχει το νησί. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο, γιατί μιλάω και με άλλους συναδέλφους και με άλλους προορισμούς. Είναι ένα γενικό φαινόμενο και άλλωστε όλοι το αντιλαμβανόμαστε βάσει όλων αυτών των συνθήκων που ζούμε λόγω του πολέμου και όχι μόνο.
0: Ναι, και η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί του Έλληνα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι απολύτως κατανοητό. Εγώ να ευχηθώ καλή τουριστική σεζόν και τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Ζάκυνθο. Σας ευχαριστώ, κύριε Αυγουστίνου.
1: Πάρα πολύ από τη Ζάκυνθο. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, αντιδήμαρχος του νησιού. Πριν πάμε όμως στους τίτλους ειδήσεων, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο με μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική. Σοφία.
2: Η Καγιά είναι σε χαμηλή βλάστηση στον Αστό Πύργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τους δασοκομάντος, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, ήδη η άμεση κινητοποίηση των αρχών κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα της πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσει η επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Σοφία. Και εννοείται θα παρακολουθείτε και εσείς και μέσα από τα δελτία ειδήσεων όλη την εξέλιξη της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Πάμε με ένα τραγούδι να οδηγηθούμε λοιπόν μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Στην κατάσβεση συνδράμηκε ένα ελικόπτερο, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας καταγράφει το ερινό πακέτο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ενώ εμπλέκονται 39. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και πάμε ευθύς να δώσουμε το λόγο στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα, Παντελή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές τουλάχιστον, με φόντο όλο αυτό, όλη αυτή τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
1: Παραμένει αρνητικό το κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα στις αγορές σήμερα. Αρετή, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επειδή επιπλέον, πέρα από τους λόγους αυτούς που γνωρίζουμε όλοι σχετικά με την διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ιράν που βρίσκεται σε εξέλιξη και ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, έχουμε και την αντίστοιχη αντίδραση των επενδυτών στις αγορές. Ο κύριος Τραμπ επέστρεψε σε ένα αγαπημένο του ζήτημα, τους δασμούς. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ προτείνει δασμούς έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και επικαλείται την αποτυχία αυτών των εμπορικών εταίρων να απαγορεύσουν, όπως λέει, προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Τώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Επανέρχεται δηλαδή στο ζήτημα των δασμών ο κύριος Τραμπ, εκτός από τα γεωπολιτικά με τα οποία έτσι ταλαιπωρούμαστε αρκετό χρονικό διάστημα, πάνω από τρίμηνο πλέον έχουμε σε αυτή την κατάσταση, και το βλέπουμε αυτό να απεικονίζεται στις αποδόσεις πλέον των ομολόγων. Εκεί είναι το βασικό σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, διότι αυξάνεται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, και όταν αυξάνεται το κόστος δανεισμού, τα σήματα, γενικότερα τα μηνύματα, δεν είναι και τόσο αισιόδοξα, διότι απεικονίζονται και στην τρέχουσα δηλαδή συγκυρία, όπως για παράδειγμα σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο ελληνικός, βγήκε στις αγορές όπως το συνηθίζει. Άλλωστε είναι μια ανακύκλωση ουσιαστικά του χρέους μέσω εντόκων γραμματείων ετήσιας διάρκειας μικρού ποσού, 400 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απόδοση από το 1,97% που ήταν η αντίστοιχη δημοπρασία τον Μάρτιο, πριν από σχεδόν τρεις μήνες δηλαδή, πήγε στο 2,41%. Βλέπουμε δηλαδή να αυξάνεται το κόστος δανεισμού και για σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυξητική τάση, όπως είπαμε ξανά, στις αποδόσεις των ομολόγων. Πάνω από το 3% το δεκαετές γερμανικό, 3,01% ανέβηκε σήμερα, 3,63% το γαλλικό δεκαετές, 3,73% το ιταλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,67%. Έχουν μια αύξηση από 3 έως και 5 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Στην αγορά συναλλάγματος, εδώ έχουμε μια σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, μικρές οριακές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων, και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Το ευρώ με το δολάριο ήταν στα 1,1615, χθες ήταν για παράδειγμα στο 1,1630 αν θυμάμαι καλά, και το δολάριο με το γεν παραμένει εκεί κοντά στα 160-159,84, όπως και το δολάριο με τη στερλίνα στο 1,35 κοντά, δηλαδή δολάρια ανά στερλίνα. Τώρα ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Ξεπέρασε το Brent τα 95 δολάρια το βαρέλι, πήγε στα 97,70 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,77%, και το αμερικανικό αργό υψηλότερα στα 95,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα κινούνται χαμηλότερα, έχουν απώλειες και ο χρυσός και το ασίμι, 4.490,60 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 74,72 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι την εικόνα, να πάμε και στα χρηματιστήρια, έχουμε πτώση 0,78% στη Φραγκφούρτη, 0,25% οι απώλειες στο Παρίσι, 0,24% στο Λονδίνο, και αντίστοιχη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο γενικός δείκτης τιμών αυτή την ώρα υποχωρεί περίπου κατά 0,5%, 0,53% χαμηλότερα είναι συγκεκριμένα στις 2.361 μονάδες.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ανοίξουμε την συζήτηση για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα υγείας. Ο θάνατος του παλέμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παρασκευά Άντζα από την νόσο του κινητικού νευρώνα, γνωστή και ως ALS ή νόσο του Στίβεν Χόκινγκ, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα δύσκολο και συχνά ενηγματικό νευρολογικό νόσημα. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από κάποια επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα όσοι αγωνίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο. Τώρα πάμε να δούμε λοιπόν τι γνωρίζει σήμερα η επιστήμη για την νόσο και αν υπάρχει πραγματικά σύνδεση με το ποδόσφαιρο για παράδειγμα ή με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες γενικώς. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδήμα, είναι αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο ΕΚΠΑ. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η ALS παραμένει μία από τις πιο δύσκολες και την ίδια στιγμή λιγότερο κατανοητές νευρολογικές παθήσεις. Και θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτή η νόσος του κινητικού νευρώνα και ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα, για παράδειγμα, που συνήθως οδηγούν έναν ασθενή στον νευρολόγο.
1: Κοιτάξτε, η ALS όντως είναι ένα νόσημα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Αποτελεί μία νόσο που είναι προοδευτική και νευροεκφυλιστική και προσβάλλει τα κινητικά νευρικά κύτταρα, δηλαδή αυτά τα ουσιαστικά τα κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις, και καθώς αυτά τα κύτταρα καταστρέφονται, αυτό που εκδηλώνεται ως βασικό σύμπτωμα είναι η μυϊκή αδυναμία. Υπάρχει δηλαδή αδυναμία των μυών, ατροφία, και ο ασθενής προοδευτικά χάνει ένα μεγάλο μέρος της αυτονομίας του, της βάδισής του, των κινήσεών του, και αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει και το αναπνευστικό, γιατί η νόσος μπορεί να επηρεάσει και τους αναπνευστικούς μυς, όπως επίσης και τους μυς της κατάπωσης. Οπότε είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια ειδική θεραπεία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς οι νευρολόγοι κάνουμε στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Όπως φαρμακευτική αγωγή, πιο πολύ για αυτό, δηλαδή για να επιβραδυνθεί όποια εξέλιξη ή να ανακουφιστούν τα συμπτώματα.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που φαίνεται ότι επιβραδύνουν λίγο την εξέλιξη της νόσου, και από εκεί και πέρα και υποστηρικτικές θεραπείες, προκειμένου οι ασθενείς να βιώνουν τα συμπτώματα όσο το δυνατόν ηπιότερα. Αυτό είναι έτσι το βασικό μας μέλημα. Αλλά δεν υπάρχει μία θεραπεία μέχρι σήμερα τουλάχιστον που να μπορεί να αναχαιτήσει την εξέλιξη της νόσου.
0: Για το λόγο ότι δεν υπάρχει θεραπεία, γι' αυτό η ALS θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
1: Ο ένας λόγος είναι αυτός, και ο δεύτερος είναι ότι στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών υπάρχει μια εξέλιξη που μερικές φορές είναι γρήγορη. Δεν είναι η ίδια η εξέλιξη σε όλους τους ασθενείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν συμπτώματα που να εξελίσσονται βραδέως στο βάθος των ετών, και άλλοι που εξελίσσονται πολύ γρήγορα, όπως δυστυχώς ήταν και η περίπτωση του Άντζα, ο οποίος μάλιστα το εκδήλωσε και σε μια ηλικία που είναι μικρότερη από αυτή που συνήθως αναμένεται να εκδηλωθεί το νόσημα.
0: Δηλαδή συνήθως το νόσημα αυτό, το ανάμεσα σε ποια ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί?
1: Συνήθως εκδηλώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τα 60 και ακόμα πέντε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι το εκδηλώνουν σε μικρότερες ηλικίες, και υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν εκδηλώσει ακόμα και στην τρίτη και στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.
0: Τώρα, υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει και από μια μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης που συνδέει την νόσο αρκετές φορές και με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό, για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, και μάλιστα σε συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή θέσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν κεφαλιές, σύγκρουση. Υπάρχουν σήμερα επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν αυτό?
1: Να απαντήσω έτσι πολύ καθαρά σε αυτή την ερώτηση, για να μην έτσι διασπείρεται και ένα άγχος. Επαρκή δεδομένα μέχρι σήμερα δεν έχουμε. Και με αυτό που θα πω τώρα, και θέλω έτσι να είναι και το βασικό μήνυμα, ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την υγεία των ανθρώπων, και είναι κάτι το οποίο πάντα και εμείς οι γιατροί το ενισχύουμε. Τώρα, υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία έτσι και από μελέτες παρατήρησης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, και πάνω από 20 χρόνια, όπου δείχνουν κάποια αυξημένη συχνότητα σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει να αθλούνται από μικρές ηλικίες και μάλιστα να κάνουν μια έντονη επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα. Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο αυτή η παρατήρηση υπάρχει. Δηλαδή, είναι ενδεχομένως η ακραία σωματική καταπώνηση, είναι κάποιοι τραυματισμοί που επαναλαμβάνονται, είναι κρανιοκεφαλικές κακώσεις που μπορεί να παίζουν ρόλο. Ή ενδεχομένως στους ανθρώπους αυτούς υπάρχει και μια γενετική προδιάθεση, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο, είναι κάποιες μελέτες που όντως έχουν αυτό το έβριμα διαπιστώσει και αυτό το έβριμα, αυτή η παρατήρηση δηλαδή, έχει επαναληφθεί όχι μόνο σε μία αλλά και σε άλλες μελέτες και σε αρκετές μελέτες μάλιστα και σε μεγάλες μελέτες. Επομένως, είναι κάτι που το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα ενδεχομένως παράγοντα που μπορεί να συμβάλλει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μια σαφής αιτιολογική συσχέτιση. Και δεν ξέρουμε ακριβώς αν αυτό, όπως είπα προηγουμένως, παίζει ρόλο και σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και γενετικά ευάλωτος. Γιατί το νόσημα αυτό στη συντριπτική πλειονότητα δεν είναι γενετικό, δεν είναι κληρονομικό νόσημα. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες περιπτώσεις, κάτω από το 10%, όπου μπορεί οι ασθενείς που εκδηλώνουν το νόσημα αυτό να έχουν ένα γενετικό αίτιο γι' αυτό.
0: Άρα,
1: επομένως, ναι.
0: Άρα, ακόμα η επιστήμη δεν έχει βρει κάποια τεκμηριωμένη, σαφή απάντηση στο ερώτημα γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νοσήσουν και κάποιοι όχι.
1: Ακριβώς. Ακόμα δεν είναι γνωστό. Είναι ένα νόσημα εκφυλιστικό. Και φαίνεται ότι είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα συνδυασμός περιβαλλοντικών παραγόντων, μερικοί εκ των οποίων είναι αυτοί που κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, μπορεί μια έντονη αθλητική δραστηριότητα που ενδεχομένως σχετίζεται με κακώσεις ή με καταπώνηση σωματική, σε συνδυασμό με μια γενετική προδιάθεση, μπορεί να αποτελεί το αίτιο. Αλλά αυτό είναι κάτι που ακόμα είναι υπό μελέτη, είναι υπό έρευνα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ασφαλή δεδομένα για να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ούτε σε κάποια άλλη κατηγορία επαγγελματική, για παράδειγμα σε αγρότες, αν έχει σχέση με χημικά, με φυτοφάρμακα, με μέταλλα, ούτε αυτό το ξέρουμε ακόμα, αν έχει βρεθεί κάποια σχέση.
1: Υπάρχουν κάποια επίσης δεδομένα, γιατί πάντα σε όλα τα νοσήματα η πρόθεση έτσι είναι να βρούμε αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες μέσα από μια πολύ προσεκτική λήψη του ιστορικού των ασθενών που να συνδυάζονται με κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες περιβαλλοντικοί που φαίνεται ότι μπορεί να συνδυάζονται με μια αυξημένη συχνότητα, αλλά δεν είναι κάτι τεκμηριωμένο μέχρι σήμερα.
0: Οπότε το κρατάτε και αυτό απλά στο πίσω μέρος πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Του,
1: είναι
0: του
1: μια παρατήρηση χρήσιμη που τη βάζουμε στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά σε καμιά περίπτωση το μήνυμα που πρέπει να περάσει δεν πρέπει να είναι ότι ο αθλητισμός ή το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα σχετίζεται με κάτι τέτοιο. Απλά είναι μια παρατήρηση την οποία την έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το μηχανισμό και αυτό που κουβεντιάζουμε, το αίτιο μιας νόσου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να το συνδυάσει αιτιολογικά. Έτσι, ότι το ένα προκαλεί το άλλο.
0: Και ειδικά για μια νόσο που πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε γιατί και πώς και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Το ελπιδοφόρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές μελέτες και κλινικές μελέτες σε σχέση με τη φυσική ιστορία της νόσου για να καταλάβουμε το μηχανισμό της, αλλά επίσης και σε κάποιες σπάνιες γενετικές περιπτώσεις που συνδέονται με αυτή την νόσο υπάρχουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα από καινούργια φάρμακα. Οπότε στο μέλλον ελπίζω ότι θα υπάρχουν πολύ σαφέστερα δεδομένα και για την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών αλλά και για το αίτιο του νοσήματος.
0: Άρα γίνονται προσπάθειες και έχουν ένα ελπιδοφόρο αποτύπωμα σε επίπεδο θεραπείων ή φαρμάκων που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Ασφαλώς. Υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες που τρέχουν και σε πειραματικά μοντέλα και σε ασθενείς και σε ανθρώπους και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι, τουλάχιστον στην επιστημονική κοινότητα που ασχολούνται με αυτά, δημιουργούν μια βάσιμη αισιοδοξία. Απέχουμε ίσως ακόμα από το να πούμε για πλήρη ίαση, όμως υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που είναι αρκετά ενθαρρυντικά.
0: Κύριε Παπαδήμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Με αυτό το ενθαρρυντικό θα κλείσουμε και εμείς και το αισιόδοξο μήνυμά σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδήμας, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, ποιος είναι ο δρόμος με τις περισσότερες κάμερες ελέγχου στην Αθήνα αυτή τη στιγμή? Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα σας το πω εγώ για να είστε και ενήμεροι. Είναι η λεωφόρος Ποσειδώνος. Συνολικά 16 κάμερες έχουν μπει κατά μήκος των περίπου 16 χιλιόμετρων της παραλιακής λεωφόρου. Εννοείται ο στόχος είναι να καταγράφονται παραβάσεις και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Βέβαια, να σας πω και το άλλο. Το ερώτημα δεν είναι πόσες κάμερες υπάρχουν σε ένα δρόμο, ας πούμε, συγκεκριμένο, αλλά πόσες ανθρώπινες ζωές μπορούν να σωθούν χάρη σε αυτές. Γιατί μπορεί ως χώρα να έχουμε σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια για το 2025. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με το νέο ΚΟΚ. Έτσι έχει παίξει το ρόλο του ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αλλά όταν μιλάμε για τροχαία, ακόμα και όταν μιλάμε για μείωση τροχαίων, αυτό δεν είναι απλώς ένας στατιστικός δείκτης. Πίσω από κάθε ποσοστό υπάρχουν άνθρωποι που γύρισαν σπίτι τους ζωντανοί. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτό, αυτή η θετική τάση να γίνει μόνιμη, να αποκτήσει δηλαδή μόνιμα χαρακτηριστικά. Για να είμαστε και αύριο όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στους ήχους μας. Η Βούλα Κολυσουπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπαιμου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Και βέβαια αυτά που δεν ακούτε πουθενά αλλού ή σχεδόν. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτή, και πάρα πολλά πράγματα που μας γράφετε μας δίνουν την αφορμή να φέρουμε τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι άλλο, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Αμφίδρομοι είναι αυτή η εκπομπή με την επικοινωνία που έχουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 και 5, και να μπαίνετε στο Instagram γιατί βλέπετε όλα τα εξώφυλλα ή σχεδόν όλα των δίσκων που παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα πια είναι σε CD, σπάνια είναι τα περισσότερα, και όλα ό,τι ακούτε εδώ είναι σε φυσικό προϊόν.

σας είπα ότι είναι τα μηνύματά σας φοβερά και τομπερά μερικές φορές, γιατί μας θυμίζουν πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα. Θέλουμε και εσάς να μας τα θυμίζετε. Ο Πέτρος λοιπόν στο πρώτο μήνυμα που μας έστειλε έχει σχέση με την χθεσινή εκπομπή το μήνυμά του. Λέει λοιπόν, καλή εκπομπή κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούς σε κάθε εκπομπή και μας στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Χθες δεν προλαβα να σου γράψω τα εξής. Άκουσετε το κι εσείς αυτό. Θυμόσαστε ότι αναφέρθηκα σε έναν ηθοποιό που λέγεται Έντι Κωνσταντίν. Έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, ακουγόταν στην Ελλάδα. Το τραγούδι αυτό, ίσως σε κάποια στιγμή να το φέρω, είναι από προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκα λοιπόν στον Έντι Κωνσταντίν με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε του Έντι Μίτσελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Έντι Κωνσταντίν ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ήρωα Λέμι στην μεγάλη οθόνη και θεωρήθηκε από τους σινεφίλ της μεταγενέστερης εποχής σαν ο πρόδρομος του James Bond. Ο Έντι Κωνσταντίν έπαιζε κυρίως σε αστυνομικά γαλλικά νουάρ φιλμ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την έχουμε ακούσει. Σήμερα θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια της οπωσδήποτε, γιατί ήταν καλή χρονιά για αυτήν το 64. Η Νάνσι Βίλσον. Η καριέρα της, όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκτείνεται σε 5 δεκαετίες. Το 1964 αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, που κατάφερε να κάνει και επιτυχία και σε ένα πιο μεγάλο κοινό, όχι μόνο το κοινό της jazz, έβγαλε ένα άλμπουμ που έχω μπροστά μου, την έκδοσή του σε CD, το άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Το άλμπουμ αυτό την ανέβασε στα 10 πρώτα του 64, δηλαδή τη χρονιά των Beatles. Και δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο τραγούδι που είναι το κλασικό, θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Νάνσι Βίλσον από το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό. Το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό.

The Good Life. Το τραγούδι το έχει συνθέσει ο Σασά Ντιστέλ, γαλλικό τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση κυρίως του Τόνι Μπένετ. Το πήραν όλοι μετά και το έλεγαν με ο καθένας με δικό του τρόπο, όπως και η Μέρι Γουίλσον στο άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι που ανοίγει την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής της Bossa Nova, που άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bossa Nova και jazz, που συνέδεσε βέβαια ο μεγάλος Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Το τραγούδι για πρώτη φορά το έχουμε ακούσει το 1960 σε μια άλλη διασκευή. Εδώ είναι από το άλμπουμ το ίδιο της Νάνσι Γουίλσον.

αυτά που ακούσαμε ήταν τραγούδια που ακούγονται σε ένα άλμπουμ. Δεν μπορούν όλα τα τραγούδια από τα άλμπουμ να γίνουν επιτυχίες. Για να κάνει κάποιος επιτυχία πρέπει να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που να είναι φιλικό, ιδιαίτερα και την εποχή, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία με την εποχή των streaming και των TikTok.

άλλη είναι η όρη της επιτυχίας, τότε θα πρέπει να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν το 64 ηχογραφεί ένα τραγούδι που γίνεται η πιο μεγάλη και αναγνωρίσιμη επιτυχία της σε δίσκο 45 στροφών και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα της στα 100 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτά που ακούσατε, γιατί είναι και rhythm and blues. Γι' αυτό άλλωστε παίχτηκε από τους σταθμούς τότε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές αργότερα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμα το έχει πει και η Αρίθα Φράγκλιν, που θα μπορούσε να το έχει πει εκείνη τότε σε πρώτη ερμηνεία, αλλά τα έχουμε πει την ιστορία με τη Αρίθα. Η Αρίθα έρχεται στην επόμενη χρονιά όταν υπέγραψε στην Atlantic. Nancy Wilson, You Don't Know How Glad I Am.

Η Νάνση Βίλσον. Ένας φίλος μας στη Θεσσαλονίκη μου στέλνει τα εξώφυλλα των άλμπουμ που έχει αγοράσει. Ερχόντουσαν οι δίσκοι της, δίσκοι εισαγωγής κυρίως εκείνα τα χρόνια. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν τότε, το 60, δίσκοι της σε ελληνική έκδοση. Σαμ Κουκ. Ούτε ο Σαμ Κουκ είδε τα άλμπουμ που να κυκλοφορούν τότε στη χώρα μας. Κάποια σίγγλ είχε βγάλει ο Ορφανίδης. Ο Σαμ Κουκ λοιπόν το Φεβρουάριο του 64 κυκλοφορεί το 11ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου τραγουδιστή που άλλαξε την R&B και την Soul, Σαμ Κουκ. Να πούμε γι' αυτό ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, το άλμπουμ λεγόταν And That Good News, και θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Μέσα στο 64, στο τέλος της χρονιάς, θα δολοφονηθεί και θα τον χάσουμε για πάντα. Θα κυκλοφορήσουν κάποια πράγματα μετά το θάνατό του, αλλά το τελευταίο εν ζωή άλμπουμ του είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που έχει τίτλο And That Good News ήταν το πρώτο υλικό που ηχογράφησε ο Σαμ Κουκ τους 6 μήνες μετά τον θάνατο, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, από πνιγμό του γιού του Βίνσεντ, 18 μηνών.

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι. Και τα δύο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους και είχαν μεγάλη απήχηση μέσα στο 64. Στην εποχή δηλαδή της εισβολής των Βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική, αυτός έβγαζε αυτές τις επιτυχίες. Είναι σύνθεση του Sam Cooke και κυκλοφόρησε στις 9 Ιουλίου του 64. Αυτό λέγεται Good Times. Good Times λοιπόν, που θεωρείται σαν ένα τραγούδι ορόσημο από αυτήν την εποχή του Sam Cooke, τραγουδισμένο αργότερα από την Aretha Franklin. Και να πούμε επίσης ότι ακόμα και οι Grateful Dead για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με τη δική τους διασκευή σε αυτό το τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολά Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. 14 συλλήψεις μέχρι στιγμής στη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Θα συνεχίσω και προσέξτε τα τραγούδια και τους τραγουδιστές στο δεύτερο μέρος και θα συνειδητοποιήσετε για μία ακόμη φορά ότι τόσο οι τραγουδιστές με το στυλ που είχαν τότε πόσους επηρέασαν μέχρι τις μέρες μας και ότι όλα έγιναν τότε, αλλά και πόσο τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε είναι διαχρονικά και τροφοδότησαν δεκάδες καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας για να τα ηχογραφούν. Ενώ όπως σας έχω πει και την φορά ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μετά το 2000 δεν διασκευάζεται. Η δομή των τραγουδιών είναι διαφορετική. Αυτή είναι η εποχή μας, έτσι είναι η δομή των τραγουδιών. Επαναρχόμαστε στον μεγάλο Bobby Bland. Bobby Blue Bland, όπως ήταν το όνομά του τότε και όπως είναι και στα εξώφυλλα τότε των δίσκων. Όπως σας έλεγα και την άλλη φορά για αυτόν, ένας κριτικός στην Αμερική τον έχει περιγράψει το ταλέντο του σαν έναν από τους πιο σπουδαίους αφηγητές των blues και της μουσικής soul, που δημιούργησε θυελώδεις άριες αγάπης, προδοσίας, παραίτησης, με φόντο θορυβώδεις δραματικές ενορχιστρώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοφανή αυτά που έκανε τότε και άφησε τον ακροατή τότε, γιατί τώρα τα έχετε ακούσει από δεκάδες άλλους που τα έχουν κάνει δικά τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το τι είναι αυτό που θα ακούσετε για την εποχή τότε που βγήκε. Έτσι λοιπόν άφηνε τον ακροατή εξαντλημένο και έκπληκτο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Share Your Love With Me, ένα από τα πολλά τραγουδία που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο. Και αυτό το είπε με μεγάλη επιτυχία αργότερα το 69 η Αρίθα Φράγκλιν, ότι είναι ένα καθαρό έμο soul, αλλά και το συγκρόνημα των Band. Και το πόσο διασώζεται αυτή η μουσική μέχρι τις μέρες μας, ο Βαν Μόρισον, που είναι ο παδός όλων αυτών, το ηχογράφησε το 2016. Bobby Blue Bland.

Bobby Blue Bland. Και τώρα ένας άλλος κολοσσός της soul, από τους ιδρυτές της μουσικής αυτής, που τον θεωρούν αδικημένο, γιατί δεν γνώρισε την είχε επιτυχία, αλλά δεν είχε την επιτυχία, ας πούμε, του James Brown ή του Wilson Pickett ή του Otis Redding. Γι' αυτό τον λένε ότι ο Solomon Burke είναι ο πιο άδικα παραβλεπόμενος τραγουδιστής που δεν είχε την επιτυχία που του άξιζε με όλα αυτά που έχει βγάλει. Solomon Burke, θρύλος της μουσικής soul, έφυγε από κοντά μας το 2010 και ιδρυτής της soul στη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 1964. Τι ήταν το 64, το ένα μετά το άλλο έβγαιναν. Ο Solomon Burke θα τραγουδήσει το Everybody Needs Somebody to Love. Αυτό έχει τοποθετηθεί μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στη χώρα μας βέβαια κανείς δεν το υπολογίζει, γιατί είναι από έναν μαύρο του 1964, σιγά τα λάχανα τώρα. Μεταξύ άλλων, οι Rolling Stones το έχουν διασκευάσει 2 φορές, και τον Ιανουάριο του 65 και αργότερα. Επίσης οι Small Faces, η Dusty Springfield, οι 13 Floor Elevators, για να ακούσετε πόσο διαφορετικοί, οι Led Zeppelin το έχουν πει σαν medley με το Hold the Love. Γι' αυτό έλεγα την άλλη φορά ότι η ταινία Blues Brothers του 1980 γνώρισε τη soul κάπως περισσότερο στην Ελλάδα. Εκεί ακούγεται, γιατί το τραγουδούν ο John Belushi, ο Dana Croyd και οι Blues Brothers και άλλοι και άλλοι και άλλοι. I'm so happy to be here tonight.

Αυτός είναι ο Σόλομον Μπέρκ. Και τώρα ένα τραγούδι ορόσημο. Είναι μια τραγουδίστρια που έχει βγάλει δύο σούπερ τραγούδια και τα είδε αργότερα να διασκευάζονται από τόσους άλλους. Έκαναν και με αυτήν κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που έκανε αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με μια άλλη τραγουδίστρια στη δεκαετία του 80. Η τραγουδίστρια είναι η Betty Everett. Την είχαμε ακούσει στο Soup Soup Song. Το τραγούδι βέβαια είναι μιας πολύ μεγάλης συγγραφικής διάδας που έχουν γράψει την ιστορία του rock and roll, Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί έχουν γράψει τα καλύτερα τραγούδια εκείνης εποχής. Αυτοί λοιπόν οι δύο έγραψαν το τραγούδι You're No Good, που το είπε πρώτη το 63, ένα χρόνο πριν δηλαδή, η Didi Warwick, χωρίς σχεδόν καθόλου επιτυχία. Η Didi Warwick ήταν τραγουδίστρια της Soul, αδελφή της Dionne Warwick και ανιψιά της Sissy Houston, Whitney μετά και τα λοιπά, η οικογένεια αυτή. Η Betty Everett το ηχογράφησε για την εταιρεία VJ στο τέλος του 1963 και έγινε επιτυχία τους πρώτους μήνες του 1964. Ξεκινάμε λοιπόν με το You're No Good με την Betty Everett.

Betty Everett. Σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια όπως όλες αυτές. Καμία δεν είναι τυχαία εκείνη την εποχή. Τώρα ποια το είπε αυτό, ότι είναι μηχανές που κάνουν τις φωνές του, η Μπάρμπαρα Στράισεν, που ήταν ακουστή σήμερα, αλλά επειδή είναι αρκετά αυτά που θα πούμε, το αφήνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τον Μάιο του 1964, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού με την Betty Everett, στο Λονδίνο το ηχογραφούν οι Swinging Blue Jeans. Φτάνουν στα 3 πρώτα της Βρετανίας με το τραγούδι αυτό, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα της British Invasion, και καταφέρνουν να μπουν και στα 100 πρώτα της Αμερικής.

Αυτή ήταν η Swinging Blue Jeans. Αυτά τα τραγούδια ακούγονται σε πάρα πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Τότε ήταν διαφορετική εποχή, δεν υπήρχαν οι εκδότες, οι publishers. Έτσι λοιπόν μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, ότι οι Swinging Blue Jeans ακούγονται στην κόμισα της Φάμπρικας και πάρα πολλοί άλλοι. Οι σκηνές που χορεύουν οι Λάσκαροι, ο Βουτσάς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60 με τραγούδια σε διάφορα κλαμπ, εκτός από τα ελληνικά συγκροτήματα, ακούγονται και τέτοια τραγούδια. Βέβαια μετά αυτά είναι πολύ δύσκολο να μπουν χωρίς να πληρώσει κανείς δικαιώματα. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό σταμάτησε βέβαια. Και τώρα πάμε στην αποθεωτική διασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την εκτέλεση της Betty Everett. Διαφορετικές οι δύο εκτελέσεις, αλλά αυτή η ερμηνεία δείχνει πως το τραγούδι έχει τέτοια δυναμική που το 1974 κυκλοφορεί στις 5 Ιουλίου και τελικά γνωρίζει το νούμερο 1 στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Με ποια? Με εκείνη που αλλάζει σαν χαμελέον, τη Λίντα Ρόνσταντ, όπως ξέρετε. Από τα πρώτα τραγούδια που παίζαμε στην εκπομπή που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά, το 75. Το You're No Good λοιπόν έχει εδώ παραγωγό τον Peter Asher. Έχει σχέση με τον British Invasion, την Βρετανική εισβολή, γιατί ο Peter Asher είναι ο ένας, έχουμε πει κάποια πράγματα, έχει σχέση και με τον McCartney και με νομίζω ναι, ο McCartney είχε σχέση με την αδελφή του. Ακριβώς αυτό είναι. Μια παρέα ήταν όλα αυτή. Είναι η Peter and Gordon. Αυτός είναι ο Peter Asher που έγινε σούπερ παραγωγός στα επόμενα χρόνια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία της Linda Ronstadt, διαφορετική στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70.

ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματα που μου γράφει, ας πούμε, ο Δημήτρης, ότι η μουσική απλώνεται στις διάφορες δεκαετίες και στα στυλ. Το ανακαλύπτουμε μέσα από τις εκπομπές σας με σωστά μαθήματα. Ήταν η Λίντα Ρόνστατ. Επιστρέφουμε, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, στην Μπέτι Έβερετ. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Μπέτι Έβερετ και τον τεράστιο τραγουδιστή Τζέρι Μπάτλερ. Ένα ντουέτο που έχουν κάνει και άλλο ντουέτο, το Let It Be Me. Το τραγούδι είναι ένα από τα τραγούδια του αιώνα και το έγραψε το 1936 ένας από αυτούς που σημάδεψαν τον αιώνα, ο Τσάρλι Τσάπλιν, σαν μελωδία για την ταινία «Μοντέρνη καιρή», «Smile». Τι να πούμε γι' αυτό. Αυτή η ερμηνεία του Nat King Cole μένει ανεπανάληπτη. Επίσης, ο Σάμι Ντέιβις, το αγαπημένο τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον που το χωράφησε και αυτός, που δεν ήταν συνδυσμένος σε χωραφή τέτοια τραγούδια. Και πόσοι πόσοι άλλοι. Το 64 έγινε μεγάλη επιτυχία σε μικρό δίσκο από την Μπέτι Έβερετ που την ακούσαμε στο You're No Good και τον Τζέρι Μπάτλερ.

Και η ιστορία αυτού του τραγουδιού δεν σταματάει μόνο τότε. Σας θυμίζω ότι στο Τζόκερ, αυτή την φοβερά ανατρεπτική ταινία του Τοντ Φίλιπς του 2019, εκεί ακούγεται το βασικό τραγούδι, το Smile, αν θυμόσαστε, σε μια εκτέλεση με έναν τεράστιο ηθοποιό, επίσης τον Τζίμι Ντουράντε. Το ηχογράφησε και αργότερα η Lady Gaga. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης διαφορετικό από αυτά που ακούσατε σήμερα και από αυτά που ακούσατε την περασμένη εβδομάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζούρης, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία το πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με τον Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και έγραπτο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξε των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστρέ Χελάς για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Τα θέματα έχουν αναρτηθεί ήδη και στο earthnews.gr. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

ξεχνάς πως ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.

0: Κύριος θα βγαίνει στον κόσμο για όλους μας κάθε πρωί.
1: Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει και μόνο πίκρα είναι ζωή.
2: Καλησπέρα σας. Έχουμε πάει στο 1975. Η υπέροχη μουσική είναι του Βαγγέλη Πιτσιλαβή. Η στίχη του Δημήτρη Ατρόπουλου. Από το δίσκο Δαφνοστροφές και η ταινία στην οποία ακουγόταν Ανάμνησης.

ξέρεις πως πίσω από το δάκρυ πάντα χαμόγελο πάλι θα έρθει.

0: για σένα θα κρύβει ένα δάκρυ. Κάποιος θα γίνει για σένα αδερφός.
1: Δεν είναι αλήθεια πως μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι ζούνε χωρίς ένα φως.

Πολύ σωστά λοιπόν, ακούσατε και αναγνωρίσατε τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Του Άγγελου Αντωνόπουλου που κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 πήρε τις διαστάσεις μύθου. Και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε πάρα πολλές ιστοσελίδες που αμέσως ανήρτησαν το πλούσιο βιογραφικό του, μπορεί να μπήκε στο χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, μπορεί να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ αναπάντεχα το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα πάρει διαστάσεις μύθου. Και λέω αναπάντεχα γιατί ούτε ο ίδιος ούτε οι συντελεστές του περίφημου άγνωστου πόλεμου της ΙΕΝΕΔ δεν περίμεναν ότι παίζοντας στην τηλεόραση το συνταγματάρχη Βαρτάνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος θα ταυτιζόταν με το θρύλο. Θα μπει στα κινηματογραφικά πλατό σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Θα αρχίσει να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας και αφού είχε γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης που λέγαμε, καθώς η αφοσίωσή του στην υποκριτική θα τον καταστήσει έναν από τους πλέον αξιόπιστους ηθοποιούς που μπορούσε να φέρει σε πέρας οποιονδήποτε χαρακτήρα κλήθηκε να ερμηνεύσει.

Από τα ταμπούρια στον Πειραιά που δούλευε ως σιδηροδρομικός πατέρας του, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία, στην κατοχή από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη εποχή να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν υποψιασμένος. Έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, τον οποίο η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά, και από εκεί και πέρα μια ζωή που είχε τη δική της πορεία. Σε ηλικία 27 ετών, παρακολουθώντας μια παράσταση του Καρόλου Κούν στο Εθνικό, θα μαγευτεί με το θέατρο και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος, θα μαγευτεί με το θέατρο και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος ήταν να γίνει ηθοποιός.

Κοντολογής, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό. Παρότι γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση, παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος του θεάτρου. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 1969 την Ινέτα Αντωνοπούλου με κουμπάρους την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Είχε δηλώσει πως το μόνο που μετάνιωσε ήταν ότι δεν απέκτησε ποτέ παιδί. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα απώλεια. Φεύγουν όλοι οι μεγάλοι, με τον Στέφανο Λινέο πριν από 40 μέρες περίπου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο τώρα, οι μεγάλοι και δεν εννοώ φυσικά σε ηλικία. Από το χώρο της τέχνης τουλάχιστον, αλλά και το χώρο της επιστήμης, γιατί χθες δεν αναφερθήκαμε στην Ελένη Παρτάλιου και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τώρα, μια εξαιρετική γυναίκα. Είπαμε μόνο για τον Άσο Αθανασίου. Από τον κάθε χώρο λοιπόν φεύγει η παλιά γενιά, με δάφνες, με αρκετούς να έχουν παράγει πράγματα πραγματικά πολύ μεγάλα, δυσθεώρητα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, Ελένη Πορτάλιου ήθελα να πω φυσικά. Λοιπόν, πολύ μεγάλα λοιπόν τα ύψη που, στα οποία αναρριχήθηκαν, αλλά επειδή κάθε γενιά και κάθε εποχή παράγει και τα δικά της πρότυπα, σίγουρα έρχεται από πίσω μια μεσαία και ακόμα νεότερη γενιά από όλους τους χώρους. Εγώ είμαι σίγουρη και τους πιο πολλούς μπορεί να τους μαθαίνουμε και άλλους πρόκειται να τους μάθουμε και τέλος πάντων δεν χρειάζεται κάποια φοβερή καταξίωση είτε στα social media είτε στα τηλεοπτικά πάνελ είτε ακόμα και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Γιατί όλοι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά και παράγουν με το δικό τους τρόπο. Σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι και όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη τους τώρα, τη μάχη τους, τον αγώνα τους, δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σπουδαίοι άνθρωποι είναι και αυτοί, οι οποίοι θα βγουν πολύ σύντομα μπροστά στη ζωή, θα αντιμετωπίσουν την ενηλικίωση σε μια χώρα που προσπαθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τους δίνει και όλα τα εφόδια, δεν τους ανοίγει και όλους τους ορίζοντες, το λέω πάρα πολύ διακριτικά. Θα πέσουν πάνω σε τείχους, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολους και στενούς ατραπούς, αλλά επειδή είναι η πολύ πολύ νέα γενιά, η σοδιά της Ελλάδας, είμαι σίγουρη ότι θα το βρουν το δρόμο τους και πρέπει να τον βρουν το δρόμο τους. Το λέω γιατί, για να περάσω σιγά σιγά και στη θεματολογία αλλά και στην επικαιρότητα, σήμερα διαγωνίστηκαν τα παιδιά, οι μαθητές, τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία, των θετικών σπουδών και της οικονομίας πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Και χαμογελούσα λίγο ακόμα και εγώ με τον εαυτό μου που έχω δουλέψει στα μεγάλα φροντιστήρια του κέντρου σε πιο μικρή ηλικία και για πολλά χρόνια με τα παιδιά που ετοιμάζονταν για πανελλαδικές και μετά έχω περάσει και εγώ από διάφορα τέτοια μονοπάτια, αλλά χαμογελούσα λίγο γιατί πάντοτε γράφουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή γράφουμε και λέμε απαιτητικά, πονηρά, για πολύ καλά προετοιμασμένους τα θέματα, ειδικά της βιολογίας. Δηλαδή κάπου διάβασα, ας πούμε, το σχόλιο ότι έπρεπε, λέει, να είναι κανείς πολύ καλά προετοιμασμένος και να μπορεί να απαντήσει συνδυασμένα

0: Ουσιαστικά, περνώντας από όλο το φάσμα των θεμάτων και της διδακτέας ύλης στο μάθημα, ας πούμε, της βιολογίας. Και λέω, τι λέτε, τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Μα αυτό είναι οι εξετάσεις τους. Οι εξετάσεις αυτές, οι πανελλαδικές, είναι, με συγχωρείτε δηλαδή, που δεν είναι 1, 2, 3, 4. Φυσικά και είναι από όλο το φάσμα. Εκλήθηκαν, λέει, οι μαθητές να απαντήσουν, κάνοντας έτσι με κριτικό τρόπο μία επιλογή από όλο το φάσμα της ύλης. Τέλος πάντων, το ακούσαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό, παιδιά, αν είναι δυνατόν, πώς αλλιώς δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σε όλο το πεδίο της ειδησιογραφίας, από το απόλυτο αδιέξοδο και την επικίνδυνη κλιμάκωση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τις πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτή τη λέξη άκουσα σήμερα κατά κύριο λόγο και πάρα πολύ, όσο δεν χρειαζόταν τόσο πολύ δηλαδή, επαναλαμβανόμενη, επειδή, λέει, εμφανίστηκαν καινούργια κόμματα στο χώρο, στο στίβο. Πάλι, τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή εννοείται, αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρειά τόσων πολλών κομμάτων, αλλά οι μετασεισμικές δονήσεις και τα απόνερα θα είναι πολλά, σημαντικά και θα καταμετρηθούν. Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, σιγά σιγά θα το δούμε που θα κάτσει, αν θα καθίσει κάπου η μπήλια. Εδώ είμαστε και η εκπομπή λέγεται «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο Viber αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες και τα mail που γνωρίζετε, τα προσωπικά και του σταθμού. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ λίγη ώρα και αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά και λίγη ώρα μετά την μετάδοση της εκπομπής, αναρτάται η εκπομπή στον όπως όλες οι εκπομπές, και μπορείτε να στο AirTech On Demand να μας ακούσετε και οποιαδήποτε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, όπως συνηθίζω να λέω. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που κυριολεκτικά μας καίει ή μας απασχολεί, και το ρήμα καίει, το είπα και επίτηδες. Ας συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο που ποτέ δεν ξεχνάμε. Το ονοματεπώνυμό του είναι έτσι συναφές με πάρα πολλές προγνώσεις και προβλέψεις όλα αυτά τα χρόνια και στην τηλεόραση και παντού. Πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πάρουμε έτσι μια συζήτηση και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ή μια εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι, καθώς, κύριε Καντερέ, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν μας καίει ο καιρός.
0: Δεν μας καίει, λέτε.
1: Ναι, να τη βγάλουμε αυτή τη λέξη.
0: Να τη βγάλουμε. Γιατί πολλά έχουμε διαβάσει, θα τα έχετε κι εσείς, να τα πάμε με τη σειρά, για το φετινό καλοκαίρι, για φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει πολύ και τη χώρα μας και τα λοιπά. Πάμε να τα δούμε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη του καιρού αυτών των ημερών. Ήδη από απόψε θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού αρχικά στην βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ήπειρο, με συννεφιές και βροχές, οι οποίες αύριο βαθμία θα επεκταθούν δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές και με τοπικές καταιγίδες. Ίσως βρέξει λίγο και η Αττική αύριο το απόγευμα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι πάντως μια αλλαγή του καιρού, η οποία θα έλεγα είναι η δεύτερη ύστερα από εκείνη που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που εμάς δεν μας επηρέασε σημαντικά, αλλά αυτές όμως οι δύο αλλαγές ήταν σημαντικές, γιατί απομάκρυναν τον κάψωνα της Δυτικής Ευρώπης εδώ και αρκετές μέρες που υπήρχε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχε και τα θετικά αποτελέσματα, είχαν αυτές οι μεταβολές. Αύριο λοιπόν αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και αύριο και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο και την άλλη εβδομάδα, ίσως η αστάθεια που δημιουργείται πάντα μετά από έλευση έτσι, ψυχρών εισβολών, μια αστάθεια που δικαιολογείται μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως ορεινές περιοχές και βασικά στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, να εκδηλώνονται παροδικές βροχές ή και καταιγίδες. Και στη συνέχεια, από ό,τι αφορά την θερμοκρασία, θα είμαστε, θα έλεγα, σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο, να είμαι περισσότερο, δεν θα έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν θα έχουμε. Προχωράμε δηλαδή φυσιολογικά για την εποχή και για τον Ιούνιο.
1: Ακριβώς. Να σας πω και στατιστικά που έκανα και μια έρευνα και τη δημοσίευσα, τα τελευταία 40 χρόνια, για Ιούνιο πάντα, με θερμοκρασίες από 37 και πάνω για την Αθήνα που έχουμε σαν βάση την θερμοκρασία έναρξη του καύσωνα και για την Αθήνα τους 37 βαθμούς, σε αυτά λοιπόν τα 40 χρόνια, τα 33 χρόνια είχαμε μία ημέρα σε όλο τον Ιούνιο ή και τέσσερες το πολύ. Ανά μια εβδομάδα. Μόνο πρόπερες είχαμε 17 ημέρες και λίγο περισσότερες είχαμε τα υπόλοιπα χρόνια. Άρα δηλαδή από στατιστικά και δείχνει έτσι ότι ο φετινός Ιούνιος δεν πρέπει να μας απασχολεί. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα.
0: Ναι, γιατί λοιπόν διαβάζουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, κύριε Καντερέ μου, για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, καλά για τον υπόλοιπο κόσμο, όχι ότι τους αγνοούμε, αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα μας, είναι η χώρα μας.
1: Εξχωρείτε, πήρατε έναν έμπειρο μετεωρολόγο, θα ακούσετε ορισμένα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πάντα είναι και φυσιολογικά είναι η πιο, ειδικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας πάντα του καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο έχουμε και το Μελτέμι, που και αυτό μισίζει πολλές φορές. Τώρα, για αυτούς τους δύο μήνες λοιπόν, θα υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία και θα κάνω και αναλύσεις. Αλλά συγκρινόμενα τώρα, εκείνο που θέλω να καταλήξω και να πω έτσι, ότι τα τελευταία τρία χρόνια, πέρυσι 25, 23 και 24, 2000, οι δύο μήνες αυτοί ήταν αρκετά, είχαν αρκετό θερμό καλοκαίρι. Και υπόψη ότι αυτά τα χρόνια δεν είχαμε Ελνίνιο. Αντίθετα, τα χρόνια που είχαμε το Ελνίνιο, το 2015, 2016, 1998 και 1997, πάντα και την Ελλάδα με ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να συζητάμε, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και διαρωτάμε τώρα, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα το προσέχουμε βέβαια, κατά πόσο το φετινό καλοκαίρι θα δούμε, θα έχει αυτή την επίδραση του Ελνίνιο αν θα φτάσει και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν προς διαρεύνηση, λέγονται πολλά, γράφονται πολλά, αλλά θέλει όμως επιστημονική τεκμηρίωση και είναι νωρίς ακόμη, αργότερα θα έχουμε κάτι κατέρου να πούμε, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει προς να ανησυχούμε ότι θα έχουμε κάτι χειρότερο από τα χρόνια που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Το 97, το 98 και νομίζω είπατε το
1: 2015. 2015 και 2016.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην πάω και πιο πίσω.
0: Ναι. Όχι, μας αρκούν αυτά γιατί αστεία πιάνουν μια 20ετία.
1: Είναι και πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι και πρόσφατα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Το φαινόμενο βέβαια είναι πολύπλοκο, επηρεάζει σχεδόν όλη την Ιφίλιο, αλλά εμείς κάπου στην άκρη του βόρειου ημισφαίρου εδώ και μετά το Ανατολικό και μετά την Ευρώπη, να μην περιμένουμε τώρα στη χώρα μας.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εδώ κατοικούμε το μεγαλύτερο διάστημα όλοι μας και λιγάκι και το καλοκαίρι μας καταπονεί, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυξήσει εντάξει, πολύ και τον αστικό ιστό.
1: Και θέλει και σωστή ενημέρωση και ψυχολογία. Mm-hmm. Και δεν θέλει τρομοκρατία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς γι' αυτό καλέσαμε εσάς και απευθυνθήκαμε σε εσάς και πραγματικά πολύ χάρηκα που ανταποκριθήκατε. Οπότε, κύριε Καντερέ, κρατούμε και τις τρεις αυτές ωραίες λέξεις που είπατε: ενημέρωση, ψυχολογία, ψυχραιμία και καθόλου τρομοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά θα σας ξανασυναντήσουμε, μπορεί να είμαστε όλοι καλά, ξέρω εγώ, αρχές Ιουλίου, για να δούμε και τα καινούργια στοιχεία.
1: Να τα πούμε.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ.

αυτό το υπέροχο τραγούδι, το να κάθεσαι στην αποβάθρα, αυτό θέλει να πει ο Otis Redding, μου θυμίζει τα καλοκαίρια, τα πολύ παιδικά που διαβάζαμε Βασίλη, δεν ξέρω αν διάβαζες εσύ, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, τέτοια πράγματα διάβαζες? Όχι. Δυστυχώς δεν συμπέσαμε, και μου θυμίζει αυτά τα αμερικάνικα όμως καλοκαίρια που ήταν, ξέρεις, με τα ποταμόπλια και τα αγόρια ψαρεύανε, αυτά τα αμέριμνα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζουν αυτά και τα συνδυάζω βέβαια και με τα δικά μας παιδικά και βιβλικά καλοκαίρια που ήταν και αυτά υπέροχα και αμέριμνα, κυρίως λόγω ηλικίας φαντάζομαι και όχι γιατί είχε αλλάξει ο καιρός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

είμαστε λοιπόν. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλό απόγευμα. Καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Προχωράμε. Νωρίτερα είχαμε καλέσει τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο, ο οποίος μας είπε ότι και όποτε είχε προβλεφθεί El Niño, το φαινόμενο δηλαδή που δημιουργεί πιο ακραία στοιχεία κλιματικά, δηλαδή και το 97 και το 98 και το 15 και το 16, δεν είχαμε καμία πολύ μεγάλη εκτροπή ή παρεκτροπή στα καιρικά, οπότε το κρατάμε αυτό, μας ενδιαφέρει, επειδή έχει γεμίσει ο τόπος από όλες αυτές τις έρευνες, μελέτες, αναλύσεις, εκτιμήσεις για το πόσο καυτό ή επικίνδυνο ή ξέρω εγώ ακραίο μπορεί να είναι και το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Υπόλοιπα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είχαμε πρώτα απ' όλα το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρούμε ότι και άργησε κιόλας η ελληνική πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Είχαμε νωρίτερα κλιμάκωση επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή με ένα νεκρό από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και τη δήλωση ότι κάθε πλήγμα θα αντιμετωπίζεται με καταιγισμό πυράβλων και ντρόουνς. Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και μάλιστα να διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει μέσα στις διαπραγματεύσεις ως πρόσωπο ο Χαμεϊνί, ο Μοστάμπα, πώς τον λένε, Χαμεϊνί, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι άφαντος, αλλά ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι μιλάει μαζί του. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη και διάβαζα και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έχει αυτή τη στιγμή αλλοιωθεί απόλυτα το ναυτικό περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία που και που μία είναι μία, αλλά πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα και να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες δύσκολες για να καθαρίσει όλη η περιοχή. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα προβλήματα. Άλλο πρόβλημα είναι η φωτιά στη χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο που καίει βόρεια της θέσης Σοφό και κατευθύνεται προς το βουνό. Έχουν καταφτάσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, όπως ακούσατε και από τις ειδήσεις μας. Και τα προηγούμενα που είπα έχουν να κάνουν φυσικά και με την Ελένη Πορτάλιου, δηλαδή την αρχιτέκτονα, την ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, τη διανοούμενη της αριστεράς, τον άνθρωπο των κινημάτων που έφυγε από τη ζωή. Ένα από τα πράγματα που έλεγε και με την οποία αυτή η φράση την αποχαιρέτησε ο κόσμος της αριστεράς είναι ότι πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης ατομικής και συλλογικής.

βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Πέτρο μου, καλησπέρα. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα το θλιμμένο. Είναι πιο δημιουργικό. Για μένα, ναι. Σε ευχαριστώ πάντως για την πολύ ωραία παρατήρηση και το μήνυμά σου. Επίσης, ο Πέτρος μας λέει για τον Άγγελο Αντωνόπουλο ότι ήταν πολύ όμορφος άνδρας. Ήταν αυτό το στιβαρό και το λιτό που απέπνεε. Είχε μια αριστοκρατικότητα, θα προσθέσω εγώ και θα συμφωνήσω. Γεράσιμος λέει όπως πάντα εξαιρετικά ευγενής με όλους τους συνομιλητές της εκπομπής. Δεν είναι μόνο ευγένεια, αγαπημένο μου Γεράσιμε, είναι και σεβασμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο τους και από μόνοι τους δηλαδή κερδίζουν το σεβασμό μας. Ναι, πάντως ευχαριστώ και σένα που το εντοπίζεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα λέει, σε όλη την απογευματινή παρέα επίσης. Συγχαρητήρια για την πανέμορφη εισαγωγή στη μνήμη του αξιολογότατου Άγγελου Αντωνόπουλου και την ωραία ελληνική μουσική του ξεχασμένου Πιτσιλαδή. Ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής που πράγματι έχει δώσει στην ελληνική μουσική κάτι υπέροχα κομμάτια, διαμάντια θα συμφωνήσω.

0: νεότερα για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι ότι παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις διαβάσαμε την είδηση, γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να στεκόμαστε και να ανοιχνεύουμε όλα αυτά που ανακουφίζουν τον άνθρωπο, που ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο, και μάλιστα τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που έχουν ακόμα πιο βεβαρημένη την υγεία τους, ώστε να χρειάζονται την προσοχή μας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο ιατρείο πόνου για αμαία με αυτισμό και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος η ίδια και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατί εκεί θα λειτουργήσει πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι το συγκεκριμένο ιατρείο πόνου για άτομα με αυτισμό. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Πούλου, και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, γενικά σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο πόνο ή τα ιατρία πόνου, οφείλουμε να στεκόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Δεν είναι εύκολο, όντως, και δεν είναι και πολυτέλεια απ' την άλλη. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό.
1: Πρέπει όλοι, οφείλουμε ως κοινωνία, να είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε πονάει. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο μόνος του.
0: Μόνος του, ακριβώς, και χωρίς να έχει βοήθεια, να ξέρει κάπου να απευθυνθεί. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν βρήκαμε το κενό σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό που είναι νευροδιαφορετική, και η διαχείριση του χρόνου πόνου σε αυτά τα άτομα αποτελεί μια σύνθετη και παραμελημένη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής. Στην Ελλάδα μετά τα 16 δεν υπάρχει καμία δομή. Και 16 χρονών αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί έχουν τη μεγαλύτερη πρόκληση να ενηλικιωθούν. Φανταστείτε να πρέπει να έχεις να διαχειριστείς αισθητηριακά προβλήματα της νόσου και να πονάς.
0: Γιατί
1: και κανείς να μην μπορεί να είναι και υποδιαγνωσμένος ο πόνος σε αυτά τα άτομα, γιατί
0: δεν μπορούν να τον
1: το
0: εκφράσουν,
1: ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το εκφράζουν το ίδιο, όχι μόνο δεν το εκφράζουν, γιατί υπάρχουν και λεκτικοί αυτιστικοί. Η υψηλή λειτουργικότητα είναι ανάμεσά μας. Mm-hmm. Απλώς το βιώνουν διαφορετικά, έχουν ένα διαφορετικό προφίλ επεξεργασίας του πόνου. Λόγω της νευροδιαφορετικότητας. Αυτό πάμε να αναδείξουμε. Καταρχάς να μπορέσουμε να τον ανοιχνεύσουμε, να μην παραμένει λοιπόν αόρατος. Και απ' την άλλη να μπορέσουμε σιγά σιγά με δομές και με ολιστική προσέγγιση, με πολλές ειδικότητες, να τους βοηθήσουμε. Και μετά να φτάσουμε στο φάρμακο. Αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε φτιάξει το χώρο που θα μπορούν να έρθουν, θα κατανοηθούν για να φτάσουμε στην ανακούφιση. Τώρα δεν υπάρχει καν ο χώρος.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσατε, θα μου το πείτε και αυτό, πώς φτάσατε λοιπόν στην ιδέα, εσείς και η ομάδα σας, υποθέτω, να φτιαχτεί ο χώρος, να ασχοληθείτε με τους συνανθρώπους μας άνω των 16, όπως λέτε, που έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποια δομή. Πώς σχηματίστηκε αυτή η ιδέα?
1: Εγώ είχα τη χαρά και την ευκαιρία πριν 2 χρόνια να βρεθώ στο Βέλγιο σε ένα κέντρο πόνου που το διευθύνει ο καθηγητής, ο πρόφ Μοριόν, και μιλάμε για κέντρο πόνου. Στην Ελλάδα παλεύουμε για ιατρία και στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη κέντρα. Οπότε είδα πώς δουλεύουν. Και θέλησα να φέρω αυτή τη γνώση και αυτή τη φιλοδοξία. Εντάξει, είναι καινοτόμο, όντως. Είναι πρωτοποριακό, όντως. Είναι όμως και δίκαιο. Είναι και κοινωνικά ωφέλιμο. Γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους, που είναι το κοινωνικό και το οικογενειακό, που και αυτό βάλεται. Και αυτό επηρεάζεται. Και ένας φροντιστής, γι' αυτό και συμπεριέλαβα και τους φροντιστές. Γιατί λειτουργούν ως πλαίσιο.
0: Δεν το συζητώ. Χωρίς τους φροντιστές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Ακριβώς,
0: τα
1: ασθενείς. Αν ο ίδιος ο φροντιστής είναι επιβαρημένος και έχει υψηλά ποσοστά άγχους και καταστροφοποίησης και κούρασης. Και κούρασης και σωματικής κούρασης. Πώς θα βοηθήσει.
0: Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα στο Βέλγιο, έρχεστε εδώ, έρχεστε στην Αθήνα, στο Λαϊκό.
1: Λέω την ιδέα μου, συνεχίζω την εκπαίδευση, την προσωπική πάνω στον πόνο, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει, ρωτήσεις, να εξελιχθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Κάνω εργασίες, σεμινάρια, έχω ξεκινήσει και ένα διδακτορικό πάνω στον χρόνιο πόνο και την ευρωδιαφορετικότητα για να μπορέσουμε να το κάνουμε όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, την επικοινώνησα στη διευθύντρια του τμήματός μου, την κυρία Λαμπαδαρίου, και τον διοικητή του νοσοκομείου, και οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική απέναντί μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και ξεκινήσαμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, εγώ να κάνω τα σχέδια, να τέτοιο, και είπαμε φέτος το καλοκαίρι, επειδή είναι σε διαδικασία ανακαίνισης το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: να αρχίσουμε να το δουλεύουμε, τέλος πάντων, να το λειτουργούμε πιλωτικά σε πρώτη φάση και μετά ακόμα πιο, και είναι και πιο επίσημα.
0: Mm-hmm.
1: Το συγκινητικό είναι ότι πάρα πολλοί φορείς με έχουν ψάξει και με έχουν βρει, και σύλλογοι με νευροδιαφορετικούς και αμαία, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, ψυχολόγοι, φυσίατροι και διάφοροι άλλοι επαγγελματίες υγείας, που θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, και συγκινητικό, και τι να πω.
1: Δηλαδή πραγματικά, ναι, είναι σαν να πάμε να ανοίγουμε έναν δρόμο και έρχονται κι άλλοι μαζί μας πριν, ναι, καν το ξεκινήσουμε.
0: Ναι, κυρία Πούλου,
1: αυτό
0: πραγματικά.
1: Αυτό δείχνει και τη μεγάλη ανάγκη, αλλά και τη μεγάλη διάθεση, ναι, του κόσμου να βοηθήσει, να συμμετέχει.
0: Γιατί όπως πολύ χαρακτηριστικά διαβάζω ότι αναφέρατε κάπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο,
1: ναι,
0: μιλάτε για μιλάμε για τον αόρατο πόνο αόρατων ασθενών.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν κοιτάξετε βιβλιογραφικά, αν δούμε, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: υπάρχει, το αναφέρουν σαν την κρυφή επιδημία. Και υπάρχουν πάρα πολλές συνοσηρότητες. Εμείς δεν πάμε να βελτιώσουμε, και όλη η ιατρική κοινότητα και στην Ελλάδα και παντού ασχολούνται πώς θα βελτιώσουμε το νευροδιαφορετικό να μπορέσει να γίνει λειτουργικό στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Δεν κοιτάμε το άλλο κομμάτι. Γι' αυτό είναι μια αόρατη νόσος. Δεν την εκφράζει. Δεν έχει τα ίδια αισθητηριακά. Το νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να δεις έναν αυτιστικό να τον χαϊδεύεις και να ουρλιάζει, και αν το χτυπήσεις να μην νιώθει κανένα πόνο.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, με,
1: ναι,
0: τη μικρή, με τη μικρή εμπειρία που έχω. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό που λέτε, προφανώς ο πόνος βιώνεται διαφορετικά και εξηγείται ιατρικός. Δεν είναι,
1: ναι,
0: ότι έτσι, επειδή είναι πρόβλημα των νεύρων αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς όλους τους ανθρώπους βιώνεται διαφορετικά.
0: Α, μάλιστα. Πόσο μάλλον εδώ.
1: Και ο χρόνιος πόνος είναι πάλι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Και όλη η ιατρική κοινότητα έχει μπει τώρα, και η νευροβιολογία και η ψυχιατρική, προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς ο χρόνος από ο πόνος από οξύς μπορεί να γίνει χρόνιος, τους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι και στους αυτιστικούς, απλά είναι διαφορετικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν αυτό το κοινωνήσουμε στον κόσμο, καταρχάς και στην ιατρική κοινότητα.
0: Πρωτίστως.
1: Ακόμα και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε εντός,
0: ναι,
1: εισαγωγικών.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, και δεν θέλει πολλά, θέλει απλώς έναν χώρο ουδέτερο αισθητηριακά, με χαμηλό φωτισμό, και 2-3 δύο προσεγγίσεις, ας πούμε. Δεν είναι
0: αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Θα πήγαινα τώρα
1: ναι,
0: στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, πώς το έχετε φανταστεί εσείς, η Μαρία Πούλου, που πραγματικά δηλαδή σας φύγω το χέρι, πραγματικά. Μπράβο σας. Πώς το έχετε φανταστεί ότι θα είναι, ας πούμε, σε κάποιο όροφο ένας χώρος και θα είναι μέσα.
1: Θα είναι στο όροφο καταρχάς, θα είναι σε ισόγειο,
0: ναι.
1: Να μην έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Να είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Ένα αισθητηριακά ουδέτερο δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Με συγκεκριμένο προσωπικό μέσα που να ξέρει πώς θα χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούν να απευθύνονται σε εμάς ακόμα και για μια αιμοληψία.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα.
1: Ακόμα και αυτό τους είναι δύσκολο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και οπότε δηλαδή.
1: Θα έχουμε διάφορες και οπτικές οδηγίες. Εγώ ξεκινάω τώρα, θα ξεκινήσω από το Λαϊκό με ημερίδες ενημέρωσης του προσωπικού αρχικά, καταρχάς. Γιατί και το προσωπικό καταρχάς του κάθε νοσοκομείου πρέπει να ξέρει. Και από εκεί και πέρα μετά θα το πάμε και σε άλλα νοσοκομεία. Εύχομαι να προχωρήσει και να βρει και χώρο κι αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι πολλός ο κόσμος.
0: Ναι, και εγώ το εύχομαι.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε μια δομή συμπερίληψης. Δεν συμπεριλαμβάνουμε. Η κοινωνία μας χωράει όλους. Είναι σαν να μπαίνουμε. Εγώ όταν ακούω συμπερίληψη, πραγματικά δεν μου αρέσει. Γιατί είναι σαν να διαχωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Είμαστε όλοι μαζί. Όταν φτιάχνεις μια δομή για ένα πληθυσμό, ευεργετείται όλη η κοινωνία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, γιατί είμαστε αλληλένδετοι ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον. Είναι σαν να πάμε να φτιάξουμε μια ράμπα, μια αόρατη ράμπα. Όπως φτιάξαν τη ράμπα για να μπορεί ο κουτσός, ο κινητικά ευάλωτος, να μπορεί να κινείται, και μετά πήγε και η γυναίκα με το καροτσάκι το μωρό. Και μετά μπορεί να πήγε και ο παππούς με τον μπαστούνάκι. Έτσι και τώρα θα φτιάξουμε αυτό για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτό που είναι αγαπό για όλους μας. Η υγεία.
0: Κυρία Πούλου, πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που τα είπαμε και να είστε πολύ περήφανοι για εσάς και που είστε γιατρός. Είστε ιατρός με κεφαλαία γράμματα πάντως.
1: Σας ευχαριστώ, με συγκινείτε.
0: Ναι, και εμείς, για εμάς μας έχετε συγκινήσει.
1: Είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες χωρίς να μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό που έχω να δηλώσω εγώ στον κόσμο με όλη μου την καρδιά είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, το θέλουμε μαζί μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε και εισακούστηκε αυτό. Μ' αρέσει πολύ που λέτε ότι τον θέλουμε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και εμείς αγαπούμε, στηρίζουμε το Δημόσιο Νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά μπράβο σας. Προχωρήστε εσείς και μην σας νοιάζει τίποτα. Θα σας ευγνωμονούν και οι ασθενείς και οι φροντιστές τους. Και πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν περίμενα ότι από αυτή και μόνο την είδηση για τη δημιουργία το καλοκαίρι στο Λαϊκό του πρώτου ιατρείου πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα, ότι θα κατέληγε σε μια τόσο ευρεία συζήτηση, καθαρά κοινωνικού περιεχομένου και ανθρωπιστικού, και νιώθω υπερήφανη για την ίδια και το προσωπικό.

Πέτρο μου, δεν έρχεσαι καθόλου καθυστερημένος σχετικά με τις αναφορές για νέες θεραπείες των πολύ δύσκολων καρκίνων. Το έχω σκεφτεί και το έχω ψάξει, έχω μιλήσει με ογκολόγους και πρωτοποριακούς επιστήμονες. Πιθανότατα θα το κάνουμε το θέμα, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προσδοκίες, να καλλιεργήσουμε προσδοκίες, το ψάχνω λίγο ακόμα, έτσι, καταλαβαίνεις, σε ευχαριστώ.

Και μια εξέλιξη που θεωρείται ως ιστορική, με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας πάντως. Πάντως εγώ θα σας αναφέρω την είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, μας πήρε 16 χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, μετά το καθεστώς παρακολούθησης για τα μακροοικονομικά μας μεγέθη, μετά τις τρόικες, τις επιτηρήσεις, τα μνημόνια και όλα αυτά, φαίνεται ότι η σημερινή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 μας βγάζει από το τούνελ, επισημένοντας την έκθεσή της ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω και σκέφτομαι τι θα πείτε και καλά θα το κάνετε να το πείτε και εγώ τα σκέφτομαι με το μυαλό μου, στο μυαλό μου, αλλά πώς το λένε, όλοι δουλέψαμε γι' αυτό, δουλέψαμε πάρα πολύ, νομίζω ότι ματώσαμε κιόλας. Υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με τα υπέρογκα σκάνδαλα και τη διασπάθηση, οπότε ξέρετε, εξαρτάται τώρα σε ποια μεριά της ζυγαριάς θέλεις να σταθείς.

ήταν για σήμερα. Γρήγορα νομίζω ότι την περάσαμε την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική η ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Χωρίς ενεργή εστία, αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο Σοφό Ασπροπύργου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Σε ηλικία 94 ετών, πέθανε.

0: Τον ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.
13: Που κάνω τον αδιάφορο, γιατί έχω βάλει εδώ τη Βίβια Νικολοπούλου να κουρδίζει 700 μουσικά παιχνίδια και θα με μισήσει.
14: Μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το πρόβλημα.
13: Θα μου πει κιόλας σε λίγο, μου έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο.
14: Και
13: εγώ θα της πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδήλατο.

Ένα μικρό ραδιοφωνικό ποδήλατο, το απολύτω σχετικό, στο μεγάλο ποδηλατόδρομο που λέγεται Earth News Radio 105,8. Θα βαδίσουμε το δρόμο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αν είναι εφικτό. Όπως σας προανήγγυλα απολογούμενος, η Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλλινού αναρώνει, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Τίποτα, είναι καμιά φορά το πιο δύσκολο εμπόδιο για να περάσεις. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, 8:44 ο ήλιος θα αφήσει στην άκρη το ποδηλατάκι του και θα πάει να ξεκουραστεί.
1: Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο.
0: Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εύκολο, απλό και δωρεάν, στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε κατευθείαν στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα, ή μάλλον έτσι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και σελίδα στο Facebook ως εκπομπή, απολύτως σχετικό, έτσι μας βρίσκεται, και με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην το ξεχάσω αυτό, και μπορείτε μέσω του Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Να κάνω εγώ μια ανανέωση, γιατί καμιά φορά μένει στα χθεσινά για κάποιο λόγο αυτή η σελίδα και μετά δεν διαβάζω τα μηνύματα και μετά μου λέτε, μα καλά, τι μας βάζεις τώρα να στέλνουμε, να γράφουμε, να σκεπτόμαστε και όλα τα σχετικά. Δεν την μαρτυράω γιατί είναι συνάδελφος. Τι να πω, όχι μόνο σε ευχαριστώ αγαπητή μου και αγαπημένη, τι ωραίο να σε υποδέχεται μια συνάδελφισσα, να το πω έτσι, με τόσο ωραία και γλυκά λόγια. Δηλαδή αυτό από σπάνιο ως ποτέ συμβαίνει στη δουλειά που κάνουμε, απλώς η συγκεκριμένη είναι εκτός από εξαιρετική στη δουλειά μας, είναι και ένα υπέροχο κορίτσι, οπότε σου λέει ας πω μια καλή κουβέντα να το τονώσω τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε πει τα επικοινωνιακά, έχουμε συστηθεί, είμαι θα πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στους μεγάλους δρόμους της ενημέρωσης, να θυμηθούμε, σαν χθες σας έλεγα, το 1941, Γερμανία ληξιπτωτιστές είχαν εκτελέσει τους Άρενες κατοίκους στο Κοντομαρί των Χανίων. Για λόγους εκδίκησης, αντίπεινα και τα σχετικά. Σαν σήμερα έχουμε τη μεγάλη καταστροφή του χωριού Κάνδανος, πάλι των Χανίων. Δηλαδή δεν κρατήθηκαν ούτε μια μέρα. Εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους της Κανδάνου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την αντίσταση που πρόβαλαν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Η καταστροφή της Κάνδανου είναι γραμμένη με τα μελανότερα γράμματα, όχι μόνο στην ελληνική αλλά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Κι όμως πολλά χρόνια μετά, το 2000 δηλαδή, εκεί στο Βερολίνο έχουμε τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Συμμετέχουν 14 μεταρρυθμιστές αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί, συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Είναι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, 6 μόν συμμετέχει ο Κώστας Σιμίτης, και στο κοινό τους ανακοινωθέν τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου, λέει, για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Το 2000 αυτό. Μάλιστα. Από τότε τα φτιάξαμε όλα αυτά. Δηλαδή από ό,τι ακούσατε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα. Έτσι, μια που κοιτάω το ημερολόγιο, βέβαια ήταν 3 Ιουνίου του 1961 και στο Λούβρο έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση. Εκτίθενται έργα του λαϊκού μαζογράφου του Θεόφιλου και η υποδοχή του κοινού και των κριτικών είναι πραγματικά ενθουσιώδης. Έργα του λαϊκού μαζογράφου του Θεόφιλου και η υποδοχή

για τη Λευτεριά και τα κλάματα των αγωνιστών τέριαζαν και με την καταστροφή της Κανδάνου. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο διατάφτα της επικαιρότητας που όπως πάντα είναι πλούσια, είναι συνήθως στενάχωρη, δηλαδή αν δεν είναι στενάχωρη η επικαιρότητα λες κάτι έχει γίνει, παιδιά, δεν πάει καλά ο κόσμος, κάτι το είδος μας, ξέρω εγώ, βελτιώθηκε, έκανε και όλα τα σχετικά. Ναι, μην ανησυχείς φίλ, τα βλέπω τα μηνύματα, αναφέρθηκα στο προηγούμενο επειδή ήταν από την καλή συνάδελφο που είδες, την κράτησα και ως μυστικό επτασφράγιστο, δεν είπα ποια είναι, εγώ τη βλέπω, το βλέπω και τη φωτογραφία της, είναι σαν κάνουμε μαζί εκπομπή τώρα, ωραία ιδέα. Θα λέω εγώ κάτι, θα μου στέλνει μήνυμα, οπότε θα έχω πάντα το πάνω χέρι, κατάλαβες, είναι το πιο σίγουρο να κάνεις εκπομπή με κάποιον και να τον καπελώσεις, όχι δεν θα το ήθελα ποτέ. Λοιπόν, πριν πάμε σε όλα τα της επικαιρότητας, έβλεπα σε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ μια συνέντευξη του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι μήτρα της ευρύτερης κρίσης στην αριστερά είναι η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Διευκρινίζω ότι τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Σακελαρίδη, αλλά με ξάφνιασε. Κανένας λέει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ή μάλλον πολύ λίγος κόσμος μας ακούει, γιατί υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας. Και επειδή εγώ έχω μια μανία όταν αναφέρονται κάποιες χρονιές να κοιτάω και κάνα χρόνο πριν, θυμάμαι πριν τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, στον οποίο προφανώς ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό έφυγαν κιόλας μετά, καταλογίζει ο κύριος Σακελαρίδης το πρόβλημα αξιοπιστίας της αριστεράς. Τι έπαιρνε αυτός ο χώρος, παιδιά, κάτι 2,5-3, όταν μετά έγινε η Νέα Αριστερά, στην οποία πρωταγωνίστησε ο κύριος Σακελαρίδης, εκεί 2,5 στα πολύ καλά, άλλο που έφυγαν με βουλευτικές έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε η Νέα Αριστερά με κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή είναι σίγουρο το πλήγμα στην αξιοπιστία της αριστεράς και ποιας αριστεράς, γιατί υπάρχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, ήτανε τότε το 23. Εμένα μου φαίνεται, και δεν το λέω για άλλο λόγο, πολύ βολική εκδοχή αυτή. Α, και επίσης είπε και κάτι που, εντάξει, τώρα αυτό μόνο επειδή έχω εγώ την αιμονή, ότι για τα θέματα ενέργειας και της ΔΕΗ η Ελλάς δεν παίρνει καμιά απολύτως θέση, προσπαθεί στην ουσία εξαπαλώνων ήχων να τοποθετηθεί, και αυτό το εξαπαλώνων ήχων, γιατί το κάνουν πάρα πολύ, το χρησιμοποιούν έτσι, δεν σημαίνει, παιδιά, ακροθυγός ή ελαφριά, σημαίνει από τη βρεφική ηλικία. Όταν λέμε, δηλαδή λέμε ότι η Βίβια Νικολοπούλου εξαπαλώνων ήχων φαινόταν ότι είχε εξαιρετικό αυτή. Άρα από μωρό δηλαδή, άκουγε κάτι και έβλεπε τσακ, σου λέει αυτή θα την κάνουμε ηχολήπτρια. Δεν σημαίνει το εξαπαλώνων ήχων ελαφρά. Σημαίνει από τη βρεφική, όταν δηλαδή τα νύχια είναι μαλακά του μωρού, τα μορουδίστικα τα νύχια. Και αυτό όπως το επικοινωνώ, που το σκοτώνουμε όλοι πια, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι, να επικοινωνήσουμε, λέει, την ιδέα της εκπομπής από... Όχι, παιδιά, να την κοινοποιήσουμε. Επικοινωνώ είναι εγώ, επικοινωνώ με. Εγώ επικοινωνώ με εσάς μέσω του μικροφώνου, εσείς επικοινωνείτε με εμένα, δεν επικοινωνείτε εμένα ή το μήνυμά σας, στέλνετε το μήνυμά σας και επιτυγχάνετε η επικοινωνία. Αυτό το εξαπαλώνων ήχων μου χτύπησε. Α, και βλέπω και ένα άλλο ωραίο, πριν όμως να σας δροσίσω λιγάκι, να βουτήξουμε σε ένα ποτάμι δροσερό με γαλάζια νερά.

αυτός είναι ο περίφημος όμως τον όμορφο γαλάζιο Δούναβη, έτσι είναι το σωστό. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους, ο γιος

0: ο αυστριακός συνθέτης, ο θεωρείται ας πούμε ο κορυφαίος του βάλς και τα λοιπά, και ο Γαλάζιος Δούναβης, γι' αυτό το βάλαμε τώρα έτσι, ήταν ένα τραγούδι χοροδιακό, δηλαδή είχε και στίχους, δεν ήταν επεξεγέλασε. Έγινε όμως πολύ γνωστό στην ορχιστρική του εκδοχή, για να χορεύουν τα ζευγάρια και τα λοιπά, και έτσι έγινε πάρα πολύ γνωστό. Αξίζει να πούμε ότι ο Στράους, όταν συνέθεσε αυτή τη μουσική, την αφιέρωσε στον ελληνικής καταγωγής με κίνα των τεχνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας, Νικόλαο Δούμπα. Δηλαδή ο περίφημος Γαλάζιος Δούναβης είναι αφιερωμένος σε έναν Έλληνα. Όπου αν σηκώσει ένα βράχο και στο Δούναβη ακόμη θα το φτιάξω. Το μικρόφωνο μην ανησυχείτε, όχι το δικό μου, το άλλο. Λοιπόν, θα βρεις και έναν Έλληνα από κάτω. Άκουγε και η Δέσποινα Συριοπούλου, σου λέει ποτάμια τρέχουν εκεί, γαλάζια νερά, καθαρά και τα λοιπά. Δεν πάω να δροσιστώ λιγάκι με αυτή τη ζέστη. Πριν πάμε να δούμε αυτές οι εξελίξεις στο διεθνή ορίζοντα, είναι εκπληκτικές. Δηλαδή χτυπάει το Ιράν το Κουβέιτ, λες όχ, τώρα μετά τα χτυπήματα σε πλοίο του Ιράν από Αμερικανούς, με αυτά θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Είχαμε και νεκρό δυστυχώς εκεί στο χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ, και μετά διαβάζεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει βλέπει μια προοπτική, βλέπει ας πούμε μια θετική εξέλιξη. Είχαμε και τον καυγά με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά μετά είναι φίλος μου ο Μπίμπι. Μπίμπι είναι ο κύριος Νετανιάχου, για να μην μπερδεύεστε. Αλλά τον είχε πει τρελό την προηγούμενη μέρα, γιατί καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο. Αλλά μετά λέει εμείς οι φίλοι έτσι τα λέμε, όχι, είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Εγώ ειλικρινά δεν βγάζω άκρη σε αυτήν την ιστορία, και το θέμα δεν είναι να βγάλω άκρη εγώ ή να βγάλετε εσείς. Είναι ότι έχουμε μια σύραξη που συνεχίζεται, με τις παραμέτρους των επιθέσεων στο Λίβανο, με την καταστροφή στη Γάζα, να μην την παρακολουθούμε σχεδόν πια. Δηλαδή δεν μπαίνει στην επικαιρότητα, και μέσα σε όλα αυτά πέφτει το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα. Ο ιδρυτής λέει της Intellexa, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το Predator, ξέρετε αυτό, βγήκε και είπε ότι πουλάμε, λέει, σε κρατικές υπηρεσίες εμείς. Δεν λειτουργούμε τα συστήματα για αυτούς. Τι τα κάνουν μετά δεν ξέρουμε. Και έχω, λέει, χαρτιά αποδεικτικά, και βγαίνουν φυσικά κυβερνητικές πηγές και λένε τώρα τα λέει για να σωθεί, λέει ψέματα. Πώς θα σιγουρευτούμε, ρε παιδιά, ότι είναι ψέματα? Πώς θα τον φωνάξουμε κάπου να τον βάλουμε, πούμε, ή μας δείχνει στα χαρτιά ή μη μας αμαυρώνει στην εικόνα, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε τη βουτιά μας στο γαλάζιο Δούναβη. Ωραία, ήταν δροσερά. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ.
1: Τα είπε όλα.
0: Εκεί, να μην βουτάς όμως στο νερό, εκεί στη δουλειά εσύ. Όχι, θα σας πω όλες τις εξελίξεις. Εντάξει, και καλά κάνεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Εμείς πάμε εδώ λίγο, ξέρεις, να ξεχαστούμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Τι έχουμε
1: με τι
0: τώρα?
1: Μότι,
0: εσύ κοιτάς την επικαιρότητα.
1: Με τα πολύ καινούργια.
0: Εγώ κάνω σερφ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πάρα πολύ καινούργια.
0: Ωραία, για πες.
1: Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος
0: Νετανιάχου, καλή ώρα.
1: Καλή ώρα που μιλούσαμε προηγουμένως. Έδωσε μια συνέντευξη στο CNBC και είπε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους έτοιμότητα, εάν χρειαστεί, και να δράσουν στο Ιράν. Είπε ότι σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Έχουμε και τις διαφορετικές προσεγγίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Είπε όμως ότι η απόφαση για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη που έδωσε, πριν από κάποιες ώρες, η συνέντευξη που βγήκε από το που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε να έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σήμερα το είπε αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί κάθε φορά ξέρεις, να ξέρουμε τα τελευταία 10 λεπτά ποια είναι η θέση.
1: Επίσης, στην επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι και η δυνατότητα, όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου,
0: μάλιστα,
1: να ανοίξει στρατιωτικά τα στενά του Ορμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και εδώ μιλάμε πάλι για στρατιωτική.
0: Και κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια δήλωση, φαντάζομαι οι χρηματαγορές θα γίνεται.
1: Ναι, θα υπάρχει
0: οι
1: βενζίνες
0: και τα.
1: Σκοτσέζικο ντους θα είναι όλη η υπόθεση.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ο κύριος Νετανιάχου είπε επίσης ότι συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ κάθε 2 μέρες.
0: Α.
1: Και ότι συμφωνούν γενικότερα ότι
0: για
1: υπάρχει...
0: Για το Λίβανο τον ρώτησαν κάτι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο, γιατί αυτό παρουσιάστηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους ως πηγή, ας πούμε, μιας προσωρινής σύγκρουσης μεταξύ... Δεν έχουμε κάποια αναφορά. Όχι, άμα είχε πει κάτι θα το είχαν βγάλει στα headlines.
1: Αναφέρθηκε όμως στο Ιρανικό καθεστώς,
0: ναι.
1: Και είπε ότι η κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων δεν προβλέπεται ποτέ με ακρίβεια. Άφησε και τα...
0: Εννοώντας το Ιράν.
1: Το Ιράν βέβαια.
0: Γιατί το κατηγορούν στο Ισραήλ.
1: Και μάλιστα ανέφερε παράδειγμα τη Ρουμανία με την, και επίσης την πτώση του τείχους του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
1: Οι ρογμές όμως, λέει, μέσα στο Ιρανικό σύστημα εξουσίας ήδη μεγαλώνουν και κάποια στιγμή θα οδηγήσουν στην πτώση του. Να σου πω επίσης, Ανδρέα, ότι είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Ιρανικό λαό,
0: να,
1: προκειμένου να ξεκινήσει όλη αυτή...
0: Να διώξει αυτούς που είναι κακοί και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Δεν τον
1: τώρα...
0: ρώτησαν επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, άμα τελειώσει ο πόλεμος, επειδή έχει κάτι εκκρεμότητες με τα ποινικά δικαστήρια εκεί, τι μπορεί να γίνει.
1: Όχι, δεν αυτά δεν είναι.
0: Καλά,
1: δεν είναι ερωτήσεις.
0: Αυτές
1: είμαστε τώρα σε μια πολεμική,
0: μάλιστα,
1: κατάσταση. Να σου πω ένα δημοσίευμα του Μπρουλούμπερ, και αυτό,
0: ναι,
1: πριν από λίγο. Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το δίκτυο, ο κίνδυνος του Ιράν να επιδιώκει μυστικά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πριν ξεκινήσουν οι πρώτες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Κάθε άλλο παρά κατασυγάζει την όλη αυτή την...
0: Ρεαλιστικό μου ακούγεται, με την έννοια ότι αν πριν έκανε κάποιες ενέργειες, τώρα που βρίσκεται υπ' αυτή την πίεση, αν σκοπεύει να το κάνει, δεν θα βγει να το διαφημίσει. Ελάτε, βάλτε, ξέρω εγώ, γιγαντοαφίσες, έχουμε πυρηνικό πολεμικό πρόγραμμα. Ναι,
1: έτσι,
0: δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως η πρόταση παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει, με βάση τα τελευταία,
0: ναι,
1: που έχουμε πριν από προχθές, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των Ιρανών, να την εξετάζουν, χωρίς η τελευταία ανακοίνωση που είχαμε ήταν ότι δεν την έχουμε στην εξετάζουμε και δεν την έχουμε στείλει στις Ηνωμένες.
0: Η πρόταση των Ηνωμένων
1: Πολιτειών που είναι στην Τεχεράνη στους αξιωματούχους εκεί, προκειμένου να την εξετάζουμε.
0: Διπλωματικό παιχνίδι νεύρων και
1: να κρατήσουμε
0: και
1: τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι αισιόδοξο ότι θα υπάρχει συμφωνία.
0: Αφού το έλεγε και χθες, αυτά όλα λέει καλά τελειώνουν. Όπως πάντα, μην έχετε καμιά ανησυχία, χαλαρώστε και αφήστε εμένα,
1: μένει
0: γιατί μου λέτε διάφορα και με δυσκολεύετε. Αυτά είπε στους δικούς.
1: Η ανησυχία όμως υπάρχει στις περιφερειακές δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάλεσαν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Κουβέιτ.
0: Εντάξει, αλλά λέει και η Τεχεράνη, όσο χρησιμοποιούν τα εδάφη σας για να έχουμε πλήγματα, δεν πρόκειται να είστε ασφαλείς. Δηλαδή αυτό δεν λύνεται έτσι. Μακάρι, ξέρω εγώ, να τους φωτίσει όποιον θεόν πιστεύει η κάθε πλευρά, λίγο να μαζευτεί αυτό το πράγμα για το καλό και το δικό τους πρωτίστως αλλά και της ανθρωπότητας. Δέσποινα Συργιοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ήταν τέτοια μέρα το 2009, έκανε μια εγχείρηση, δεν πήγε καλά. Στα 80 της η Coco Taylor φεύγει από τη ζωή. Τέτοια μέρα, 3 Ιουνίου του 2009, το Wang Dang Doodle από τις μεγάλες της επιτυχίες. Είναι ένα υπονοούμενο αυτές οι λέξεις που δεν λένε τίποτα ακριβώς, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί πάμε σε τίτλους. Όλη νύχτα, λέει, κάναμε Wang Dang Doodle. Ξέρω εγώ, τρέχαμε στους αγρούς, φοράγαμε, ναι, στεφάνια από μαργαρίτες. Δεν ξέρω, με ρωτάει και η Βιβιάν, πού να ξέρω εγώ τι σημαίνει, πώς το λέει, Wang Dang Doodle. Κάτσε ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε λίγο που είναι η επικαιρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλα κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα έως 31 βαθμούς, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκάλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Σήμερα είναι 3 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 3 Ιουνίου όμως του 1967, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρίσκεται η περίφημη Αρίθα, η Αρίθα Φράγκλιν, και το τραγούδι είναι το Respect. Λέμε στο σποτάκι respect στη γονεϊκότητα, και το είχε πει λίγο βέβαια η Αρίθα, αυτή τη γλώσσα τραγουδούσε. Σεβασμός λοιπόν, και έγινε ύμνος του φεμινισμού. Για το αυτονόητο είπε, ότι η γυναίκα αξίζει το σεβασμό. Τώρα που λέμε γι' αυτό, αύριο νομίζω θα απολογηθεί ο 41 ετών σύζυγος που κατά ομολογία του σκότωσε την 39χρονη γυναίκα του. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός του είπε ότι ο επελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση, περιγράφοντας τον χαρακτηριστικά ως ένα ανθρώπινο κουρέλι. Ζωντανό βέβαια ανθρώπινο κουρέλι, γιατί η γυναίκα δεν ζει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν ξέρω γιατί, θα μου πεις και άλλες φορές, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και πρέπει να τα διαβάσω, δεν γίνεται να τα αφήσω έτσι. Η Πέπη που μου ενημέρωσε χθες, αλλά δεν το πρόλαβα στο τέλος της εκπομπής, ότι αυτό το σπάσιμο που είχαν κάνει στο σκελετό των γυαλιών του Καβάφη, στο άγαλμα εκεί στο Παγκάκι, έχει αποκατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου. Η Κική, σε ευχαριστώ, δεν διευκρινίζω ότι έχεις γράψει. Ο Χρήστος, ο κύριος Παπανδρέου, λέει, είχε πει σε ομιλία του στη Βουλή του Εξαπαλώνων Ήχων και γέλασε και το ποικιλόχρωμο ερήφιο. Καλά δε, έχουν γελάσει Χρήστο μου τα ποικιλόχρωμα ερήφια με πάρα πολλούς πολιτικούς. Μπορεί και αυτούς που συμπαθείς εσύ και εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι... αναμενόμενο είναι όταν μιλάς, όταν αυτό σε λόγους μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Η Νατάσα, Έλληνα θα βρεις παντού λέει, και τότε και τώρα, αλλά τώρα πια γαλάζιος δούναβης μάλλον απίθανο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση τον έχουν, δεν έχω πάει προσφάτως, Νατάσα μου. Γι' αυτό οι θάλασσες είναι καλύτερες από τα ποτάμια, δεν πρασίνο καφεδοκιτρινίζουν. Μου κάνει και ασκήσεις άρθρωσης. Μπράβο, ευχαριστώ Νατάσα. Ένα πράσινο μόνο που και που, πράσινο σμαραγδένιο. Αχ, φεύγοντας να πάμε σε καμιά πούμε. Πού είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς οι φτωχοί στο Φάληρο. Για μπάνιο εννοούσε, όχι, έτσι μην το πάρετε στραβά. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, μπράβο λέει, θερμά συγχαρητήρια για την πραγματική σημασία της έκφρασης εξαπαλώνων ήχων. Θα θέλατε λέει να εξηγήσετε σε επόμενη εκπομπή σας ότι ευάρυθμη δεν σημαίνει πολύ, αλλά αντιθέτως λίγη. Θα το έκανα Κωνσταντίνο μου, αλλά επειδή σε παλιότερη εκπομπή την είχα πατήσει και το είχα χρησιμοποιήσει εγώ λάθος, δεν θέλω να θυμηθώ τα σφάλματα του παρελθόντος. Εντάξει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, ο Γιάννης που μας εμπλουτίζει πάντα το μουσικό ημερολόγιο για τον Billy Powell, τον Lynyrd Skynyrd, το 52. Kerry King, τον Slayer, έρχεται στη ζωή το 64-74, ο Kelly Jones, τον Stereophonics. 2006, οι Red Hot Chili Peppers κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το ένατο άλμπουμ του Stadium Arcadium. Stadium, όπως προτιμάτε την προφορά. Η Μάρθα, χρόνια πολλά στους ποδηλάτες. Μάρθα, απολύτως σχετικό. Αφού το λέει η Μάρθα τα χρόνια πολλά, μετά τα αθλητικά θα βάλουμε το άλλο με το ποδήλατο που σου άρεσε εσένα, Βίβιαν. Τώρα πήρα ιδέα, γιατί η Μάρθα είναι προφανώς ποδηλάτη. Μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία με μια ποδηλάτησα. Η Ευαγγελία, α, δεν λέω, ναι. Ναι, όχι καλέ, με λέτε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι πολύ όταν σας ακούω να κάνετε αυτές τις επισημάνσεις, διορθώσεις σε λάθη που γίνεται στη γλώσσα. Και εγώ όταν μου ξεφεύγουν πολλά, γιατί όλοι κάνουμε, και εσείς με μηνύματά σας μου τα φτιάχνετε, βελτιώνομαι και εγώ, βελτιώνονται και άλλοι, καλησπέρα, και κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, λέει, δεν είναι σωστό? Είχαμε αυτή την κουβέντα την Κυριακή για να το επικοινωνήσουμε. Κοίταξε, το κοινοποιώ και το δημοσιοποιώ, είναι μια χαρά και εύχριστα, και το κοινωνώ καλό μου φαίνεται, πιο λόγιο. Να κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, επειδή το κοινωνώ έχει και μια άλλη σημασία, ότι από κοινού έχει να κάνει και με το μεταλαμβάνω, δηλαδή κάτι κοινό που το κάνουμε όλοι μαζί, αλλά καλό μου φαίνεται. Πάντως σου λέω, κοινοποιώ, δημοσιοποιώ πανεύκολα, αλλά τα έχουμε καταργήσει. Σπανούλη στον Άρη τον Αυτοκράτορα, μου λέει ο Βασίλης. Κάτι θα ρωτήσω αμέσως. Κατερίνα, και εγώ το έχω πει στο παρελθόν, το εξαπαλών ήχων. Εντάξει, Κατερίνα μου, σιγά. Εξαπαλών ήχων, δεν την μάθαμε τη γλώσσα μας άρτια. Σταδιακά την βελτιώνουμε, έτσι δεν είναι? Και ο Ανδρέας έκανε, λες, δηλώσεις, λέει, για το Predator, ή έκανες λίγο για τα αυτά που είχε πει πριν μήνες, με ρωτάει ο Ανδρέας, για τον κύριο Ντίλιαν. Ήταν πρωτοσέλιδο προδιημέρου, νομίζω, στην εφημερίδα των συντακτών, σε συνέντευξη που παραχώρησε, το επαναφέρει το θέμα. Γι' αυτό, όχι, άμα ήταν τώρα πριν από ένα μήνα, εντάξει, μπορεί πολλές φορές ότι θυμάμαι, χαίρομαι, αλλά έχει και ένα όριο αυτό.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Για να δούμε, ο Δημήτρης Καϊμάς τα ξέρει όλα, έχουν γίνει, εκτός από το Φορτούνι που γυρνάει στον Ολυμπιακό, έχουμε Σπανούλη στον Άρη, έχουμε άλλα πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι αυτό που λέμε από τις τελευταίες ειδήσεις. Δεν είναι επίσημο, είναι κοντά στη συμφωνία. Αυτό να το λέμε καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα έχουμε δει τις λεπτομέρειες να χαλάνε κλεισμένες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών. Όσο και να φαίνεται παράξενο, ένας όρος μπορεί να φέρει ναυάγιο.
0: Εντάξει, αλλά μην το χαλάσεις του Βασίλη τώρα.
2: Ναι,
0: Σπανούλη στον Άρη, στον Αυτοκράτορα.
2: Ναι, εγώ λέω ότι είναι κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά στον Αυτοκράτορα.
2: Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Ότι είναι

0: κοντά στη συμφωνία, είναι κοντά. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν θα έχει απολαβές.
1: Αν νόμισα 1,5 εκατομμύριο Αριανοί πανηγυρίζουν ήδη.
0: Λοιπόν, γενικότερα πέφτει πολύ χρήμα στον Άρη, έτσι, με τον Κινέζο επενδυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα από τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουμε απάντηση το προσεχές διάστημα,
1: ναι,
0: είναι ΠΑΟΚ ή Άρης και οι δύο, ή ένας από τους δύο ή κανένας, αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν και οι δύο να είναι. Ναι. Νομίζω κομματάκι δύσκολο να είναι και οι δύο. Νομίζω ότι θα είναι κανένας για του χρόνου τουλάχιστον.
1: Ωραία.
0: Δύσκολο θα είναι κάποιος από τους δύο, αλλά δείχνουν και οι δύο ομάδες θα ρίξουν
1: μέχρι του χρόνου να είμαστε καλά. Σήμερα ποιο θα κερδίσει, γιατί έχουμε.
0: Αν πρέπει να πω το άρα, θα πω Ολυμπιακός.
1: Είναι και γηπεδούχος, ξεκινάει. Έτσι δεν είναι καλά. Τερμάτισε και αίτητος.
0: Είναι γενικότερα αρκετά καλύτερος αυτήν την περίοδο. Είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και όσο αφορά την ομάδα σου, πριν από κανένα δύο ρίτες με ωραίο βιντεάκι,
1: ναι,
0: ανακοινώθηκε ο Αλεξάντερ Ζουμκόφ, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και επίσημα πλέον παίχτης.
1: Ο Αλεξάντερ είναι η προφορά, Αλέξανδρος είναι δηλαδή.
0: Λογικά είναι ο Αλεξάντερ, έτσι, ναι, με όμικρον.
1: Ναι, αλλά είναι η προφορά, νομίζω, που το κάνει ο. Για να λέμε ήρθε ο Ουκρανός Μεγαλέξανδρος για να μας οδηγεί στο πεπρωμένο.
0: Τώρα αυτά
1: μας,
0: είναι γραφικά όμως.
1: Εντάξει, βρε Δημήτρη μου. Τα φτιάχνουμε έτσι.
0: Και άλλες εποχές, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλες εποχές, και άλλες εποχές.
1: Μάλιστα, οπότε έκλεισε τώρα αυτό σίγουρα.
0: Ναι, όχι σίγουρα.
1: Τι ώρα παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9.
0: Αύριο 9 η ώρα. Σουηδία Ελλάδα, σε αναχωρεί η ομάδα. Σε περίπου κανένα μισά ώρα θα έχει και.
1: Κάτσε, αύριο είναι το Σουηδία Ελλάδα. Σήμερα δεν παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Το είπα, 9 η ώρα.
1: Όχι,
0: είναι
1: επειδή
0: το
1: κατάλαβα εγώ, εσύ καλά τα πες, για να σιγουρευτώ.
0: 9 η ώρα, R2 Sports.
1: Μάλιστα, αυτό θέλω να κρατήσουμε. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Αφού είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και αφού η Μάρθα έστειλε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, κάτσε να την ξαναδώ, με χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, με ένα υπέροχο αέρινο κορίτσι σε ένα υπέροχο ποδήλατο, με θέα έναν υπέροχο κόλπο, μια θάλασσα με ανοιξιάτικο καλοκαιρινά άνθη και χόρτα γύρω γύρω, είπαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

δηλαδή δεν ήμουνα εγώ που όσο μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη φωτογραφία. Και ήταν ο Ελίτης και του Στένλι Μάρθ αυτή τη φωτογραφία, αυτό το στίχο θα έγραφε.

Αλλά αν με αυτό το ποδήλατο τριγυρνούσε και όλα τα λοιπά, θα μπορούσαν να τη λέγανε Κάρμεν, να ήταν τσιγκάνα και να μας θύμιζε, γιατί το είδα τελευταία στιγμή στο ημερολόγιο μου, ότι σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1875, φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ. Εξαιρετικό συνθέτης, έφυγε πάρα πολύ νέος, πρέπει να ήταν 37, 1838 γεννήθηκε, 1875 έφυγε από τη ζωή. Αυτό, η όπερα Κάρμεν, είναι το τελευταίο έργο που πρόλαβε να γράψει και ίσως το διασημότερό του. Εδώ βέβαια τη Λαχαμπανέρα, τη τραγουδάει η Μαρία Κάλλας.

0: με την Κάρμεν, με ποδήλατο, με ό,τι να είναι. Επειδή είμαστε έτσι μια ατμόσφαιρα καλοκαιριού, θα πάμε μέχρι τη Χαλκιδική. Όνειρο, ε! Υπέροχο να πας στη Χαλκιδική, να περάσεις όσες μέρες μπορείς να περάσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα ένα παράδοξο. Διάβασα για την επίσημη καταγραφή ανέργων στην Χαλκιδική, 9.750 άνεργοι. Και λίγο πιο κάτω διαβάζω ότι οι επιχειρήσεις, λέει, στη Χαλκιδική, και τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι και η σεζόν φουντώνει, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δηλαδή από τη μία πας κοντά 10.000 άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, και την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις που έχουν δουλειά δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά. Και φέρνουμε, λέει, απ' έξω, κάνουμε προσπάθειες, προσπαθούμε να διασυνδέσουμε και όλα τα σχετικά. Μια ερμηνεία, γιατί σε εμάς που, εντάξει, δεν είναι και ο χώρος μας, μπορεί να ακούγεται αυτό στο απόλυτο παράδοξο ή απόλυτη αντίφαση, είναι λάθος τα στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτά. Κύριε Κουφίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, αγωνίζομαστε.
0: Και σε ωραίο μέρος έχετε. Είναι ωραίο να ζει κανείς σε ένα προνομιακό τόπο, γιατί ακόμα και στα δύσκολα καμιά φορά ο τόπος είναι παρηγορητικός. Αληθεύει όμως αυτή η αντίφαση, είναι πραγματική ή κάποια στοιχεία δεν είναι σωστά?
1: 100% πραγματική, παράδοξο όπως είπατε.
0: Ναι, αλλά όχι για μαθηματικούς, μάλλον για όπως εσείς, για εργατολόγους. Για δώστε μας μια εξήγηση του φαινομένου.
1: Η εξήγηση πρέπει να είναι εντελώς απλή και λογικά έχει να κάνει με την επιδοματική πολιτική και το ότι κάποιοι άνθρωποι μέσα από όλο αυτό το σύστημα των υποδομάτων, είτε ανεργίες είτε άλλα επιδόματα, μπορούν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, εκμεταλλεύονται αυτά τα επιδόματα, ενδεχομένως να κάνουν και κάποια μαύρα μεροκάματα για να μπορούν να μεγαλώνουν το εισόδημά τους και έτσι να βιοπορίζονται, δυστυχώς για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικά για τη χώρα. Δεν είναι σωστό να εξελίσσεται έτσι η χώρα, το εργατικό δυναμικό της χώρας.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί εντάξει, μερικά μαύρα μεροκάματα, ένα επίδομα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια καλή αμοιβή ενός εργαζόμενου και μάλιστα στον τουρισμό. Είναι μόνο απροθυμία κάποιων να πάνε σε επιχειρήσεις ή αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες απαιτήσεις που δεν μπορώ να τις καλύψω εγώ? Να μου πεις, έλα αύριο Παπασταματίου, γιατί εγώ στην τάδε τουριστική μονάδα χρειάζομαι σεφ. Δεν θα έρθω, γιατί άμα έρθω θα σας καταστρέψω. Ή και να έρθω δεν θα το θέλει η επιχείρηση. Δηλαδή, μήπως εδώ έχουμε και ένα θέμα κατεύθυνσης, επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, πρόνοιας όχι των ίδιων των επιχειρήσεων.
1: Δεν θα το έλεγα, κύριε Βασαργίου, γιατί υπάρχει τέτοια ανάγκη για εργατικό δυναμικό από όλους τους κλάδους της οικονομίας, είτε για εξειδικευμένο είτε για ανειδικευτό, για τον πρωτογενή, για την μεταποίηση, για τον τουρισμό, για την εστίαση. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ζητάνε προσωπικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λείπει κάποια ειδικότητα και εκεί έχουμε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν από την έρευνα του Επιμελητηρίου το 22% το μεγαλύτερο ποσοστό ζητούσε καμαριέρες και ζητάει καμαριέρες από τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μιλάμε για κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν, δεν θέλουν να δουλεύουν γιατί βολεύονται με κάποιον άλλον τρόπο ζωής και δυστυχώς αυτό το πράγμα συνεχίζεται και αυξάνεται.
0: Καμαριέρα μπορεί και παίρνουν και άνδρες αν χρειαστεί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι απαγορευτικό?
1: Και βέβαια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν, παράδειγμα, υπάρχουν μεταποιητικά εργοστάσια, όταν υπάρχουν, δηλαδή, σε όλες τις ειδικότητες.
0: Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που τα έχετε καταγράψει εσείς ως επιμελητήριο?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτά δημιουργούν και πρόβλημα. Γιατί άμα πάγω σε ένα ξενοδοχείο ή σε μια μονάδα στη Χαλκιδική για τουρισμό και μου πούνε δεν μπορούμε να σου καθαρίσουμε το δωμάτιο γιατί μας λείπει προσωπικό, αυτό βλάπτει και την εικόνα, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ουσιαστικά υπολειτουργούν. Και τι θέλω να πω, όταν μια ξενοδοχειακή μονάδα αναγκάζεται, παράδειγμα, να μην λειτουργήσει τα τρία μπαρ που έχει και να λειτουργήσει μόνο το ένα, γιατί δεν έχει προσωπικό, και αναγκάζεται αυτό το προσωπικό που θα λειτουργούσε, παράδειγμα, τα άλλα δύο μπαρ να τα βάλει στις άμεσες ανάγκες που είναι ο καθαρισμός των δωματίων.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί ουσιαστικά και έχει γίνει η επένδυση και έχουν πέσει τα χρήματα για να γίνει αυτή η επένδυση, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η απόσβεση. Όταν υπολειτουργεί η επιχείρηση, τότε πώς θα έχει το τζίρο που πρέπει να έχει για να έχει και την αντίστοιχη κερδοφορία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουφίδη, γιατί εδώ μια ακροάτρια με μαλώνει. Λέει, εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή που σας ακούω είμαι άνεργη και έχω ζητήσει δίπα, δεν λέγεται τώρα ο ΑΕΔ, που εγώ ξέρα τα παλιά. Δεν μου έχει προτείνει, λέει, κάποια τέτοια εργασία. Θα μπορούσα, λέει, να ζήσω με νίκιο, φαγητό και τα λοιπά. Πόσα, μήπως δεν είναι οι αποδοχές κατάλληλες, μήπως δεν είναι οι συνθήκες. Γιατί εγώ είχα φίλους σε άλλο τουριστικό προορισμό, ζευγάρι που πήγαινε και δούλευε 3 μήνες το καλοκαίρι και φέτος τους είπαν, δεν έχουμε τόσο κίνηση, δεν θα σας χρειαστούμε. Και είναι τελείως διαφορετική εικόνα αυτή από αυτή που μας δίνετε εσείς.
1: Να σας μιλήσω ειλικρινά, αν μπορείτε 10 ανθρώπους να μου βρείτε εμένα, να μου, αύριο το πρωί να με πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν δουλειά, το βράδυ θα έχουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη.
0: Άρα
1: που υπάρχει.
0: Είναι θέμα διασύνδεσης. Μήπως υπάρχει στο μηχανισμό αυτό, κύριε Κουφίδη, γιατί εσείς έχετε κάνει και δηλώσεις, δηλαδή βλέπω ότι το κυνηγάτε. Μήπως δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι διάβλοι ενημέρωσης μεταξύ ανθρώπων ανέργων ή της εργασίας και των αναγκών των επιχειρήσεων. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι ζητάνε για δουλειά για να πας.
1: Δεν ισχύει αυτό, γιατί πλέον και μέσα από τη ΔΥΠΑ αλλά και μέσα από τις δράσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις από το χειμώνα ακόμη, είτε με ημέρες καριέρας, είτε με αγγελίες, είτε, ναι, γιατί έχουν πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα οι επιχειρήσεις και ψάχνουν όλοι να βρουν προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα σε αυτό που σας είπα. Πρέπει επιτέλους το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Και τι να εξηγήσω, αν θέλετε, πάνω σε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν το επίδομα ανεργίας, παράδειγμα, κοστίζει για το κράτος 500 ευρώ το μήνα για τους μακροχρόνια ανεργούς, ή 400 ή όποιο και να είναι αυτό το νούμερο.
0: Δώσε 500 σε έναν εργοδότη να τον πάρει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι. Μοιράστε αυτό το επίδομα, δώστε 250 παραπάνω σε αυτόν τον εργαζόμενο, σε αυτόν τον άνεργο που θα πάει να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και 250 μειώστε από τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, του εργοδότη.
0: Και κερδίζουν όλοι.
1: Ακριβώς. Και θα πάει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να δουλέψει.
0: Δεν τα ξέρω τα θέματα, μου φαίνεται πολύ ωραία η πρότασή σας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ένσταση, γιατί και αυτός θα πάρει καλύτερο μισθό, και άλλο να παίρνεις μισθό και άλλο να παίρνεις ένα επίδομα, και ο εργοδότης ελαφραίνει το βάρος. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Αυτό γιατί δεν γίνεται όμως?
1: Γίνεται βήμα-βήμα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα τώρα σε σχέση με πριν στα επιδόματα ανεργίας. Αλλά χρειάζεται όμως πολύ δρόμος ακόμη και χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που όντως δεν μπορούν να βρουν δουλειά και είναι άνεργοι. Αλλά για μένα το σημαντικότερο, και δυστυχώς το λέω, είναι ότι έχουμε μια κοινωνία πλέον και έχουμε μεγαλώσει παιδιά τα οποία δεν έχουν μάθει να δουλεύουν και δεν είναι απαραίτητα δικό τους το φταίξιμο. Όταν έχουν μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία όλοι λέγανε πάρε εσύ ένα πτυχίο και μετά εγώ με τον κουμπάρο, με τον φίλο, με τον βουλευτή, με τον Α, με τον Β θα σε βολέψω.
0: Κάπου.
1: Και πήρε αυτό το παιδί, ναι, αυτό το πτυχίο.
0: Ή νίκια σε κανένα αγρόκτημα του ξαδέρφου, να το βάλουμε στον ΟΠΚΕΠΕ και θα τα βολέψουμε. Χρειάζεται να τρέχουμε.
1: Ακριβώς,
0: τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να παραγούμε τεμπέληδες σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, και οι συνθήκες εργασίας παίζουν ρόλο, γιατί τα πιο νέα παιδιά, έχοντας μεγαλώσει σε λίγο καλύτερες συνθήκες από πολλούς από εμάς, έχουν όχι τρελές, αλλά έχουν κάπως καλύτερες απαιτήσεις. Δηλαδή, αυτό που. Γιατί μια δουλειά πρέπει να την ιδρώσεις, να τη σέβεσαι. Αλλά πρέπει και αυτή να σου δίνει κάτι που να σε κάνει να πιστεύεις ότι αξίζει αυτό το σεβασμό. Γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα. Και για τη νέα γενιά, όπως λέτε. Δηλαδή, σου λέει το άλλο παιδί, ναι ρε παιδί μου, αλλά μέχρι να πεινάσω, θέλω και μια δουλειά που να με σέβεται και αυτή, για να τη σεβαστώ κι εγώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά να σας πω κάτι. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Καλοί και κακοί εργοδότες, καλοί και κακοί εργαζόμενοι.
0: Αυτό
1: είναι δεδομένο.
0: Αλλά το θεσμικό πλαίσιο τραβάει προς το καλό, αν θέλει, ή προς το κακό, έτσι δεν είναι?
1: Επειδή εξελίσσονται όμως και οι επιχειρήσεις και επειδή τα νέα παιδιά μπαίνουν, και νέα παιδιά δεν είναι μόνο νέα παιδιά εργαζόμενοι, είναι και νέα παιδιά επιχειρηματίες.
0: Σωστό.
1: Εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν όρεξη να πάνε τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως πήραν από τους γονείς τους ένα βήμα παραπέρα.
0: Που είναι startup και τις στήσανε.
1: Ακριβώς,
0: γιατί είναι πια...
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ενδεχομένως κάποιες παλιές, κακές, πολύ πολύ κακές πρακτικές που είχαμε στο παρελθόν, με συνθήκες γαλέρας που υπήρχαν, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, αυτά όλα αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν? Γιατί έρχομαι πάλι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί, πρέπει να είσαι ανόητος, αν είσαι επιχειρηματίας εργοδότης, να μην πληρώσεις καλά το προσωπικό σου για να δουλεύει σωστά η επιχείρησή σου, για να σου φέρει τον τζίρο που πρέπει να σου φέρει.
0: Αυτό όμως...
1: και την κερδοφορία.
0: Να το, επειδή εσείς έρχεστε και σε άμεση επαφή και με τους επιχειρηματίες, να το θυμίζετε σε κάποιους. Γιατί εγώ ξέρω και μεγάλη με επιχείρηση που δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λέτε. Και απορείς και λες, μα καλά, δεν θέλει να... Ξέρετε, αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Δεν λέω ότι όλες είναι έτσι. Εσείς περιγράφετε το ιδανικό και...
1: Επειδή ο νόμος προσφοράς και ενδέτησης είναι ο μέγιστος νόμος στο επιχειρήν, στην αγορά, ο τελειωτικός νόμος. Και όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικό και τόση μεγάλη προσφορά για εργασία, ο ανταγωνισμός ο ίδιος θα δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε αυτός ο κακός επιχειρηματίας να αναγκαστεί να γίνει καλύτερος για να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Είναι πολύ ωραία η περιγραφή σας, αλλά στην πραγματικότητα δεν δουλεύει πάντα αυτό και δεν ξέρω γιατί. Πως έλεγαν παλιά ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός αρρωλόι θα το ελαττήριο και θα σπάσει και δεν έσπασε ποτέ. Αυτοί οι αυτοματισμοί δεν λειτουργούν πάντα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουφίδη. Πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους.
1: Ναι,
0: λέω πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους, το επιμελητήριο, η πολιτεία, γιατί δεν λειτουργούν αυτόματα. Αν μια επιχείρηση πάρει μια δεσπόζουσα θέση και μπορεί και την κρατάει, γιατί δεν είναι και εύκολο να χτυπήσει ένας καινούριος μια, ξέρετε, επιχείρηση που έχει ριζώσει και αυτά, μπορεί να μην ποντάρει πολύ στην καλή αμοιβή ή διάθεση των εργαζομένων. Να επαφίεται στο ότι καμιά φορά τσουλάει και μόνη της η αγορά.
1: Συμφωνώ μαζί σας, θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα και πάνω απ' όλα ανθρωπιά από όλους μας.
0: Μάλιστα. Πάντως ήταν πολύ ωραία ο προβληματισμός. Α, έχει κάποιο τηλέφωνο, μη μου το πείτε στον αέρα, να το δώσετε στα κορίτσια ή να βρω το επιμελητηρίο. Έχω ένα-δύο ακροατές, ακροάτρες που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο για αυτό που είπατε.
1: Δηλαδή τους φάνηκε
0: ενδιαφέρον.
1: Και βέβαια.
0: Μόλις μιλήσετε έξω με τα κορίτσια, αφήστε το τηλέφωνο να το δώσω κι εγώ. Θα είναι ωραίο να βρούμε και δύο-τρεις δουλειές.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφίδη, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Αγαπητή Κατερίνα, και ένα-δύο ακόμη, γιατί δεν τα προλαβαίνω όλα. Σταμάτη, Κώστα, Τζένι, Σπύρο. Γράψτε, στείλτε μήνυμα στο απολύτως σχετικό με το Messenger για να σας στείλω πίσω. Δεν μπορώ να γράψω, θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να γράψω στο Viber της, είναι του σταθμού. Γράψτε στο απολύτως σχετικό στο Messenger, στείλτε ένα μήνυμα και θα σας στείλω εγώ το τηλέφωνο του επιμελητηρίου σε πολύ λίγο. Θάνος και Αφάκας, παιδιά, τον έχετε δει το Θάνο, μην κάνω λάθος αναγγελία. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλά, τους Queen τους ακούμε γιατί μας αρέσουν. Το ποδήλατο, γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Λοιπόν, I want to ride my bicycle, να φύγω. Και το ποδήλατο της ενημέρωσης θα το οδηγήσει ο Θάνος Χιαφάκας αύριο. Λίγο μετά τις 6 τα λέμε πάλι. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έκθεση της Κομισιόν. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Θετικά σχόλια και από τον ΟΣΑ, ανθεκτική η ελληνική οικονομία, αγκάθια όμως ο πληθωρισμός που επιστρέφει και η ενεργειακή εξάρτηση. Στο 1,14 ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο, σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Nestlé Ελλάς για υπερκέρδη σε βασικά τρόφιμα. Πολιτική ρευστότητα και ανακατατάξεις με την ίδρυση νέων κομμάτων, οι παίκτες και οι επόμενες κινήσεις τους. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Παντζουράνης. Κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Τι αναφέρει? Επιχείρηση θερισμός σε Κοζάνη και Αγρίνιο και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στον Περσικό. Ένας νεκρός από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ. Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους και στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, δάσκαλος και συγγραφέας Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους πιο εμβληματικούς και γοητευτικούς πρωταγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με άξονα την ίδρυση νέων κομμάτων, η οποία προκαλεί σημαντικές αναταράξεις κυρίως στην περιοχή της κέντρο-αριστεράς. Την ίδια στιγμή, ελπιδοφόρα μηνύματα για την ελληνική οικονομία έρχονται από την Κομισιόν και τον ΟΣΑ, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Παρ' όλα αυτά, επικρατεί παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που σαφώς επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία και με την ακρίβεια να αποτελεί το μεγάλο πονοκέφαλο για κάθε νοικοκυριό. Ωστόσο, και σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, επισημαίνεται ότι η αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας έχει να κάνει με την ενέργεια και όχι με τα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 1,14% για τον μήνα Μάιο. Θετικό σήμα λοιπόν για ανάπτυξη και χρέος στέλνει η εξαμηνιαία έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας, όπως είπαμε, ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι ανισορροπίες, προτείνοντας παράλληλα τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τέλος της επιτήρησης, σημειώνοντας ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
3: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να πούμε καταρχάς για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, ότι έχει σημαντικά βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η χώρα μας. Να πούμε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε σήμερα είναι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά ουσιαστικά αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη τη χρονιά. Για την Ελλάδα λοιπόν γίνονται δύο αναφορές, μία στην έκθεση που αφορά τη χώρα και το δεύτερο είναι η έκθεση που αφορά όλες τις χώρες. Και εκεί λοιπόν επισημαίνεται ότι στο πεδίο των μακροοικονομικών ανισορροπιών η Ελλάδα, όπως και η Ολλανδία και η Σουηδία, αξιολογούνται πλέον ως χώρες που δεν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αντίθετα με άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, που εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες. Τώρα, σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα με ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης. Έχουν γίνει όμως και συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση και πάμε να τις δούμε. Είναι η συνέχιση της στήρησης των ορίων αύξησης των καθαρών δαπανών, αξιοποιώντας την ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες, ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια παραμένουν προσωρινά και στεγευμένα, και θα το δούμε αυτό. Παράλληλα, ζητείται η περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Τμήματος Ανάκαμψης και Προγραμμάτων Σύναρξης. Ενώ η Ελλάδα καλείται να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να άρει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης και να ολοκληρώσει και τον πολεοδομητό σχεδιασμό. Πρέπει να πούμε ότι συστάσεις περιλαμβάνουν και άλλο, όπως την πράσινη μετάβαση, την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, την αναβάθμιση στις μεταφορές, ενεργειακή υποδομή, αλλά και την πρόσβαση στην υγεία. Να σου πω επίσης ότι η είδηση σήμερα βγήκε από τον Επίτροπο τον Μπρόσκι, τον Επίτροπο Οικονομίας, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι ανακοίνωσε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής
2: από την άμυνα και στην ενέργεια. Εδώ θέλω να έρθω, να το δούμε αυτό, να δούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτή η επέκταση, η διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής?
3: Λοιπόν, αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέτρα που πάρθηκαν από το Φεβράριο του 2026. Καλύπτει όμως μέτρα που βοηθούν τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, επιδοτήσεις και έργα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και την ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Και όχι με αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή τις τιμές. Είναι μια επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί από κάθε κράτος. Να πούμε ότι επέμενε πάρα πολύ σε αυτό και έστειλε και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και στο παρασκήνιο λένε ότι γι' αυτό το έχουν αφήσει εν λευκό, δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιες διευκρινήσεις. Δεν καλύπτει μέτρα στήριξης. Και πρέπει να σου πω ότι ο Επίτροπος που ρωτήθηκε γι' αυτό είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε σοκ ως προς την προσφορά και δεν μπορούμε να το αντισταθμίσουμε με τη ζήτηση. Έτσι λοιπόν,
2: μιλάμε για ενέργεια και άμυνα, έτσι.
3: Ναι, να σου πω ότι αυτό το κομμάτι αφορά τα χρήματα της ευελιξίας της άμυνας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για η ευελιξία, δηλαδή η ρήτρα διαφυγής, όπως ισχύει για την άμυνα, μπορεί να ισχύσει και για την ενέργεια.
2: Μάλιστα.
3: Επίσης διευκρίνησε ότι εάν κάποιος έχει αξιοποιήσει απόλυτα τη ρήτρα διαφυγής για το κομμάτι της άμυνας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ευελιξία για την ενέργεια. Μπορεί να καταθέσει έτοιμα στην Κομισιόν και η οποία είναι πολύ ανοιχτή σε αυτό το περιθώριο. Ουσιαστικά θα γίνουν διευκρινήσεις στο επόμενο διάστημα. Πάντως θυμόμαστε όλοι ότι ήταν κάθετα αντίθετοι. Όλοι, θυμόμαστε και τον πρόεδρο του Eurogroup και τον Επίτροπο, όλοι ήταν κάθετοι στο να μην γίνει αυτή η ευελιξία. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει.
2: Είναι και ένα αίτημα σήμερα ελληνικό, έτσι. Δεν είναι μόνο ιταλικό.
3: Είναι και ένα αίτημα ελληνικό. Φυσικά είναι ελληνικό, το έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, όπως και πρέπει να σου πω και η Ισπανία και η Πορτογαλία πάρα πολλές φορές το έχουν ζητήσει. Απλά ανέφερα την Ιταλία γιατί πρέπει να σας πω ότι λέγανε σήμερα ότι Γιατί αν καταλάβει κανείς θα το κωδικοποιήσει ότι αυτή η ευελιξία αφορά ουσιαστικά λίγο την πράσινη μετάβαση και την ηλεκτρική ενέργεια. Και όχι αυτό που τώρα ουσιαστικά απασχολεί πολύ τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά φυσικά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Γι' αυτό το άφησα ανοιχτό. Θα δώσω διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Γιατί σίγουρα δεν ικανοποιεί τα ψηλά γράμματα.
2: Και να δούμε και το μέγεθος αυτό της διεύρυνσης. Αν σου ζητούσα να βάλεις έναν τίτλο σε όλα αυτά που μας περιγράφεις, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος, για να φύγουμε έτσι με ένα κεντρικό, με ένα κεντρικό μήνυμα από αυτό το ρεπορτάζ και από την έκθεση.
3: Θα σου έλεγα ότι νομίζω ότι ο τίτλος που θα έβαζα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πράσινο φως για την ενεργοποίηση της διαφυγής για την ενέργεια και την ίδια ώρα μιλάει για την ελληνική οικονομία υπερθεματίζοντας την πρόοδό της.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα Αποστολίδου, για το ρεπορτάζ και το σχόλιο, το τελευταίο. Τώρα, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο μακροοικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αυτό σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Σημαντική θεσμικά αλλά και ουσιαστικά. Κυρίως για την οικονομία στέκεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης αλλά και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της, την οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Υποστήριξε πως η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται για μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά για το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στα πλεονάσματα να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, σε μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί και στην συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Κρίνοντας την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως με τη σφραγίδα της Ευρώπης πλέον η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο που άνοιξε μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε και πού κατευθύνεται, υπογραμμίζοντας πως εξακολουθούν παρόλα αυτά να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και στόχοι που θα πρέπει να κατακτηθούν στον δρόμο της πρόοδου.
2: Και σε μια πιο ελεύθερη πολιτική μετάφραση, εχμές και καρφιά και για την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο. Θα τον συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία σε λίγο. Τώρα, για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, κάνει λόγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της έκθεσης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, για εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος κάνει λόγο το Υπουργείο. Καλησπέρα.
5: Έτσι είναι, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Πιερακάκης από το Παρίσι, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΣΑ, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περίοδου 16 ετών αυξημένης, όπως είπε, ευρωπαϊκής επιτήρησης. Νωρίτερα και το Υπουργείο Οικονομικών, σε μακροσυλή ανακοίνωσή του σχολιάζοντας την έκθεση της Κομισιόν, διαπιστώνει, λέει, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες και αφαίρεσε τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων 2010-2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από το 18 μέχρι το 22, την πολυετή παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και την ένταξή της στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25, η χώρα επιστρέφει πλέον, λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Λέει ακόμα ότι η σημασία της εξέλιξης είναι μεγαλύτερη.

Πίτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία

0: να σε ρωτήσω αν υπάρχουν αγκάθια στην έκθεση αυτή, όπως και στην έκθεση που θα προχωρήσουμε στη συνέχεια για να σχολιάσουμε, την έκθεση του ΟΣΑ. Υπάρχουν τα θετικά, μας τα ανέφερε και η Έλενα νωρίτερα από τις Βρυξέλλες. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και αγκάθια. Εσύ το σχολίασες ως κίτρινες κάρτες.
1: Όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, οι περισσότεροι, αλλά και εδώ στην χώρα μας η Τράπεζα της Ελλάδος για παράδειγμα, θέτουν για παράδειγμα θέμα με τις φοροαπαλλαγές. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα των φοροαπαλλαγών, είναι πολλές και στοιχίζουν κάπου 12 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος τον χρόνο, στον προϋπολογισμό. Θέτουν επίσης το θέμα των νοσοκομειακών χρεών. Ένα αγκάθι που υποτίθεται ότι θα έχει λυθεί από το 2017. Και γίνει και σχετική συμφωνία με την Κομισιόν, γιατί δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που είναι προμηθευτές του δημοσίου. Θέτουν επίσης ένα θέμα από ό,τι είδα στην έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τους φόρους, με τους ειδικούς φόρους στο ντίζελ. Λένε ότι είναι χαμηλή σε σχέση με τους φόρους που βάζουν και άλλες χώρες της κοινότητας. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία έχουν και διαστάσεις περιβαλλοντικές, όπως για παράδειγμα ο ειδικός φόρος καταναλώσης στα καύσιμα.
0: Και κοινωνικές.
1: Και κοινωνικές όσον αφορά για παράδειγμα τις φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που είδα και
0: πάμε, τα νοσοκομεία. Πάμε να δούμε μία ακόμη έκθεση. Ισχυρή ανάπτυξη χάρη στις επενδύσεις, την απασχόληση και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, αλλά και σημαντική αύξηση, το έχουμε πει τόσες φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Βλέπει για το τρέχον έτος ΟΣΑ.
1: Εγώ θα έλεγα έτσι πιο απλά να το πούμε, Θάνο, ότι η ανάπτυξη κατεβαίνει, η αναπτυξιακή δυναμική υποχωρεί και απ' την άλλη ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκθεσης του ΟΣΑ, της σημερινής έκθεσης του ΟΣΑ που δόθηκε και για την Ελλάδα και για όλες
0: τις χώρες. Χτυπάει καμπανάκι στάσιμο πληθωρισμού, μου λες.
1: Ακριβώς. Βέβαια η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο ζήτημα της ανάπτυξης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβράδυνση σημαντική. Μάλιστα. Και τώρα που οι εκταμιεύσεις όρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν τις επενδύσεις από τον Αύγουστο και μετά, από τα τέλη του έτους να πούμε καλύτερα, που θα είναι η ουρά του προγράμματος, θα δούμε ότι θα βγουν αρκετά δις από επενδύσεις, οπότε και εδώ μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τις εξαγωγές προβλέπεται, μάλλον να πω καλύτερα και το ποσοστό της ανάπτυξης που βλέπει, την πρόβλεψη που κάνει ο ΟΣΑ. Λέει ότι αφέντος βάζει τον πύχη στο 1,9% και στο 2% το 2027. Ακριβώς. Και για τον πληθωρισμό, ότι θα αυξηθεί φέτος το 4,2%. Ήδη η Κομισιόν ανακοίνωσε εναρμονισμένο δίκτυο, όπως το είπαμε και στις ειδήσεις, 5%. Αυτό είναι ένα αναγνωρισμένο δείκτη για το Μάιο και μάλλον η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει πολύ μεγαλύτερο.

0: Στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΙΕΛΚΑΤΟ, 1,14% είναι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο σε σχέση με το Μάιο του 2026, ενώ σε σύγκριση του Μαΐου με τον Απρίλιο η αύξηση είναι μόνο 0,29%. Όπως αναφέρει η έρευνα, υπάρχουν σημαντικές μειώσεις σε μια σειρά από προϊόντα, όπως κατεψυγμένα, τροφές και ίδια κατοικίδια, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες, απορρυπαντικά, χαρτικά και καλλιτικά και ίδια προσωπικής υγιεινής, ενώ αυξήσεις έχουμε σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βρεφτικές και παιδικές τροφές, αλαντικά, φρέσκα κρέατα και έτοιμα γεύματα. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ οφείλεται στην υψηλή κυκλοφορία και ταχύτητα των αποθεμάτων των σούπερ μάρκετ και στην επίδραση των προϊόντων κυρίως της ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ΙΕΛΚΑ λέει ότι οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φθηνότερα σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα.
1: Πινελόπη, θα σε συναντήσουμε ξανά στην απορία. Σε ευχαριστούμε επί του παρόντος. Για τον πληθωρισμό και το πόσο πολύ ανησυχεί η Ευρώπη για το φαινόμενο αυτό, μίλησε στην εκπομπή Νεμένα Αλλά και με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ μίλησε ανοιχτά και για αύξηση των επιτοκίων.
2: Και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε και λέω δεν θα το αποφύγουμε γιατί ναι μεν χτυπάς τον πληθωρισμό αλλά μαζί χτυπάς και άλλα πράγματα, έχει πολλές παρενέργειες γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στο τοίχο οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος. Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, το θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
1: Πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις του κυρίου Λιαργκόβα. Αλλάζουμε σελίδα για τολμηρές τομές σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία. Κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Ο Άγης Βαγιάνος είναι πάλι κοντά μας για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Άγη.
3: Διπλή λοιπόν η στόχευση από εμάς της του Κυβερνητικού Κόμματος για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος αλλά και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας το όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών ο οποίος και θα διεξάγεται απευθείας από την αστική δικαιοσύνη ενώ παράλληλα ζητώντας αναθεώρηση άλλου άρθρου επιχειρείται η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της με εξατομικευμένη απόδοση των υπαλλήλων, καθώς και τη συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, ο οποίος οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά. Επίσης, επαναφέρεται δυναμικά η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16. Και ακόμα η καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Να τελειώσουμε λέγοντας πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελο της κοινωνίας συνολικά.
1: Από εκεί και πέρα, το λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι πιέζει με αυτό τον τρόπο την αντιπολίτευση να πάρει θέση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και ένα άνοιγμα στο κέντρο και, και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα κινείται στο πεδίο της γκρίζας ζώνης.
3: Ακριβώς. Και βέβαια καθορίζει και την πολιτική ατζέντα της συζήτησης που θα έχουμε μένα στην επόμενη εβδομάδα από την Βουλή.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Earth News Radio Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών. Πριν τον Αύγουστο, να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο,
5: πριν κλείσει,
4: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επιτρέπει.

0: Χρειάζεται την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Άρα δηλαδή.
2: Υπάρχει ο χρόνος.
1: Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Νομίζω ναι. Σε 1,5 μήνα το 19,
2: ναι.
0: Καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων.
2: Mm-hmm.
0: Και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες.
2: Ναι.
0: Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
3: Να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση τον Σεπτέμβριο, είπε ο κύριος Στυλιανίδης, για να μην επηρεαστούν οι εκλογές, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και με την ερμηνεία που ο καθένας μπορεί να δώσει σε αυτή την τοποθέτηση. Τώρα, να περάσουμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026 επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η ισχυρή ναυτιλία αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι την έκθεση Ποσειδόνια 2026. Συνομίλησε με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου. Υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι η ελληνική ναυτιλία είναι από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της χώρας μας. Εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό για την μείωση του εθνικού νεολογίου. Επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή ελληνική ναυτιλία με την ελληνική σημαία παντού, αλλά και με αλλαγές και με εξυγχρονισμό, με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, ψηφιακό νεολόγιο και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
3: Λίνα, μένεις μαζί μας και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε σε σένα.
5: Για μας η ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο της χώρας μας. Δεν μπορεί όμως να μην μας προβληματίζει ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νεολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε όμως και τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα. Πρέπει να δώσουμε προοπτική στην ναυτιλία, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό.
3: Εν τω μεταξύ, Λίνα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά τη διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να προκληθεί μια συνθήκη ανατροπής και να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία τον πόνους των εδρών στη Νέα Βουλή. Παράλληλα, συνεχίζεται η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών η λέξη βέβαια, με εταιρείες δημοσκοπήσεων, καθώς το νέο κύμα κορυφώνεται και αποτυπώνει στο σύνολό του ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει δημοσκοπικά τα ενία στην αντιπολίτευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Ναι, να σου πω ότι όλα αυτά τα θέματα, γιατί και την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, θα την χαράξουν στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
3: την Παρασκευή.
4: Mm-hmm. Θα συζητήσουν τις ανακατατάξεις, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, μετά και τη δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μια συνεδρίαση που θα γίνει στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα, που προκάλεσαν δυσαρέσκεια στελεχών της Χαρδιλάου Τρικούπη. Μίλησαν για άστοχη και άκερη δήλωση το να ανοίγει τώρα η συζήτηση περί συνεργασιών. Όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να επικεντρωθούν στο στόχο του να αποτελέσει τον ισχυρό πόλο, την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Δεν χρειάζεται, λένε στελέχη του κόμματος, αμυντική στάση, αλλά επιθετικά να στηριχθούν στο πρόγραμμα και στα στελέχη που έχουν σε όλη τη χώρα. Επιλογή τους παράλληλα είναι η στρατηγική της διεύρυνσης που αποτελεί σταθερή επιλογή και το κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες, όχι, λένε, στους πειραματισμούς με προσωποπαγή κόμματα, όχι στην αποχή. Και τονίζουν ότι θα πρέπει να φύγουμε από την συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που αλλάζουν έδρες και να μιλήσουμε για τα προβλήματα, για τον πληθωρισμό, για το στεγαστικό, για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις, αυτό που σημειώνουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Οι πολίτες, λένε, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Σήμερα σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να

0: Ναι, είμαστε απέναντι από το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε και τα ευρήματα δημοσκόπησης που έγινε στην Κρήτη και όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς.
1: Ηράκλειο και Λασίθη.
0: Ακριβώς. Επίσης γίνεται προσπάθεια η κυρία Διαμαντοπούλου να σου πω σήμερα ότι έκανε μια δηλώση στο Open Mise και είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια ηλεηλασίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν κάτσει η σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις θα αλλάξει η εικόνα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν οι σκληροί καιροί, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, θέλουν δυνατούς χαρακτήρες.
1: Να ευχαριστήσουμε την Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ και να μεταφερθούμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και δεκάδων στελεχών. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σ' άκουσα το μεσημέρι να μιλάς για Σολομόντια λύση. Αλήθεια, ποια θα μπορούσε να είναι αυτή?
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θανό, Σολομόντια λύση, η οποία αναζητάτε, κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή, την εισήγηση που θα καταθέσει την Παρασκευή το μεσημέρι στην πολιτική γραμματεία του κόμματος και επομένως και στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη μέρα το Σάββατο, ο κύριος Φάμελος. Μία εισήγηση που μπορεί να είναι μία καθαρή λύση, μπορεί να είναι μία σολομόντια λύση. Στην οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να δοθεί μία απάντηση επί των συγκεκριμένων πεπραγμένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει να πιέζει πολύ, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, και την Κομοντούρου αλλά και τη Νέα Αριστερά που είχαμε χθες τις ραγδαίες εξελίξεις. Μία συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής που θα κρίνει πολλά, όπως λένε όλες οι πλευρές. Υπάρχουν όλα τα σενάρια ανοιχτά. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί μία λύση που θα μπορούσε να δώσει διέξοδο. Αυτή αναζητά και ο πρόεδρος του κόμματος, αυτοί αναζητούν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση είναι τεταμένη. Και τεταμένη διότι όλοι περιμένουν μία καθαρή, όπως λένε, λύση, μια καθαρή απάντηση την επόμενη μέρα. Πολλοί μιλούν ότι μπορεί να υπάρξει και μια λύση έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει από το Σεπτέμβριο και μετά να δώσει μια καθαρή απάντηση στο τι μέλη γενέστε, δηλαδή αν θα κατέβει όχι στις εκλογές. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Η άποψη η οποία φημολογείται τις τελευταίες δύο μέρες περί παραιτήσεως του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος δεν φαίνεται να ισχύει. Ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος. Ξάλλου εδώ που τα λέμε έχει κρατήσει πολύ λεπτές ισορροπίες όλη αυτή την περίοδο. Αναμένεται λοιπόν με ξεχωριστό ενδιαφέρον αν αυτή την εβδομάδα, στο τέλος μάλλον αυτής της εβδομάδας, θα υπάρξει ένα άλλο κόμμα μετά τη Νέα Αριστερά που θα διαμορφώσει και τις συνθήκες εντός του κόλπου του χώρου της αριστεράς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση του. Τώρα, αιχμηρή η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την όλη κατάσταση.
3: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη.
1: Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουμε, νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκέπασαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σε Κοζάνη και Αγρίνιο αυτή τη φορά. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη εισπράξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στο Αγρίνιο, που μέχρι εκεί είχε απλώσει τα απλοκάμια του το κύκλωμα και θα συναντήσουμε την

0: Αθανασία Σταμοπούλου. Καλησπέρα, Αθανασία.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι.
0: Τι νεότερο υπάρχει, Αθανασία, σε σχέση με την υπόθεση αυτή? Είναι το τρίτο κύκλωμα, αν δεν κάνω λάθος, που το FBI προσεγγίζει και ξεσκεπάζει.
1: Ακριβώς. Και όλα έγιναν με κάθε μυστικότητα. Αρχικά στην Κοζάνια, που συνελήφθησαν 13 άτομα, και ένα άτομο στο Αγρίνιο. Τώρα ήταν η εξάρθρωση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδείς δηλώσεις. Τώρα, διαχειριστής στο δίκτυο του Κέντρου Υποδοχής Δημοσίων ήταν από το Αγρίνιο. Ήταν ο άνθρωπος που έβρισκε τα ανενεργά αφημί. Οι υπάλληλοι τώρα του κέντρου αυτό υποδοχής των δηλώσεων τα εκμίσθωναν, τα χωράφια, τα κτήματα, ό,τι τέλος πάντων δεν είχε ενεργό αφημί, και τα μισθώνανε σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έπαιρναν ένα μέρισμα, αλλά το κυρίως ποσό το έπαιρνε η εγκληματική αυτή ομάδα. Οι συλληφθέντες και ο συλληφθής εδώ στο Αγρίνιο οδηγήθηκε στην Κοζάνη μαζί με τους υπόλοιπους 13. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα της περιοχής, ενώ αναμένεται να κάποια στιγμή, ίσως αύριο, ίσως μεθαύριο, να οδηγηθούν και στη Γαδά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να σου πω ότι είναι ανάστατοι κάτοικοι εδώ στο Αγρίνιο και λένε ότι τις επιδοτήσεις θα πρέπει να τις παίρνουν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι το κάθε κύκλωμα.
0: Είναι σωστό αυτό που λες. Προφανώς έχουν βγει από τα ρούχα τους οι άνθρωποι ακούγοντας όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Αθανασία Σταμοπούλου και εμείς συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι ξανά κοντά μας για να μας πει περισσότερα και το ύψος που έχουμε να κάνουμε με το πρόστιμο αυτό.
2: Πράγματι, Θάνο, σε 48 κωδικούς προϊόντων διαπιστώθηκε από την αρχή ότι υπήρχε παραβίαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, και έτσι επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ, 2.992.000. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ισχύει έως το τέλος Ιουνίου, αλλά έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, να δηλώνει ότι το πλαφόν εφόσον χρειαστεί θα διατηρηθεί και στη συνέχεια, ενώ όλο αυτό το διάστημα η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί ελέγχους για την εφαρμογή του πλαφόν και έχει επιβάλει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 7 εκατομμύρια ευρώ πέραν του προστίμου που ανακοίνωσε σήμερα στην Εστλέ.
0: Έχουν πληρωθεί αυτά τα πρόστιμα?
2: Κοίτα, είναι μια μεγάλη διαδικασία μέχρι να πληρωθούν τα πρόστιμα. Οι εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, που είναι μεγάλες και γνωστές εταιρείες, κυρίως εμπορίας καφέ, αλλά και ειδών διατροφής, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Ναι. Οπότε θα πρέπει να εκδικαστούν πρώτα οι υποθέσεις και εν συνεχεία, εφόσον είναι θετικές υπέρ του δημοσίου, να πληρωθούν τα πρόστιμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, την πηξίδα του κόσμου. Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε και στο μέτωπο, εννοείται, της Μέσης Ανατολής, όπου παρά την κεχηρία σημειώθηκαν και σήμερα εκατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες, οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνουν την ένταση την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη της συμφωνίας. Σε συνέντευξή του είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και ότι πιθανότατα θα το συναντήσει κάποια στιγμή. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται χερσαία στρατεύματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, στο στρατιωτικό επίπεδο, είχαμε επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, μάλιστα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πάνω από 60 ανθρώπων. Μετά τις επιθέσεις σε Ορδανία, Λίβανο, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Συμβούλιο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδικάζουν τις επιθέσεις. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλούν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση, λέγοντας ότι καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει μόνη της. Ενώ το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Απάντηση όμως σε αυτά τα σχόλια έχουμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει. Τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα εναντίον θέσεων που επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύσουν εμπορικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια κατά του Ιράν θα λάβει άμεση αποφασιστική απάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θεωρεί τις πρόσφατες εντάσεις μέρος της αυτοάμυνάς της. Να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο. Στο Ισραήλ και στο Λίβανο συνεχίζονται οι ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο η Χεζμπολά είπε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον συγκέντρωσης Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, ενώ από Ισραηλινές επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους 2 διασώστες. Στην Ουάσιγκτον τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο νέος γύρος πολιτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα οδηγήσει σε κοινή δήλωση για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι οι τέταρτες διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι οι τέταρτες, δεν συμμετέχει η Χεζμπολάχ, που γίνονται στην Ουάσιγκτον, στοχεύουν στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια του Λιβάνου, ανεξάρτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις. Επίσης, να σου πω ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, έδωσε συνέντευξη στο CNBC για το Ιράν και για τις επιθέσεις. Είπε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά, ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή δράση και ότι η απόφαση για τη στρατιωτική κλιμάκωση αντίγει και στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Και σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για τη δράση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στην Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου ντρόν, καλώντας το Κίεβο να απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Είναι κοντά μας η Κατερίνα Φρίσα και μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, η Αθήνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει να μεταφερθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας στη Μεσόγειο, πολύ δε περισσότερο στο Ιόνιο και στα ελληνικά ύδατα. Σαφέστατη ήταν η θέση και η στάση της ελληνικής διπλωματίας, που και με γραπτό και προφορικό διάβημα πριν μερικά 24 ώρα προς τον Κίεβο επεσήμανε και τόνισε ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση της Ουκρανίας και δεν θα επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωσης ή εμπλοκής της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα με ιδιαίτερο προβληματισμό αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση και βεβαίως έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές της. Θάνο.
0: Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, και συνεχίζουμε. Σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της Βασιλικής, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα. Η 39χρονη δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της και η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
5: Αυτή την ώρα, Θάνο, πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία, παρουσία πραγματικά πλήθος κόσμου, συγγενών της 39χρονης, συμμαθητών των παιδιών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει και τον επικίδιο. Έστειλε την ευχή η Βασιλική να είναι η τελευταία. Είναι κλισέ, ξέρω, Θάνο, ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό είναι η ευχή πραγματικά όλων όσων βρέθηκα εδώ, είναι να είναι η τελευταία που φεύγει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας. Πραγματοποιείται λοιπόν, θα ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η εξόδος ακολουθία. Τώρα αύριο αναμένουμε την.
0: Ενώ υπήρχαν σημάδια, δηλαδή υπήρχαν κάποιες καταγγελίες.
5: Όσο περνάνε οι μέρες, ανοίγουν όλο και περισσότερα στόματα. Όμως φαίνεται ότι δεν πρόλαβε κανείς. Ίσως οι αρχές ερευνούν και κάποιες παλιότερες καταγγελίες, να δουν αν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Κυρίως μια καταγγελία του περασμένου Νοεμβρίου, όταν κάποιοι συμμαθητές της από την σχολή χορού είχαν εκφράσει την ανησυχία τους που δεν είχε πάει στο μάθημά της. Φαίνεται ότι σε αυτούς ήδη είχε εκμυστηρευτεί και κάποια πράγματα που βίωνε από τον σύζυγό της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, την βρήκαν με τα παιδιά, η ίδια ενώ ήταν μόνη της τους είπε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. φαίνεται πως δεν βρήκε το θάρρος. Το περιστατικό δεν, αν και υπάρχει σαν καταγεγραμμένο στην αστυνομία, δεν είναι ως

0: περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά σαν ένα περιστατικό για μια γυναίκα που ανησύχησαν κάποιοι που δεν την είδαν σε ένα μάθημα. Όλα αυτά όμως ερευνώνται οι δύο αυτοί.
1: Επιχείρησαν κάποιοι να της δώσουν αυτό το σύστημα συναγερμού και το αρνήθηκε.
0: Υπήρχε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, θέλω να σου πω ότι είχε καταφύγει στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών. Τα κέντρα συμβουλευτικής είναι 47 σε όλη τη χώρα. Στην Καλαμάτα λειτουργεί από το 2013. Λειτουργούν κάτω από απόλυτη ηχεμήθεια και απόρριτο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί η χορήγηση. Η ίδια είχε υπευθυνθεί εκεί και ζητώντας κυρίως δουλειά. Φαίνεται πως είχε μεγάλη ανάγκη για δουλειά. Ωστόσο, είχε αρνηθεί το να πάρει αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Βέβαια, βλέπουμε πολλές πληροφορίες το τελευταίο χρονικό διάστημα για το καθεστώς παρακολούθησης που την είχε ο 41χρονος σύζυγός της. Ίσως αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν γίνει βήματα, όπως ξέρεις, Τάνο. Υπάρχουν όμως πολλά κενά ακόμα που πρέπει να
1: ανοίξουν. Ίσως και τα στόματα δεν έχουν ανοίξει τόσο όσο θα περίμενε κανείς.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα μιλάνε αρκετοί, υπάρχουν περισσότερο, αντιλαμβάνεσαι. Υπήρχαν όμως κάποια παιδιά που μίλησαν, ίσως φοβήθηκαν μετά να το προχωρήσουν.
1: Κώστα,
0: κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκ των υστέρων αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα που έφυγε άδικα από τη ζωή και δύο αθώα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά στην ουσία. Ένας πατέρας πάει ισόβια στη φυλακή και μια μητέρα η οποία έχει φύγει από τη ζωή.
1: Τελικά δεν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα παιδιά.
0: Είναι κάτι που εξετάζεται ακόμα. Οι βιοχημικές εξετάσεις έχουν βγει αρνητικές. Φαίνεται να απομακρύνεται αυτή η εκδοχή. Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχαμε με το νοσοκομείο, μας έχουν πει ότι αναμένουν ακόμα κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ληφθεί από τα δύο παιδιά. Η αδερφή της φαίνεται πως ζήτησε την επιμέλειά τους. Βέβαια, είναι μια διαδικασία και αυτή δεν είναι απλή. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Η σκέψη πάρα πολλών και εδώ στην Καλαμάτα είναι σε αυτά τα παιδιά. Τέλος, είπαμε αυτό. Αύριο απολογείται. Πρόκειται να εμείνει από ό,τι φαίνεται στην πρεσβευτική του γραμμή. Αν και όπως λέγαμε και χθες, Θάνο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας είναι συντηρητικά εναντίον του. Μιλάνε για μια κατακρεουργημένη κυριολεκτικά γυναίκα.
1: Μια σφαγμένη. Τι να πεις, πραγματικά είναι κλισέ και αυτό που λέω εγώ, το τι να πεις, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τη φρίκη που έζησε αυτή η άτυχη γυναίκα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Γαζούλη για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδη. Για την κατάσταση της υγείας της τρίχρονης μας ενημερώνει η Χριστιανά Μανιάτη. Χριστιανά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Ζήκη. Και η υπόθεση αυτή εξελίσσεται σε ένα πάζλ με κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα, με το τρίχρονο κοριτσάκι να δίνει αυτή τη στιγμή την πιο σκληρή μάχη για τη ζωή του. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ και η κλινική εικόνα του παιδιού παραμένει δυστυχώς εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έχοντας υποβληθεί χθες ένα ιδιαίτερα βαρύ χειρουργείο. Την ώρα όμως, Θάνο, που ο ιατρικός αυτός αγώνας κορυφώνεται, η έρευνα της τροχιάς φέρνει στο φως μια σκοτεινή, θα λέγαμε, ανατροπή, γιατί τα στοιχεία δείχνουν πως ο τραυματισμός προήλθε από όχημα που έκανε όπισθεν. Το καθοριστικό όμως στοιχείο που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα είναι η παρατεταμένη απουσία των γονέων. Από την πρώτη στιγμή παραμένουν άφαντοι, χωρίς καμία απολύτως παρουσία στο νοσοκομείο και χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτοί οι συνεχιζόμενοι
1: δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους.
2: Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους και αυτή η εξαφάνιση τους οδηγεί πλέον την αστυνομία να εξετάζει ανοιχτά ένα πολύ συγκεκριμένο βαρύ σενάριο, Θάνο. Το όχημα που χτύπησε το παιδί κατά την οπισθοπορία να το οδηγούσαν οι ίδιοι του οι γονείς. Τώρα οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον άμεσο εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναζητώντας βέβαια τις καθαρές απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας.
1: Βέβαια, το ότι χτύπησαν οι ίδιοι το παιδί τους, αν ουσιαστικά είναι αυτό το σενάριο, δεν σημαίνει ότι δεν πάβει να είναι παιδί τους, έτσι.
2: Εννοείται. Ωστόσο, αυτό ενισχύει το σενάριο, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι γονείς, δεν έχουν εντοπιστεί, είναι εξαφανισμένοι. Δεν έχουν παρουσία ούτε στο νοσοκομείο, ούτε η αστυνομία μπόρεσε να τους εντοπίσει μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί διανύουμε ήδη το πρώτο 24ωρο αυτή τη στιγμή. Το παιδί περνάει πολύ δύσκολες οριακές στιγμές.

0: κρίνουν και το μέλλον της ζωής του.
1: Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να επιστρέψουμε στην πηξίδα του κόσμου, να πάμε στη Βρετανία, όπου σημειώθηκαν βία επεισόδια στο Southampton σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία ενός 18χρονου φοιτητή. Πάμε στο Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Ευδοξία, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
0: Καλησπέρα. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί εδώ στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Χένρι Νόβακ, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο Southampton το περασμένο Δεκέμβριο. Ο δράστης, ο 23χρονος Βίκραμ Ντίκουα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη με ελάχιστο χρόνο έκτηση σχεδόν 21 ετών. Η υπόθεση επανήλθε λοιπόν στο προσκήνιο, γιατί δημοσιοποιήθηκε το βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών. Σε αυτό ο Νόβακ εμφανίζεται βαριά τραυματισμένος να λέει επανειλημμένα ότι έχει μαχαιρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί αρχικά τον αντιμετωπίζουν ως ύποπτο και του περνούν χειροπέδες. Ο Νόβακ αργότερα πέθανε. Λοιπόν, αυτό τώρα η αστυνομία του Χάμσερ έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια. Υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί είχαν παραπλανηθεί από ψευδή ισχυρισμό του δράστη ότι είχε προηγηθεί ρατσιστική επίθεση και ότι δεν είχαν αντιληφθεί αμέσως τη σοβαρότητα των τραυμάτων του νεαρού. Όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, αφαίρεσαν τις χειροπέδες και προσπάθησαν μπροστά τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ανεξάρτητη έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν οι χειρισμοί των αστυνομικών ήταν ανεδειγμένη. Αυτό λοιπόν το βίντεο είναι που προκάλεσε τις διαδηλώσεις τις χτεσινές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αστυνομικοί και να γίνουν και συλλήψεις. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι θα επανεξεταστούν ορισμένες από τις οδηγίες προς την αστυνομία. Που
1: έχει
0: τώρα
1: πάρει πολιτική διάσταση η υπόθεση, έτσι.
0: Πολιτική διάσταση, και έχει και αυτό το ευαίσθητο της φυλετικής διάστασης, γιατί η αστυνομία έχει οδηγίες να προσέχει ό,τι αφορά ρατσιστικό, και επειδή ο δράστης είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από το θύμα, οι αστυνομικοί ακούγονται στο βίντεο να λένε, ακούγεται ο χτυπημένος Νόβακ να λέει ότι είμαι μαχαιρωμένος, δεν μπορώ να αναπνεύσω, και ο αστυνομικός του λέει δεν νομίζω φίλε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διάσταση και γι' αυτό και γίνανε οι οργείς. Υπάρχει πολλή οργή και βγήκανε, ας πούμε, με συνθήματα όπως «Δεν μπορώ να πνεύσω», «Οι ζωές των λευκών μετράνε», συνθήματα που έχουμε ακούσει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ακριβώς, θυμόμαστε.
1: Ευδοξία...
0: Και θέλω να σου πω, ναι, ότι αυτό ο Πρωθυπουργός τώρα κατηγορεί ακροδεξιές προσωπικότητες ότι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση.
1: Ο Φάρατς, ας πούμε, για τον, ναι, Φάρατς λες.
0: Για το Φάρας, αλλά και για άλλες, όπως ο Τόμι Ρόμπινσον, mm-hmm, ας πούμε, και άλλες που βρέθηκαν στη διαδήλωση και λέει ότι ο Σάρμε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση. Η οικογένεια όμως θέλουν, που είναι και η πιο χτυπημένη αυτή τη στιγμή, λέει, ζητά δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα καλεί να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του 18χρονου για την πρόκληση μίσους ή διχασμού.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά δύσκολες καταστάσεις. Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα μείνουμε στα διεθνή. Είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Σιριοπούλου, να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.
2: Κλιμάκωση έχουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, Θάνο. Η Αγία Πετρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο μια από τις μαζικές ουκρανικές επιθέσεις, μια από τις μεγαλύτερες μάλλον από την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μέσα σε 24 ώρες αναχαιτίστηκαν συνολικά 754 ουκρανικά ντρόουν σε διάφορες περιοχές, εκ των οποίων τα 50 στην περιοχή του Λένιγκραντ. Λοιπόν, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες ρωσικές υποδομές, στοχεύοντας στο τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης και την ναυτική βάση της Κροστάνδης. Η επίθεση προκάλεσε αναστολή πτήσεων, διακοπές σε δίκτυα επικοινωνιών και ενεργοποίηση εκτεταμένων συστημάτων αεράμυνας. Σύμφωνα με τον Κρεμλίνο, το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι οι ρωσικές απαντήσεις θα είναι συστηματικές και ότι θα συνεχιστούν, με τον εκπρόσωπο του Δημήτρη Πεσκόφ να δηλώνει ότι η Μόσχα ήδη εφαρμόζει αντίπεινα. Η ουκρανική πλευρά από την επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους, στο πλαίσιο

0: τις προσπάθειες να πλήξει τη ρωσική πολεμική βιομηχανική επιθέση. Αυτές, να σου πω, Θάνο, έγιναν λίγες ώρες πριν από την έναξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, το οποίο λέγεται ότι είναι το ρωσικό Νταβός και στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες. Και
1: ο Βλαντιμίρ, τη φιέστα.
0: Ακριβώς, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται την Παρασκευή να έχει την κεντρική ομιλία, λοιπόν, στο φόρουμ.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Θλίψεις στον καλλιτεχνικό χώρο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μετά την ταφή του σπουδαίου ηθοποιού στην Κάριστο, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τη ζωή του από την Έλενα Νεοφωτίστου.
2: Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη και η υποκριτική στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Και εμείς να θυμηθούμε τι είχε πει ο ίδιος πριν από κάποια χρόνια.
3: Ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις. Δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στον Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν ένα έργο που αναφερότανε στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε: «Ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ, ότι ήμουνα παρόν σε αυτή τη μάχη».
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, ο Σπανούλης στον Άρη.
5: Καλησπέρα, ναι. Και επίσημα πλέον, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε για 3 χρόνια. Θα είναι προπονητής του Άρη, μεγάλη επιτυχία για τον Άρη, θασμένος ο Σπανούλης, και μάλιστα με υψηλότερες απολαβές, πληροφορίες δικές μας, όχι επίσημα, περίπου 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι απολαβές ετήσιες του εθνικού μας προπονητή, γιατί είναι προπονητής και στην Εθνική Ελλάδος, οπότε καλή επιτυχία στο Σπανούλη. Σε μία ωρίτσα από τώρα έχουμε τον πρώτο τελικό για τον μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συγκρούνται έτσι με φόντο το πρωτάθλημα, 3 νίκες. Θα πρέπει να κατακτήσει μία από τρεις ομάδες για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε από την FBO Sports και ραδιοφωνικά από την ERASPORT.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Etnews Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Χιαφ.

0: Σαράκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Πάντως, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις, την καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής διάσκεψης του ΟΣΑ στο Παρίσι. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει τηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι ΗΠΑ διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε 2 ημέρες, επισημένοντας το στενό συντονισμό μεταξύ των 2 πλευρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι ελπίζει πως σήμερα θα μπορέσουμε να συντάξουμε κοινό ανακοινωθέν για ένα σχέδιο δράσης σε μια πορεία προς την ασφάλεια στο Λίβανο, ανεξάρτητα από τη Χεζμπολάχ και την επιβλαβή επιρροή της. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Παραγωγοί από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης δεν δίστασαν να δηλώσουν εκτάσεις γης ακόμη και κοντά στα ορυχεία της ΔΕΗ. Ενώ κομβικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στις κομπίνες των εκατομμυρίων. Άμεσο συνεργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν διαχειριστής ΚΙΔ στο Αγρίνιο.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.

0: του Μπόστ την πένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπέλλον.

Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι νομίζω Πέμπτη ή είμαι λάθος καν. Τετάρτη είναι σήμερα. Του Ιουνίου του 2026, η τρίτη μέρα. Η μέρα κατά την οποία το πρωτοσέλιδο στα νέα σήμερα νομίζω πως τα λέει όλα. Υπέρτιτλος: παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Απορία. Το για όλους συμπεριλαμβάνει και την ομάδα εδώ, τα παιδιά που είναι, στηρίζουν την εκπομπή, όλους εμάς που είναι στον ήχο, τη Βούλα και τη Μαρία που με φροντίζουν για να βγαίνει καλά η εκπομπή, και η αφεντιά μου που κάνει τα λιγότερα απ' όλα.

ακίνητα δικαστικούς, συντάξεις και επιδόματα. Τώρα μη μου ζητάτε να πω κι άλλα, πιο συγκεκριμένα. Θέλετε να, ήδη βλέπω μηνύματα, πείτε μας συγκεκριμένα. Τι λέτε μωρέ, εσείς δεν στείλατε τον αυτιά στις Βρυξέλλες? Καλά να πάθετε, εγώ είμαι σκράπας. Αυτόν έπρεπε να είχατε εδώ, θα σας τα έλεγε μια χαρούλα ο αυτιάς.

Είπαμε λοιπόν για τον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ειδού και ο τίτλος τώρα της ραδιοφωνικής μας εφημερίδας. Μύρισε εκλογές. Εγώ άνοιξη μυρίζω μεταξύ μας. Για να δούμε πού θα πάνε τα λεφτά.

1964 στην Φίνος Φιλμ με την ταινία «Ένας μεγάλος έρωτας» του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα παιδί της Φίνος Φιλμ και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα και την ανθρωπιά του. Αυτό ήταν το In Memoriam και ήταν συγκεκριμένα το έγραψε η Φίνος Φιλμ, το ανάρτησε η Φίνος Φιλμ. Τώρα, την ενημέρωσή μας σήμερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή την παίρνουμε από το ενημερωτικό site και podcast Fact News. Δημιουργείται και εκδίδεται από την δημοσιογράφο Vivian Ευθυμιοπούλου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, ενώ οι διαπραγματεύσεις δείχνουν να έχουν παγώσει παρά τους ισχυρισμούς του έτσι κι αλλιώς αναξιόπιστου Τραμπ ότι οι Ιρανοί δέχτηκαν να διαλύσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα drones, κάνοντας λόγο για τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από

0: το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ανέφεραν ότι οι αεράμινες ενεργοποιήθηκαν στο Κίεβο, καθώς ο Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα τις προειδοποιήσεις για μια πιθανή μαζική ρωσική επιδρομή και προέτρεψε τους κατοίκους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής. Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8, η ομάδα του καθρέφτη μας να συστηθούμε εντάχει. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομίλων. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Παπαχρήστος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, κλασικός ρεπόρτερ προσθέτω, αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, στην οποία είναι και σύμβουλος έκδοσης. Ο Γιώργος γράφει για μας το εισαγωγικό της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας θέματα της ειδησιογραφίας, τα οποία και συζητάμε μαζί. Έχει ζωντανέψει για τα καλά το πολιτικό τοπίο. Από όλα έχουμε new entries, δηλαδή νέες αφίξεις. Πρώτη η κυρία Καριστιανού, έχουμε και comeback του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί ελεύθερα να αποδοθεί και ως πώς και από εδώ. Τελείωσε το sabbatical του στο εξωτερικό, πήρε πράσινο φως από την Publicis και το Harvard. Ο Ανδρουλάκης ίσως νιώθει το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του και η ζωή, διάβασα σε ένα παραπολιτικό, εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης. Αυτά αρκετά ως πρώτη δόση. Το μικρόφωνο στο Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μου, όλο το τοπίο πώς το ερμηνεύεις εσύ?
1: Το περιέγραψες με σαφήνεια, ελάχιστα μπορώ να προσθέσω. Να προσθέσω πλην ίσως ότι αυτού του είδους οι παραπολιτικές προσεγγίσεις του είδους έχει πάθει κατάθλιψη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν συνιστούν δημοσιογραφία και επίσης δεν προσεγγίζουν την πολιτική κατάσταση με όρους τους οποίους έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι,
1: δεν είναι πολιτική αυτό.
0: Το κατέγραψαν αρκετές εφημερίδες αυτό. Δηλαδή
1: ναι,
0: εγώ
1: την είδα σε κάτι φωτογραφίες μια χαρά να γελάει με το κλασικό αυτό ύφος. δεν είδα καμία κατάθλιψη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την κοιλία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της, όπως υπάρχει και για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, και που είναι η είσοδος στο παιχνίδι του κυρίου Τσίπρα ως επικεφαλής ενός προσωποπαγούς προσωποκεντρικού κόμματος, το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Αυτό όντως είναι μια πραγματικότητα την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στις προσεχείς εκλογές και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βαρουφάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι απομείνει από αυτόν, και άλλα κόμματα και κομματίδια τα οποία προήλθαν από την πολυδιάσπαση του, την αμοιβαδοποίηση θα έλεγα καλύτερα, του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.
0: Ποιοι έχουν,
1: αυτή είναι μια αλήθεια.
0: Ποιοι έχουν ανησυχούν περισσότερο από αυτά τα δύο πρόσωπα που αναφέραμε τώρα, την κυρία Καριστιανού και την επάνωδο του Τσίπρα?
1: Η κυρία Καριστιανού δεν νομίζω ότι έχει σημεία, πολλά σημεία αναφοράς στο χώρο αυτό της αριστεράς, κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι τα όσα υποστηρίζει έχουν να κάνουν κυρίως με την δεξιά, κεντροδεξιά. Είναι απόψεις οι οποίες φλερτάρουν με ακραίες θέσεις και οι οποίες απόψεις δεν ξέρω πόσο θα παραμείνουν κρυφές όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Γιατί τώρα τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε την κυρία Καριστιανού να κάνει δηλώσεις σε προστατευμένο περιβάλλον.

δηλαδή σε φιλικές προς αυτήν εκπομπές, σε δημοσιογράφους οι οποίοι δεν θέλουν να την πιεσούν για τους δικούς τους λόγους, και γενικώς ζει σε ένα περίβλημα, προστατευτικό περίβλημα, το οποίο όμως λογικό είναι ότι δεν θα υπάρξει για πολύ. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι προφανές ότι οι αντίπαλοι της δεν πρόκειται να την αφήσουν να κινείται περισσότερο. Το ίδιο θα συμβεί και με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τι παρακολουθούμε τώρα? Παρακολουθούμε μονολόγους, διαρκείς μονολόγους από στελέχη τα οποία...

0: του κυρίου Τσίπρα, είτε από τις έως τώρα εμφανίσεις και δηλώσεις του, τον βλέπεις βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που ξέραμε?
1: Όχι, όχι. Τον βλέπω να υποδίεται ένα χαρακτήρα που στην πραγματικότητα δεν είναι. Υποδίεται έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διδαχθεί από τα λάθη του, αλλά δεν τον έχω ακούσει να λέει μια συγγνώμη για όσα έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Χρήστο, ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο και υποθήκευσε τα σημεία του σπιτιού μέχρι το τέλος του αιώνα, όταν δεν θα είμαστε ούτε εμείς εδώ ούτε τα παιδιά μας, και πολύ πιθανόν να μην είναι ούτε οι απόγονοί τους. Αυτό είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Και δεν έχει πει ένα συγγνώμη. Αντιθέτως, τι έχει πει και τι λέει μονίμως, και το λέγει στο βιβλίο, το ότι εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια. Μας έβγαλε από τα μνημόνια χώνοντάς μας ακόμα πιο βαθιά. Εκεί που δεν υπάρχει. Το περίφημο αυτό υπερταμείο, στο οποίο διατέθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους, δεν αποδέχθηκε την ίδρυσή του ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Ποιος την αποδέχθηκε? Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σήμερα υποστηρίζει ότι θα φέρει το καινούργιο στον τόπο.
0: Θα ήθελες να μας πεις και λίγες κουβέντες για το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Νίκου του Ανδρουλάκη. Διαβάζω και ακούω πάρα πολλά για το ότι είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, είναι νέος, αλλά δεν κάνει αυτό που λένε κλικ. Τη δική σου άποψη πάλι θα θέλω.
1: Το ακούω, δεν έχω πολλά πράγματα να αντιτείνω. Θα πω μόνο ότι δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο εκνευρισμός για το γεγονός ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις ή ενδεχομένως πιέζεται από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ. Το έχω πει και το έχω γράψει επίσης. Είναι το μόνο κόμμα που έχει μια συγκροτημένη πολιτική πρόταση για τη χώρα. Έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει φτάσει κάτω. Είναι ευθύνη του κάτω ενός στην κοινωνία. Είναι ευθύνη του κυρίου Ανδρουλάκη, μπορεί. Είναι ευθύνη του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν τα πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, τα οποία θα μεταφέρουν αυτό το πρόγραμμα στις πλάτες τους ώστε να φτάσει στην κοινωνία, ενδεχομένως. Η ουσία είναι όμως ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει μια πρόταση για τη χώρα. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με αυτή, αλλά η πρόταση υπάρχει. Όταν κανένα άλλο κόμμα από τα υπάρχοντα δεν έχει αυτή την πρόταση. Και δεν είναι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα η απάντηση. Η πρόταση του κυρίου Τσίπρα είναι μια κακογραμμένη έκθεση ιδεών. Είναι ένα συνοθήλευμα κειμένων τα οποία τα διάβασε ο άνθρωπος αυτός, και μάλιστα όχι καλά προετοιμασμένος την περασμένη Τρίτη στο Θησείο. Και τι μας έμεινε από αυτό? Τίποτε. Μας έμεινε μόνο το όνομα. Αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Είναι μια επιτυχία σε εμπορικού χαρακτήρα, την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Αλλά εάν καλέσουμε τους ακροατές μας να μας απαντήσουν ποια είναι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα για τη χώρα, είμαι βέβαιος ότι κανένας δεν θα θυμάται ποια είναι.
0: Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σίγουρο, είναι γνωστό μάλλον, ότι έχει καλά στελέχη, μερικά από τα οποία μετακόμισαν και είναι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα στο κόμμα. Η προσθήκη του Βενιζέλου τώρα, δηλαδή προσθήκη, ανοίχτηκε ο Βαγγέλης και πολύ πιο δυναμικά από ότι οποτεδήποτε άλλοτε. Και πάλι θέλω τη γνώμη σου.
1: Ναι,

0: Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι δεν παράγει στελέχη, παράγει. Και αυτό είναι φανερό και από το, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποια είναι η κριτική που δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης από την ίδια του την παράταξη, είναι ότι έχει πασοκοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, δεν του λένε κάτι άλλο. Γιατί του το καταμαρτύρουν αυτό? Διότι τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι, προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Δεν μου λες, Γιώργος, προς το τέλος τώρα της κουβέντας μας, θα ήθελα να σε ακούω ως προς το πόσες ώρες είσαι στην εφημερίδα?
0: Είμαι αρκετές ώρες στην εφημερίδα. Τώρα η εφημερίδα περνάει στη καινούργια εποχή. Ακολουθώ και εγώ σε αυτό. Κάνουμε vidcast, κάνουμε reels, τα οποία είναι πιο κοντά στον κόσμο και κυρίως στους νέους, διότι οι νέοι δεν διαβάζουν γραπτά, δεν διαβάζουν εφημερίδες. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να έρθουμε πιο κοντά τους. Νομίζω ότι το εγχείρημα πάει καλά μέχρι τώρα. Αλλά αυτό θέλει μια προσπάθεια. Και ειδικά από εμάς τους μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε αυτού του είδους την επικοινωνία.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και θα σε παρακολουθούμε στη συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εγώ. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Παπαχρήστος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Η ώρα τώρα είναι 8:30, ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί στην Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Το Κουβέιτ αποφάσισε την απέλαση δύο μελών της Ιρανικής πρεσβείας μετά τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων στο κράτος του κόλπου. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: δεν θα την πω κλασική μινιατούρα, γιατί είναι ένα κανονικό κομμάτι του Georg Philipp Telemann, ένα από τα αγαπημένα μου, κονσέρτο για φλάουτο. Είναι μάλιστα και αυτό το φλάουτο το παίζει μια πολύ σπουδαία φλαουτίστα, είναι η Άννα Μπεσόν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Λευτέρης Μαραγκάκης, νομικός και συγγραφέας από τις Σέρες. Από τη δικηγορία αφυπηρέτησε, από την λογοτεχνία ζει μια δεύτερη ζωή, και ας λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, ότι δεύτερη ζωή δεν έχει. Θα μιλήσουμε για την πόλη του, τους ανθρώπους της, αλλά και για την Ελλάδα μας που το παλεύει. Ιστερόγραφο, οι μουσικές επιλογές της εκπομπής σήμερα είναι δικές του. Ξεκινήσαμε δηλαδή με το πρώτο κομμάτι. Καλησπέρα Λευτέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλώς απόγευμα Χριστό.
0: Και για πες μας για το κομμάτι το πρώτο που ακούσαμε.
1: Δεν το πρόλαβα μάλλον, ποιο ήταν? Ναι. Όχι το κλασικό.
0: Όχι το Tiger Lilies.
1: Είναι ένα ιταλικό λαϊκό κομμάτι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, γιατί είναι τόσα και τόσα που έχω στις συλλογιές μου που μπερδεύουμε συνέχεια.
0: Είναι το Canzone dei Sette Mari.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Αλλά δεν σου λέω ότι ούτε καν προσέχω τίτλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς πες μου για τις Σέρες. Εκεί γνωριστήκαμε. Υπήρξε ένα φεγγάρι που ανέβαινα κάθε Σαββατοκύριακο εκεί, και αγάπησα πάρα πολύ την πόλη, προφανώς, και τους ανθρώπους της. Πώς είναι οι Σέρες?
1: Είναι μια κλασική επαρχία, με τα καλά της και με τα κακά της. Πάντως αυτό που κυκλοφορεί σαν λογοτεχνικός μύθος, ότι οι επαρχίες φθήνουν και σιγά σιγά πεθαίνουν, είναι μάλλον δεν είναι αληθές, γιατί έχουμε και πολλά δρόμενα και χωρίς τις πλατείες, τακτικά με βλάχους, στρακιώτες, πόντιους, και στα χωριά υπάρχουν πανηγύρια. Και εκτός αυτού και στην ίδια την πόλη υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες σε κάθε πολιτιστικό επίπεδο. Και όλα αυτά δημιουργούν μια συνοχή στην κοινωνία της πόλης. Αλλά θα έλεγα και μια συμμετοχή, δηλαδή θέλουν πολλοί άνθρωποι να συμμετέχουν. Οπότε υπάρχουν 2-3 ερασιτεχνικοί θεατρικοί σύλλογοι που κάνουν σοβαρή δουλειά. Ο κόσμος πηγαίνει, δηλαδή οι αίθουσες γεμίζουν. Και αυτό είναι παρήγορο. Εκείνο που δυστυχώς όμως δεν υπάρχει είναι οι δομές. Δηλαδή το κράτος δυστυχώς δεν θέλει να ρίξει, φαίνεται, πολλά λεφτά στις επαρχίες, και έτσι αναγκαζόμαστε να ζούμε κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι τόσο ευνοϊκές.
0: Πες μας πιο συγκεκριμένο.
1: Πιο συγκεκριμένα. Οι δρόμοι είναι σε μια άθλια κατάσταση, και μέσα στην πόλη και γύρω από την πόλη. Η ίδρυυση άλλοτε κόβεται, άλλοτε όχι βέβαια τακτικά. Προσπαθούν βέβαια εδώ οι άνθρωποι, αλλά επίσης και το παράλογο που τώρα τελευταία το έχω δει και το έχω ζήσει, είναι ότι οι διάφοροι οργανισμοί που υπήρχαν στην πόλη έχουν με νόμο έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητές τους στην Αθήνα.
0: Δηλαδή?
1: Οπότε τα πράγματα γίνονται από τη μία μεριά η Αθήνα υδροκέφαλη και από την άλλη μεριά η επαρχία άνευ ουδενός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, παθαίνει μια βλάβη το τηλέφωνο μου, μια βλάβη, παλιότερα, έπαιρνε τον ΟΤΕ των Σερών και μου το λύνανε. Τώρα πρέπει να πάρω την Αθήνα, η οποία θα με ταλαιπωρήσει αρκετή ώρα με ηχογραφημένες συνομιλίες, θα με παραπέμπει από τον ένα στον άλλο και τελικά θα βαρεθώ και θα κλείσω το τηλέφωνο. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι.
0: Δεν υπάρχει τηλεφωνική υπηρεσία πλέον στις Σέρες, δηλαδή ο ΟΤΕ.
1: Όχι, υπάρχει. Αν πας εκεί πέρα, υπάρχουν οι υπάλληλοι. Αλλά αν και να πας εκεί και να τους δώσεις, να τους πεις ένα σοβαρό σου θέμα, θα σου πούν τηλεφώνησε στα γραφεία, στον τάδε αριθμό, ο οποίος παραπέμπει στην Αθήνα. Και από εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες.
0: Φαίνεται ότι μπορεί να διορθώνεται πλέον από μακριά.
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά.
1: Διορθώνεται, το θέμα είναι ότι περιμένεις με τις ώρες. Αυτό είναι το άσχημο. Και μετά, εκτός αυτού, εγώ τουλάχιστον εγώ είμαι 82 χρονών, δεν μπορώ να συνηθίζω τους τεχνικούς όρους και τις ξένες λέξεις. Οπότε ένας ακόμη λόγος να τα παρατήσω και να κλείσω το τηλέφωνο. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πολιτιστικά οι ΣΕΡΕΣ, θυμάμαι πάλι
1: είναι,
0: τον καιρό
1: είναι,
0: που
1: είναι,
0: έχει,
1: είναι σε καλό σημείο.
0: Είναι σε καλό
1: είναι
0: σημείο.
1: Σε καλό σημείο. Έχουμε έναν σύλλογο Ορφέας λέγεται, ο οποίος είναι μάλιστα το 1909, αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος συμμετείχε και σε τις ταραχές τότε με τα ελληνοβουλγαρικά και με τις ιστορίες αυτές του Μακεδονικού Αγώνα. Είχε αρκετούς σεραίους μέσα στο σύλλογο αυτό, οι οποίοι ήταν και πολεμιστές και πρωτοστάτες σε διάφορες καταστάσεις που βοηθούσαν τον τόπο. Ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει και κάνει θεατρικές παραστάσεις, έχει ομιλίες, έχει δρόμενα διάφορα. Επίσης υπάρχει ένας σύλλογος φίλων γραμμάτων και τεχνών, ο οποίος είναι αξιοσημείωτος, γιατί παρουσιάζει τακτικότατα δουλειές και καλές δουλειές. Δεν μας λείπουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
1: Υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα χορού στις ΣΕΡΕΣ, να σκεφτείς.
0: Παγκόσμια χορού στις ΣΕΡΕΣ.
1: Ναι, υπάρχει η Πανεπιστημιάδα που συμμετέχουν πολλές χώρες της Ευρώπης που ανεβάζουν θεατρικά. Έχουμε αρκετές, μπορώ να σου πω και δεν τις προλαβαίνουμε, και μάλλον και σε αρκετές τεμπελιάζουμε να πάμε. Δηλαδή είναι και αρκετοί που τεμπελιάζουν, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ή δεν τους κάνει, δεν τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό που παρουσιάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως υπάρχει αρκετή πολιτιστική δραστηριότητα. Δεν λέμε για αυτό το θέμα, δεν το παίζουμε δηλαδή δυστυχής. Όχι, υπάρχουν.
0: Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον Λευτέρη Μαραγκάκη, νομικό και συγγραφέα από τις ΣΕΡΕΣ. Θα έχετε ακούσει και μερικές από τις σκέψεις της ημέρας που μας στέλνει ο Λευτέρης. Λευτέρη μου, στενοχωριέμαι όταν ακούω, ειδικά από τις ΣΕΡΕΣ, ότι μερικά πράγματα τα έχουν παρατημένα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι, και δεν υπάρχει και Καραμαλής, έτσι δεν είναι?
1: Κι όμως υπάρχει ακόμη μήκους χιλιάδες ψήφους, τουλάχιστον την τελευταία φορά, να δούμε από εδώ και πέρα.
0: Ναι, μήπως κάτι διορθωθεί και εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να μου πεις έτσι για τα συγγραφικά σου. Αυτά σε κρατάνε.
1: Το τελευταίο μου βιβλίο είναι με τον τίτλο «Κανείς δεν διαλέγει τον πατέρα του». Είναι μια μυθοπλασία ενός δικηγόρου, Σεραίου, όλα τα βιβλία μου κινούνται γύρω από την πόλη μου, ο οποίος έχει μπαμπά και παππού, οι οποίοι ήταν δοσύλλογοι και στον πρώτο και στο δεύτερο βουλγαρικό, την βουλγαρική επικράτεια στην πόλη μας, το 1917 και το 1941. Αλλά όμως είχαν και την εξυπνάδα αυτή να κάνουν και διάφορες δωρεές στην πόλη, να το παίζουν χριστιανοί και όλα αυτά. Οπότε ζει κάτω από αυτό το βάρος των δύο αυτών προπατώρων. Και μία εταιρεία δεξιών και συντηρητικών έτσι αποκλήσεων τον καλεί να κάνει μία διάλεξη για τον πατέρα του και για τον παππού του. Οπότε είναι μία ευκαιρία να τους τα πει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει έρευνα και στη Σόφια στη Βουλγαρία και εδώ στην Ελλάδα. Μαζεύει στοιχεία, μαζεύει ηχογραφήσεις, έγγραφα. Και στην συγκέντρωση τους λέει τα καλά που έκαναν οι γονείς του, οι προπάτορές του, και μετά δε και τώρα μερικά άλλα πράγματα και τους αναδειάζει όλες τις βρωμιές που είχαν παππούς και πατέρας. Οπότε το ακροατήριο, άλλοι χειροκροτούν, άλλοι.
0: Ο Πανσεραϊκός πάει καλά?
1: Μια χαρά
0: πάει.
1: Πανσεραϊκός, αν και δεν έχω παππού. Ποδόσφαιρο έχω μεσάνυχτα.
0: Λοιπόν,
1: και τελικά αναγκάζεται ο δικηγόρος και φεύγει στην Ήπειρο σε ένα φίλο του και κάνει κοσμήματα. Αυτό.
0: Ποιος? Ποιος το κάνει αυτό? Λοιπόν, Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: καλά,
0: κουβέντα
1: Χριστώ,
0: που κάναμε
1: καλά,
0: και θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Να είσαι καλά, ναι, γεια.

0: πάρα πολύ όταν, και πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά αυτό, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου πούνε πράγματα από το μέρος όπου ζουν και μπορεί να πει κάποιος ότι αυτά είναι, τι είναι, είναι γραφικά πράγματα, δεν είναι καθόλου γραφικά, μιλάνε με την γλώσσα της ψυχής τους, κάτι που δεν τους αρέσει θα το δείξουν με έναν πολύ ευγενικό τρόπο, δεν υπάρχει μα και μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια μας στην Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, έρευνα λέει, δείχνει ότι οι χρήστες δεν θέλουν απαραίτητα πιο φιλικά chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Chatbot. Αντίθετα, προτιμούν συστήματα που προσαρμόζονται στον δικό τους τρόπο επικοινωνίας χωρίς υπερβολική οικειότητα και τεχνητό ενθουσιασμό.
1: Ναι, Χρήστο μου, είναι κάτι ενδιαφέρον, γιατί πάει λίγο κόντρα σε αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Είχαμε κάνει και θέμα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πότε ήτανε, που όταν άλλαξε το ChatGPT από το 4 και πήγε στο 5, δεν ήταν πολύ φιλικό και γκρίνιζαν οι χρήστες που δεν ήταν αυτό έτσι και δεν τους χάιδευε τα αυτιά και δεν ήταν όλα τόσο ωραία. Και γενικά είχαμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο ανθρώπινο, πιο ζεστό, πιο φιλικό είναι ένα chatbot, τόσο είναι και πιο καλή η εμπειρία που έχει ο χρήστης μαζί του. Δηλαδή θέλουμε ενθουσιασμό, θέλουμε χαμόγελο, αλλά θέλουμε ένα πρόθυμο βοηθό που θέλει να σε ενθαρρύνει, να σε εμψυχώνει. Ήταν λίγο σαν τέτοιος, έτσι, ψυχολόγος θετικής ψυχολογίας είναι. Αλλά σύμφωνα με μια νέα έρευνα του North Eastern University, αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν σαν και ντε μια τεχνητή νοημοσύνη που θέλει να είναι φίλοι τους. Θέλουν όμως μια τεχνητή νοημοσύνη που να τους ταιριάζει, που να καταλαβαίνει το δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Άλλος θέλει δηλαδή πιο σύντομες και πιο άμεσες απαντήσεις, άλλος προτιμά πιο αναλυτικά πράγματα, άλλος ενοχλείται όταν το σύστημα είναι υπερβολικά ενθουσιώδες και δεν υπάρχει λόγος. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σημείο, ότι αυτή η ψεύτικη οικειότητα γίνεται κουραστική. Όταν άλλος είναι, και οι άνθρωποι γίνονται κουραστικοί, όταν έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο χαζό παιδί χαραγεμάτο, το καταλαβαίνουμε και μάλλον εμπιστευόμαστε λιγότερο τέτοιους ανθρώπους. Επειδή τώρα το μεταξύ τα chatbot μπαίνουν παντού στην εξυπηρέτηση πελατών, μη σκεφτόμαστε μόνο τεχνητή νοημοσύνη, α σκεφτούμε και όλους αυτούς τους ηλεκτρονικούς βοηθούς που υπάρχουν. Στην εκπαίδευση, σε εφαρμογές υγείας, τα κινητά, στις μηχανές αναζήτησης, αυτό που κάνεις και βλέπεις το Gemini και σ' αρέσει, στα εργαλεία εργασίας που έχουμε. Και δεν είναι μόνο πια ζήτημα ύφους, είναι θέμα το αν ο χρήστης θα νιώθει, πώς το πω, άνετα και αν θα τα εμπιστεύεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να είναι πιο... Να πρέπει οι εταιρείες τώρα πια να φτιάξουν chatbot που να μπορούν να προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη. Άλλος θέλει χιούμορ, άλλος θέλει πιο αργές εξηγήσεις, άλλος θέλει πιο γρήγορες εξηγήσεις. Θέλει όμως τελικά, για να κλείσω, οι χρήστες φαίνεται πως θέλουν τελικά ένα καθρέφτη του εαυτού τους. Θέλει να καθρέφτει το εαυτού τους, αλλά όχι φίλος αν και καλά. Θέλει να καθρέφτει το εαυτού τους μια προέκταση η οποία να μπορεί ηλεκτρονικά να τους βοηθάει να κάνουν τα πάντα πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο καλά.
0: Ωραία. Για να το πούμε έτσι με μία πρόταση, επειδή πέφτουν πολλά ερωτήματα. Το chatbot είναι ένα συνομιλητικό ρομπότ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: ένα λογισμικό.
1: Ένα ρομπότ που συνομιλά. Παλιά ήταν, να διευκρινίσουμε ότι παλιά όταν μπαίναμε σε μια εταιρεία και έλεγε καλημέρα, πώς μπορώ να σας βοηθήσω, ήταν μόνο με σενάρια. Έτσι και ξέφυγε από το σενάριο, σου λέει: λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Συνέχεια, να σου πάει τα νεύρα. Τώρα αυτά λειτουργούν με βάση μοντέλο όπως το ChatGPT ή τα άλλα μοντέλα, τέλος πάντων. Και σου δίνουν κανονικές απαντήσεις. Γι' αυτά τα μοντέλα μιλάμε. Όχι για το ChatGPT το ίδιο, για αυτό που θα μπω εγώ σε μια εταιρεία τηλεφωνίας, ας πούμε, και θα έχω πρόβλημα με τη γραμμή μου και θα θέλω να συνομιλήσω με ένα chatbot.
0: Η διαδικασία είναι αυστηρά. Ερωτώ, απαντάς, ερώτηση,
1: ναι,
0: απάντηση.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Ανοίγεις τον ιστότοπο και εκείνη την ώρα έχει δίπλα κάτω δεξιά συνήθως ένα που μοιάζει σαν κοριτσάκι, σαν αγοράκι και λέει: γεια σας, είμαι ο ψηφιακός σας βοηθός, πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και στα ελληνικά έχουμε τέτοια πάρα πολλά, σε πάρα πολλούς ιστότοπους.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
1: Όχι, όχι, σήμερα τα είπα όλα. Τα είπα γρήγορα για να προλάβω, κατάλαβες. Τα είπα, πρόλαβα και τα είπα όλα. Απλώς ξέρεις, η μεγαλύτερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, δεν είναι καν το Gemini που βλέπουμε να μας απαντάει στην αναζήτηση στο Google. Είναι αυτή η ψηφιακή βοηθή.
0: Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έκλεισε και το τηλέφωνο και εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας Καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio. Η ώρα τώρα είναι 50 λεπτά μετά τις 8. 9 παρά 10.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και είναι η ώρα να πάμε στην σκέψη της ημέρας, σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων και βεβαίως εστιάζεται σήμερα στο πολιτικό μας μικροσύμπαν με το βλέμμα στις κάλπες. Και καθησυχάζοντάς μας, μας λέει ότι τα πράγματα είναι απλά. Για να δούμε ή μάλλον για να ακούσουμε.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Όσο υπάρχουν παράγοντες εγχώριοι ή αλλοδαποί που ενδιαφέρονται να ακολουθήσει η χώρα τον ένα ή τον άλλο δρόμο, θα βρίσκονται και άτομα που θα δεχτούν με το αζημίωτο να πάρουν τη βοήθεια που οι παράγοντες αυτοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν. Και για να μην κατηγορηθώ για κακοήθεια, με τη λέξη αζημίωτο δεν εννοώ οικονομική συναλλαγή. Μιλάω για μια υποφελή για όλες τις πλευρές στην συμφωνία. Κατά συνέπεια, οι κραυγές και οι καταγγελίες για τη στήριξη που εικάζουμε ότι παρέχει η αρκούδα του Βορρά ή οι ολιγάρχες δεν έχουν νόημα. Το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα πάντα περιλάμβανε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση αλλά και εμπλοκή ξένων παραγόντων. Προσωπικά όμως δεν πιστεύω σε απλοϊκούς συλλογισμούς του τύπου τον έφεραν οι Αμερικάνοι, τον στήριξε η Νέα Τάξη Πραγμάτων και είναι ο άνθρωπος της Goldman Sachs και του Διεθνούς Τραπεζικού Κεφαλαίου. Πάντως, οι διεθνείς παράγοντες έχουν κάθε λόγο να παρακολουθούν και να προσπαθούν να επηρεάσουν με όποιον τρόπο μπορούν τις εξελίξεις. Όμως με τα χρόνια πιστεύω ότι όλοι στην Ελλάδα έχουμε πιστεί για δύο πράγματα. Πως οι εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο είναι αδιάβλητες και η λέξη συνοθεία στις εκλογές είναι πλέον ανύπαρκτη. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι να επηρεάσει το εκλογικό σώμα είτε με παροχές, είτε με καταγγελίες, είτε με άλλους τρόπους. Με άλλα λόγια, αν έχεις πιάσει τον παλμό της κοινωνίας ή έχεις καβαλήσει ένα κύμα δυσαρέσκειας, ενδέχεται να τα καταφέρεις. Όπως επίσης υπάρχουν και τα ψέματα. Η ιστορία των ξυλολίων ήταν μια γιγάντια εκστρατεία παραπληροφόρησης με σκοπό την πτώση της κυβέρνησης αλλά και οικειοποίησης του συναισθήματος του κόσμου. Το δεύτερο, το είδαμε να παίρνει μορφή με το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καρισιανού. Ευτυχώς όμως η ψήφος σαν εργαλείο στην πολιτική δεν έχει ξεπεραστεί. Όλα στο τέλος θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Θα μου πεις, πολλές φορές η δημοκρατία αυτοκτόνησε με την ψήφο. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Εδώ μετράνε σοβαρότητα, να μιλάς τεκμηριωμένα και με στοιχεία, η πιστικότητα, δηλαδή η ύπαρξη στέρεου πολιτικού αφηγήματος, αλλά και τα πολιτικά ανακλαστικά. Το τελευταίο είναι κάτι που δεν διδάσκεται. Είναι πιο πολύ ένα έμφυτο χάρισμα. Αν έχεις περιορισμένη ατζέντα, επαναλαμβάνοντας αιμονικά τα ίδια και τα ίδια, θα τα πληρώσεις. Ακόμα και αν προς στιγμήν σε άκουσαν με προσοχή. Αν παίζεις μπάλα στο ιδεολογικό γήπεδο κάποιου άλλου, μόλις αυτός γυρίσει, θα ξαναπάρει πίσω τον κόσμο του. Ο αυθεντικός προτιμάται από τα λιμιτασιόν. Αν δεν μπορείς να αρθρώσεις μια λογική πρόταση και μονίμως σου ρουλιάζεις, κάποια στιγμή θα κουράσεις. Αν έχεις στήσει την πολιτική σου παρουσία σε συνωμοσίες, να ξέρεις ότι δεν θα γίνεις ποτέ μεγάλος. Όμως κι αν είσαι σοβαρός αλλά άτολμος, θα το πληρώσεις. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει μόνο καλά παιδιά και κυρίους, αλλά και ανθρώπους που μιλάνε τη γλώσσα της πιάτσας. Έχω βαρεθεί να ακούω πολιτικούς να κατηγορούν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν τις ικανοποιούν. Είναι σαν να κατηγορούμε το διαγνωστικό εργαστήριο επειδή τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων δεν μας άρεσαν. Κοντολογείς, μέχρι τις επόμενες εκλογές εμείς οι πολίτες ας παρακολουθούμε με προσοχή και ας φροντίσουμε να μην παρασυρώμαστε από το συνδέσμα. Αν πάλι θέλετε μια δεύτερη ευκαιρία ή μια άλλη εφικτή λύση, ελεύθεροι είστε να εκφράσετε το θυμό σας ακολουθώντας αυτόν ή αυτήν που σας συγκινεί. Εγώ πάντως δεν θα σας ακολουθήσω.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με το βλέμμα στην κάλπη και μας είπε ότι τα πράγματα τελικά είναι απλά. Κράτησα ιδιαίτερα μία παράγραφο από αυτά που μόλις ακούσαμε και θέλω να την διαβάσω. Ευτυχώς, λέει, η ψήφος σαν εργαλείο στην πολιτική δεν έχει ξεπεραστεί. Όλα στο τέλος θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Θα μου πεις, πολλές φορές η δημοκρατία αυτοκτόνησε με την ψήφο. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Εδώ μετράνε η σοβαρότητα, να μιλάς τεκμηριωμένα και με στοιχεία, η πιστικότητα, δηλαδή η ύπαρξη ενός στέρεου πολιτικού αφηγήματος, αλλά και τα πολιτικά αντανακλαστικά. Το τελευταίο είναι κάτι που δεν διδάσκεται, είναι πιο πολύ ένα έμφυτο χάρισμα. Και το κομμάτι που είναι το ιστερόγραφο της εκπομπής αλλά και της σκέψης της ημέρας το επέλεξε και αυτό ο κύριος Μαραγκάκης, ο Λευτέρης, τον οποίο φιλοξενήσαμε, είναι η Tiger Lilies και το κομμάτι έχει τίτλο «Μαρία». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανέναξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από τα 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθησή της και την προσήλωσή της στην αναπτυξιακή της πορεία. Πάντως, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της διευρυντικής διάσκεψης του ΟΣΑ στο Παρίσι. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες πραγματοποιούνται περίπου κάθε δύο μέρες, επισημένοντας το στενό συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο επιχείρησης θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στην περιοχή του Αγρινίου θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8 η ώρα 9 και ούτε και τέταρτο και 14. Σήμερα 3 του μηνός, Τετάρτη. Λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

Σήμερα είχαμε μια απώλεια γιατί έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας υπηρέτης του θεάτρου, ένας ευγενής άνθρωπος, γοητευτικός καλλιτέχνης, μια πάρα πολύ ξεχωριστή παρουσία και φυσικά θα ασχοληθούμε και θα μιλήσουμε γι' αυτόν.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιος Γουράκη. Είναι σκηνοθέτης και παραγωγός, ήταν στο Μονόγραμμα. Οπότε θα μας μιλήσει για τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο, για αυτή την απώλεια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Πολύ καλά κι εγώ. Βλέπω διάφορες φωτογραφίες, έτσι, διάφορα αποσπάσματα από δουλειές του Άγγελου Αντωνόπουλου. Ευτυχώς ήμουν πολύ τυχερή και τον είδα και στο θέατρο. Ήταν ένας πάρα πολύ γοητευτικός άνθρωπος και καλλιτέχνης.
1: Ιδιαίτερος ευγενής, γοητευτικός, επαγγελματίας. Εγώ τον, εντάξει, τον είχα δει αρκετές φορές βέβαια στο θέατρο, αλλά είχα την τύχη έτσι μέσω της εκπομπής στο Μονόγραμμα να τον συναντήσω και από κοντά. Mm-hmm. Να μιλήσουμε αρκετά πριν την εκπομπή για να στήσουμε την εκπομπή. Τότε έμαθα και κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέβασα και στο Facebook το πρωί με την Ιθάκη, το πώς μπήκε στο θέατρο Κουν. Mm-hmm. Που έκανε την οντισιόν.
0: Για πείτε μας, έτσι είναι.
1: Απαγγέλλοντας Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Είχα και εγώ έτσι το θράσος να του ζητήσω να την ξαναπαγγείλει για να το παίξουμε στην εκπομπή. Μετά από τόσα χρόνια και έτσι με κοίταξε βαθιά, ψάχνοντας δηλαδή αν θα έπρεπε να το κάνει, και μου είπε εντάξει, για το Μονόγραμμα θα το κάνω, γιατί είχε αρκετό πόνος πάνω σε αυτό, με τις αναμνήσεις αυτές. Το έκανε, έκλαψε αρκετά μπορώ να πω, ήταν δύσκολο το γύρισμα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αλλά ναι, νομίζω ότι τον γύρισα αρκετά χρόνια πίσω.
0: Είπατε κάτι στην αρχή και πραγματικά νομίζω ότι ήταν το χαρακτηριστικό του, ότι είχε μια ευγένεια, μια φυσική ευγένεια, η οποία ήταν στην προσωπική του ζωή, δηλαδή στη συνεντεύξη το βλέπει κανείς, αλλά και είχε σκηνική ευγένεια επίσης.
1: Νομίζω ότι έτσι ήταν και σαν άνθρωπος, δηλαδή δεν ήταν, δεν ήταν θεατρικό. Mm. Ήταν καταρχήν ποιητής. Έχει δώσει τρεις ποιητικές συλλογές και δύο μυθιστορήματα. Έχει παίξει με τους μεγαλύτερους συμπροταγωνιστές. Και νομίζω ότι όλοι αυτό είχαν να πούνε για τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο. Και η Ζένη Καρέβη και η Βουγιουκλάκη και η Παξινού και ο Κούρκουλος. Τώρα μιλάμε για ιερά τέρατα.
0: Πέρα από το θέατρο, το οποίο το υπηρέτησε μέχρι σχεδόν και το τέλος της ζωής του. Δηλαδή το ρόλο του Κάρλ Μάρξ, πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ πότε έπαιζε. Ήταν μέχρι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια. Το θέατρο του καθιέρωσε και τα λοιπά, αλλά η τηλεόραση τον έκανε πάρα πολύ γνωστό.
1: Με το Συνταγματάκι Βαρτάκη.
0: Έτσι, ναι.
1: Και εμείς τα παιδιά το θυμόμαστε πολύ έντονα.
0: Το Συνταγματάρχη Βαρτάνη, που πέρασε στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν πολύ εμβληματικός χαρακτήρας.
1: Με την πρόβα νηφικού, με τα παιδιά της Νιώβης. Δηλαδή έχει κάνει πολύ σημαντικές δουλειές. Ναι. Και προσεγμένες μία-μία.
0: Και ένιωθε, δεν ξέρω εσάς ποια είναι η άποψή σας, αλλά το αντιμετώπισε το θέατρο, την τηλεόραση, με τον ίδιο σεβασμό και σοβαρότητα.
1: Και επαγγελματισμό.
0: Και επαγγελματισμό. Ναι.
1: Αυτό ήταν το πρωταρχικό.
0: Να σας πω, κύριε Γουράκη, τι λέτε να κάνουμε, όχι μια διακοπή, να βάλουμε μια ανατελεία για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Μονόγραμμα, έτσι, και να θυμηθούμε λίγο αυτή τη συνέντευξη.
1: Με χαρά.
0: Ωραία.
2: Ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση.

0: τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις. Δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στον Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν ένα έργο που αναφερότανε στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε: «Ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ, ότι ήμουνα παρόν σε αυτή τη μάχη».
1: Πήραμε μία γεύση, κύριε Σγουράκη, από το μονόγραμμα και τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Ήταν πολύ συγκινητικό να ακούμε τη φωνή του, πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή. Και δεν μπορώ παρά να μην σκέφτομαι ότι έφυγε ένας από τους τελευταίους μεγάλους, δηλαδή από τη φουρνιά εκείνη των καλλιτεχνών, που δεν ήταν απλά καλή ηθοποίη. Ήταν εκπρόσωπο μιας άλλης Ελλάδας, πιο καλλιεργημένης, πιο σοβαρής, πιο αληθινής. Αντιμετώπιζαν το θέατρο και την τέχνη τους διαφορετικά.
2: Αυτό το πιο καλλιεργημένο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Αντιμετωπίζαν τη δουλειά τους ως τον πολιτισμό.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν μόνο μια απλή δουλειά. Mm-hmm. Και γι' αυτό φροντίζαν να μορφώνονται για να μπορούν να βγάλουν αυτό που έχουν.
1: Εσείς στη φάση που τον γνωρίσατε και είχε περάσει ο χρόνος και είχε κάνει επιτυχίες, πώς καταλάβατε ότι έβλεπε, πήγαινε στο παρελθόν, έτσι με μια νοσταλγία, με έναν απολογισμό, ποια ήταν η διάθεσή του και ο ψυχισμός του?
2: Εγώ ένιωσα ότι είχε αρκετή μοναξιά. Βέβαια είχε και ένα πρόβλημα με τα μάτια του τα τελευταία χρόνια, είχε το πρόβλημα στον πνευμα χρακυλίδα και τον απομόνωνε περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και όλο αυτό σε στον σε μια ενδοσκόπηση, η οποία όπως και να το κάνεις έχει μια νοσταλγία.
1: Βέβαια.
2: Και γι' αυτό μας, εντάξει, μας είπε αρκετές ιστορίες.
1: Ναι.
2: Από τα πρώτα του χρόνια, από τα παιδικά του χρόνια, χαρακτηριστικότερα αυτό που έλεγε ότι και στην Αθήνα που είχε μεγάλωσε στην αρχαία Ολυμπία. Και ήρθε στην Αθήνα μετά το γυμνάσιο.
1: Mm-hmm.
2: Και έλεγε ότι ό,τι όνειρα έβλεπε στην Αθήνα δεν ήταν τα θέατρα ή το τι θα γίνει, αλλά τα παιδικά του χρόνια στην αρχαία Ολυμπία. Εμένα αυτό έτσι μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ναι.
2: Πώς ήταν παιδί εκεί πέρα, πώς έτρεχε, πώς έπαιζε. Μια άλλη ιστορία, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστική είναι ότι ο νονός της μητέρας του ήταν ο Ερίκος Λίμαν.
1: Αλήθεια.
2: Ο αρχηγός. Βέβαια. Στην αρχαία Ολυμπία γινόντουσαν οι ανασκαφές και ο παππούς του είχε ένα μαγειρίο. Όπου πηγαίνανε όλοι οι αρχαιολόγοι και τρώγανε εκεί. Ένα υπόγειο μαγειρίο. Και μια μέρα λέει, εντάξει το λέει και στην εκπομπή, μια μέρα λέει, πήγε ο παππούς και είπε, τους κερνάει όλους, γιατί θα κάνει ένα παιδί, με ένα κορίτσι. Και πετάχτηκε κάποιος αρχαιολόγος και είπε, εγώ θα το βαφτίσω. Και αυτό ήταν ο Σλίμαν. Και
1: ενώ
2: σκέφτερε τη μητέρα του Μικίνα.
1: Απίστευτη ιστορία.
2: Είναι μια ιστορία που δεν είναι πολύ γνωστή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όπως επίσης και... Ναι. Τέλος πάντων, με ένα χειρόγραφο που του ζητήσαμε για το Λεύκο με τα χειρόγραφα και τα αυτόγραφα που βγάλανε πριν από μερικούς μήνες.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν μια ιστορία με τους Γερμανούς όταν πρωτομπήκανε στην αρχαία Ολυμπία.
1: Mm-hmm.
2: Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να πάνε ψώσουν τη σφάστικα σε ένα κτίριο που μέναν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι. Και την επόμενη μέρα το πρωί αυτή η σημαία εξαφανίστηκε. Κάνανε βέβαια ανακρίσεις, κάνανε διάφορα Γερμανοί εκεί πέρα για να δουν ποιος το έκανε. Τελικά δεν βρήκανε. Αλλά ο Αντωνόπουλος έλεγε πάντα στο σημείωμά του αυτό ότι ήταν σίγουρος ότι κάποιος Γερμανός αρχαιολόγος το έκανε. Γιατί είχαν τόσο πολύ ενωθεί με τον τόπο.
1: Ναι. Έρχεται στην Αθήνα, ξεκινάει η καριέρα του, σπουδές του, η καριέρα του. Αναφερθήκατε σε μια φιλία που νομίζω ότι και ο ίδιος στεκόταν. Με την Τζένι Καρέζη ή τον Κουμπάρη.
2: Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Στο γάμο του.
1: Ναι. Τι σας έλεγε για αυτή τη σχέση, για αυτή τη φιλία? Τι είχε πει?
2: Εντάξει, δεν στάθηκε πάρα πολύ, γιατί εντάξει, θα μας πει άλλα πράγματα, γιατί για αυτά έχει μιλήσει αρκετά σε αλλού. Απλά ναι, μας έλεγε ότι πόσο σημαντικές ήταν όλες αυτές οι γνωριμίες και πόσο σημαντικοί καλλιτέχνες ήταν. Mm. Η Καρέζη και η Βουγιουκλάκη και η Παξινού και ο Κούρκουλος. Τους έβλεπε και τους θαύμαζε.
1: Και να πω εδώ ότι μίλησε με ένα τρομερά, έχει μιλήσει κατά καιρούς με ένα πολύ πάντα προοδευτικό πρόσημο. Δηλαδή για την τοξικότητα, για τις συνεργασίες, για το ήθος. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ καθαρός και ήθελε και απαιτούσε και ζητούσε από τους συνεργάτες του το ίδιο.
2: Το θεωρούσε από το αρχικό αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Το ήθος, τη φιλία, τον επαγγελματισμό.
1: Mm.
2: Γι' αυτό και δεν είχε δημιουργήσει και ποτέ κάποιο σκάνδαλο.
1: Σκάνδαλα, γκρίνιες.
2: Τίποτα.
1: Μου θυμίζει αυτό και ποιος το έλεγε, η κόρη του Ηλιόπουλου. Λέει, έχετε ακούσει να λέει κάποιος κάτι κακό για τον πατέρα μου? Δεν θα βρισκόταν κάποιος όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και για τον Άγγελο Αντωνόπουλο δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει κακή κουβέντα.
2: Νομίζω πως όχι.
1: Δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι παράσημο για καλλιτέχνες τόσων δεκαετιών. Λοιπόν, μεγάλη απώλεια, κύριε Σγουράκη.
2: Δυστυχώς, πέρασε και αυτό στην αιωνιότητα μαζί με πολλούς μεγάλους της γενιάς του.
1: Βέβαια, έζησε μια ζωή γεμάτη, με επιτυχίες, με σχέσεις, φιλίες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και το αποτύπωμά του.
1: Φυσικά, την κληρονομιά του. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
2: εγώ
1: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στέλιος Βουράκης, σκηνοθέτης και παραγωγός, το μονόγραμμα για τον Άγγελο Αντωνόπουλο που είχε συνομιλήσει μαζί του, τον είχε γνωρίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε αυτές τις μαρτυρίες, αυτή τη συνέντευξη, αυτές τις διηγήσεις, γιατί αυτά μένουν και περνάνε από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, εμείς τώρα κοιτάω την ώρα. Ήρθε η στιγμή να πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί στη Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στη Τουρκία, ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρέπει να μην δοθεί άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλωνίζει. Δεν πρέπει να του δοθεί καμία νέα πίστοση χρόνου για την Ελλάδα του 2030 που λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θα πάει στην πλειοψηφία του λαού μας πολλά χρόνια πίσω, δήλωσε από τη Λαμία ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγχτσί, σε συνέντευξή του στο Αλ Μαγιαντίν ανέφερε ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό, το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά. Τραυματισμός, καβοδέτη και καθυστέρηση απόπλου του νήσος Ρόδος στη Μυτιλίνη. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Μαρακού, ηθοποιός, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Άλμα, όπου ο Άγγελος Αντωνόπουλος έπαιξε για 3 χρόνια και μάλιστα τα 2 από αυτά τον μονόλογο Μάρξ στο Σόχο. Το είδα, την είδα αυτή την παράσταση και είμαι πολύ τυχερή. Γεια σας κυρία Μαρακού.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λέγαμε και με τον κύριο Σγουράκη πριν για την απώλεια, προσπαθούσαμε λίγο να θυμηθούμε, να καταλάβουμε και τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Άγγελο Αντωνόπουλο, και λέγαμε για αυτή την, σταθήκαμε σε αυτή την φυσική του έμφυτη ευγένειά του.
1: Ευγένεια έμφυτη, γοητεία έμφυτη.
0: Πω, τρομερά.
1: Αξιοπρέπεια, ένας πραγματικά ιδανικός άνθρωπος, ξεχωριστός και πολύ ιδιαίτερος.
0: Και ξέρετε, μπορεί να ακούγονται τώρα αυτά, έφυγε και τα λέμε και τον αποθεώνουμε, αλλά όμως πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτές τις εποχές που αποδομούνται ταλέντα και προσωπικότητες, να λέμε στον κόσμο πώς έζησε και έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης.
1: Πραγματικά σπουδαίος, όχι επειδή έφυγε. Αυτό νομίζω για τον Άγγελο είχαν εκπέσει πάρα πολλοί άνθρωποι για όλα αυτά τα πράγματα, για την ευγένειά του, για την εντιμότητά του, για την αξιοπρέπειά του, για το ήθος του. Ήταν πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος, δεν είναι απλώς ένας επικίνδυνος που λέμε τώρα έφυγε και λέμε, όχι, δεν ήταν έτσι. Και γι' αυτό ήθελα πραγματικά να μιλήσω, ναι, και δέχτηκα με πολύ χαρά, γιατί ήταν πραγματικά έτσι αυτός ο άνθρωπος.
0: Πείτε μας λίγο για τη συνεργασία σας και τη γνωριμία.
1: Ναι, εγώ τον Άγγελο τον έχω γνωρίσει από τότε που ήμουν σχολή. Δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, αξιοπρεπής, υπέροχος, με πίστευε, με αγαπούσε, και μετά όταν παντρεύτηκα με το Βίλι,
0: ναι,
1: αυτό πέρασε και στο Βίλι. Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και οι τρεις μας, αγαπούσε πάρα πολύ το Βίλι, τον εκτιμούσε,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ο Βίλις Ανδρέου, έτσι να τα πούμε.
1: Ναι, ο Βίλις Ανδρέου, ο άντρας μου που έφυγε το 17. Το 17 λοιπόν πριν φύγει, έφυγε το Σεπτέμβριο του 17, είχε συνεννοηθεί με τον Άγγελο να φέρουν την επιτυχία, τα τελευταία φεγγάρια που είχε παίξει, ένα έργο που είχε παίξει και ο Μαστρογιάννης και είχε παίξει σε κάποιο άλλο θέατρο, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, γιατί τότε δεν ανακατευόμουν πολύ. Ναι. Και αφού έφυγε όλο αυτό το δικό μου άγχος, η κατάθλιψη και αυτά, με πήρε έτσι διακριτικά ένα τηλέφωνο και μου είπε να πάμε να φάμε κάπου κοντά στο σπίτι. Και αφού μιλήσαμε πάρα πολλές ώρες για το Βίλι και με ηρέμησε κατά κάποιο τρόπο αυτή η επικοινωνία μαζί του, μου είπε, Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν σου είχε πει ο Βίλις, είχαμε κλείσει τον Οκτώβρη δευτερότριτο να έρθω στο θέατρο με τα τελευταία φεγγάρια. Και του παγγείλε, δεν το συζητώ, είτε είχες είτε δεν είχες, δεν το συζητώ, ό,τι θέλεις. Πράγματι το έπαιξε με μεγάλη επιτυχία. Και τον επόμενο χρόνο με κάλεσε σπίτι του και μου λέει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Και του λέω, ποιο είναι αυτό? Και μου λέει, θα θέλω να παίξω τελευταία φορά το Μάρξ, και ξέρω ότι θα πάει καλά και ξέρω ότι είσαι σε δύσκολη φάση, και η οικονομική εννοούσε, μέχρι να κατατοπιστώ, καταλαβαίνετε, εγώ δεν είχα ιδέα, μπορεί να μου έλεγες ένα και ένα και να έλεγα 11. Και ξαφνικά στάθηκε δίπλα μου με αυτόν τον τρόπο και έπαιξε, και όντως το θέατρο γέμισε και το έκανε και την επόμενη χρονιά για λίγες παραστάσεις, Παρασκευή Σάββατο νομίζω, ή Παρασκευή Σάββατο, και όχι, Παρασκευή Σάββατο έπαιζε το Μάρξ στο Σόχο.
0: Το οποίο ήταν τεράστια επιτυχία.
1: Μα το είχε παίξει και πολύ παλιά, πολύ πιο νέος, αλλά το καταπληκτικό εδώ σε αυτή την παράσταση ήταν ότι είχε ήδη πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί είχε οχρά κοιλίδα, και δεν έβλεπε καλά. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Απλώς ζήτησε να βάλουμε μία κουπαστή στα σκαλάκια να κατεβαίνει από τη σκηνή, από την σκηνή στην πλατεία, για να αισθάνονται οι θεατές αυτή την οικειότητα που τους μιλούσε.
0: Ναι.
1: Να τους αγγίζει, δηλαδή.
0: Το θυμάμαι αυτό, σας λέω, εγώ την είδα αυτή την παράσταση εκείνα τα χρόνια που λέτε.
1: Ναι, και κατέβαινε από τη σκηνή 3 σκαλάκια, κρατιόταν από την κουπαστή, είχε μάθει, γιατί έβλεπε σαν σκιά πια τα πράγματα, κατέβαινε.
0: Α, τόσο πολύ. τέτοιο.
1: Τόσο πολύ. Κατέβαινα στην πλατεία, καθόταν εκεί στην άκρη στο προσκήνιο ο καθιστός και τους μίλαγε και ο κόσμος έβλεπα κάθε παράσταση, γιατί ήταν εξαιρετικό, ήταν μάθημα για μένα αυτό.
0: Ναι, ήταν
1: και
0: υπέροχος.
1: Έβλεπα τον κόσμο, ούτε ανάσαινε. Mm. Ούτε ανάσα δεν έπαιρνε.
0: Mm. Αυτή η παράσταση κάπως μας έχει ηρεμήσει, ότι μέχρι τέλους ήταν ενεργός, ότι είχε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Τώρα τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν γνωρίζουμε. Πραγματικά ελπίζω να ήταν.
1: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του μετά τον Μάρκ απομονώθηκε, γιατί και αυτό ήταν ένα στοιχείο της αξιοπρέπειάς του. Καταλάβαινε ότι και οι δυνάμεις του και
0: τον
1: η όρασή του και τον εγκαταλείπουν, και ήθελε να τελειώσει εκεί που έπρεπε. Εγώ τον είχα επισκεφτεί 2-3 φορές, γιατί δεν ήθελε και πάρα πολύ. Είχε καταβληθεί και τον έβλεπα ότι το έκανε γιατί δεν ήθελε ο κόσμος να τον δει. Ότι μπορεί να μην μπορεί να ζει, να εστιάσει καλά ή να ξεχάσει, να κάνει. Ήθελε να φύγει και να αφήσει αυτή τη μνήμη σε εμάς, που σωστός, όρθιος, επάνω στη σκηνή, στην τελευταία του επιτυχία που ήταν ο Μάρξ χρόνια, με αυτή την τελευταία επιτυχία ήθελε να κλείσει.
0: Ένας πολύ χορτασμένος άνθρωπος και πολύ χορτασμένος καλλιτέχνης, για την προσωπική του ζωή, πέρα από τις φιλίες του και το ήθος του, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Πραγματικά ελπίζουμε να ήταν έτσι μια ωραία ζωή, γιατί του άξιζε.
1: Ναι, ναι, ήταν χορτασμένος άνθρωπος και από τον έρωτα και από τις σχέσεις που είχε, και επί της ουσίας σχέσεις, γιατί είχε μιλήσει κάποτε και είπε ότι εμένα σε μια σχέση με ενδιαφέρει το συναίσθημα. Δεν ενδιαφέρει η ερωτική επαφή χωρίς συναίσθημα. Ήταν ένας βαθύς άνθρωπος, δεν ήταν επιφανειακός. Και όλη του αυτή η ζωή, έτσι όπως την πήγε, θαυμασμός, χιλιάδες κόσμου να θέλουν να τον αγγίξουν, να θέλουν να πάνε στο καμαρίνι του, να όλα αυτά τα πράγματα τον χόρτασαν, η αγάπη του κόσμου. Είχε μόνο ένα παράπονο που το κατάλαβα όταν ο γιος μου μου λέει, θέλω να θέλω τους φίλους μου να δούμε το Μάρξ. Ήρθε λοιπόν και τον ανέβασε στο καμαρίνι και του είπε, Άγγελ, είναι ο Μάριος. Και κατάλαβα την τρυφερότητα που τον κοίταξε, του πιασε έτσι το πρόσωπάκι του και του έλεγε, αγόρι μου, τίποτα, αλλά τον κράταγε αρκετή ώρα, που ο Μάριος είχε σχεδόν βουρκώσει. Και κάποια στιγμή σε μια ιδιαίτερη συνάντησή μας στο σπίτι του μου λέει, Καταλίνα μου, τώρα το καταλαβαίνω, δεν έχω ένα γιο, δεν έχω μια κόρη. Τώρα μου λέει που αισθάνομαι αυτή την αδυναμία, τώρα μου λείπει. Έκανα αυτή τη βλακεία στη ζωή μου. Και το έχει πει, το λέω τώρα, γιατί δεν θα έλεγα κάτι που μου είχε εκπαιδευτεί προσωπικά.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Το έχει πει σε συνέντευξη στην κυρία Σκά.
0: Μα είναι τόσο ανθρώπινο αυτό που λέτε. Είναι έτσι πολύ. Και πόσοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν τώρα που το ακούν.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερος. Και το είπε στη συνέντευξή του. Και θυμήθηκα τη σκηνή με το γιο μου.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να κράταγε αυτό που θα ήθελε
0: να είχε αποκτήσει κι αυτό.
1: Να ήταν ένας γιος κάτω στην πλατεία να τον έβλεπε.
0: Ναι, και να ήταν περήφανος. Ναι. Τέλος πάντων, αφήνει πάρα πολύ πίσω του μια πραγματικά πολύ μεγάλη πορεία.
1: Μια
0: παρακαταθήκη.
1: Υποκριτική του ήταν απίστευτα μοντέρνα. Δηλαδή, μιλούσε όπως μιλάμε εμείς οι δύο τώρα. Και δεν είχε ούτε στόμφο ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ούτε τίποτα.
0: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι, δηλαδή, να πάμε και λίγο πίσω για να το εκτιμήσουμε αυτό. Ότι είναι ένας καλλιτέχνης με πορεία που πολλοί, ας πούμε, συναδελφοί του δεν το είχαν αυτό.
1: Από τη τηλεόραση, από το Βαρτάνι.
0: Ναι. Ήταν μπροστά ο ίδιος. Ήταν καινοτόμος για την εποχή.
1: Κάτι όμως διέβλεψε ο Κουν όταν ξαφνικά του είπε, κατέβηκε το υπόγειο και του είπε, θέλω να γίνω ηθοποιός. Και του λέει, θα διαβάσεις το Στογκέφσκι και στον Σλάφσκι και θα έρθει αυτό. Και τον είχαν ως το μεγάλο ταλέντο του θέατρου τέχνης. Και βγήκε μάλιστα και το θέατρο τέχνης με μια μεγάλη ανακοίνωση σήμερα.
0: Επανήν, φυσικά.
1: Ναι, ήταν μεγάλο ταλέντο και αυτό όλο το πράγμα το έβγαλε σε όλους τους ρόλους που
0: σε όλους.
1: Με την Κάτια της Ανδουλάκη βεβαίως και όλα αυτά, αλλά το, πώς να, αυτό το πράγμα, όπως λέμε η Λαμπέτη άφησε τη Μαργαρίτα, το μονόλογο της, ο Άγγελος άφησε πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα υποκριτικής με αυτό το ρόλο στο Μάρξ.
0: Ναι, ναι. Κυρία Μαραγκούσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε.
1: Το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ναι, και δική μας πολύ μεγάλη χαρά που αποχαιρετάμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος έζησε μέχρι το τέλος με ήθος και αξιοπρέπεια, και αυτό επειδή δυστυχώς πανίζει στην εποχή μας, πρέπει να το λέμε, να στεκόμαστε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένας άνθρωπος με αξίες. Και έγραφε και ποίηματα.
0: Ναι, ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος.
1: Έγραφε.
0: Έχετε δίκιο. Το λογοτεχνικό του έργο κάπως, εντάξει, βρίσκεται λίγο πιο. Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε,
1: να καλά, είστε
0: καλά, κυρία Μαραγκού.
1: Να είστε καλά κι εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτό κάναμε το πολύ λίγο για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Δεν γινόταν να περάσει μέρα έτσι αυτό το βράδυ να μην τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς εδώ από το Earth News Radio 105,8. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8.

Επειδή λέμε για διάφορα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που κυκλοφορούν στο εξωτερικό, είτε πετυχημένα, είτε αποτυχημένα, είτε έξυπνα, είτε χιουμοριστικά, συγγνώμη, αλλά ο Άρης έκανε ανάρτηση τέλειου βίντεο στα social media με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο τον παρουσίασε ως Βασιλιά Αρθούρο, που σηκώνει το Excalibur. Φανταστικό βίντεο, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια.

είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ναι, λένε και βράδυ, που σημαίνει ότι αύριο είναι Πέμπτη, που η Πέμπτη είναι το μαξιλαράκι της, έτσι είναι κάτι σαν προπαρασκευή. Προπαρασκευή, ναι, σωστά το είπα. Οπότε, αν το πολυαναλύσουμε και το φιλοσοφήσουμε, να το Σαββατοκύριακο έρχεται. Γι' αυτό σας λέω, κάντε λίγο υπομονή, θα έχει και πολύ ωραίο καιρό, κάπου θα πάμε. Πάμε μπανάκι, αν είμαστε τυχεροί θα το κάνουμε, κανένα φίλο θα δούμε. Οπότε, κρατάτε, έτσι, παρότι είναι βράδυ Τετάρτης, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, 4 του μηνός. Καλά, προχωράει και ο Ιούνιος. Τώρα μπήκε, τώρα προχωράει. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Επίσης την ευχαριστούμε. Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ερτίνιους Ρέγιντιο 105,8. Και έρχεται ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μην πάτε πουθενά. Θα λέμε αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει τη σχετική νομοθεσία η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής διάσκεψης του ΟΣΑ στο Παρίσι. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη θα απαντήσει με ισχυρό πλήγμα σε οποιοδήποτε επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4 σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σαΐντ Αρτσογλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στην περιοχή του Αγρινίου θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Μεγάλη φυτεία κάναβης, μέσα στην οποία καλλιεργούνταν περίπου 1.380 δεδρύλια, εντόπισαν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα της Φθιώτιδας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους και την πυκνή βλάστηση για να διαφύγουν. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσδοκόμενο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης που καλλιεργούσε τη φυτεία ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

φετινό Pop 10 άνοιξε με ένα υπέροχο πιανιστικό τραγούδι, το οποίο αν και μελωδικό και τρυφερό, διαπραγματεύεται κάποια πολύ σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως ο ρατσισμός και οι κοινωνικές ανισότητες. Και όλα αυτά να καταλήγουν στο ρεφρέν που επαναλαμβάνει τη φράση των βολεμένων. Έτσι λέει έχουν τα πράγματα. That's the way it is. Ήταν ο Bruce Hornsby και το κλασικό και αγαπημένο The Way It Is. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmix Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Τετάρτη 3 Ιουνίου, με τον καιρό να είναι καλοκαιρινός, με καταγάλανο ουρανό και αρκετή ζέστη, και κάπως έτσι θα κυλήσει και τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι βλέπουμε στην πρόγνωση της

διαβάσαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για το Μουντιάλ. Λέει λοιπόν ότι στο φετινό παγκόσμιο κύπελο περίπου το 25% των ποδοσφαιριστών, ένα στους τέσσερις δηλαδή, που έχουν κληθεί να αγωνιστούν, δεν γεννήθηκε στη χώρα που εκπροσωπεί. Και λέει παρακάτω το άρθρο ότι αυτή η τάση που είναι παγκόσμια οφείλεται κυρίως στην μετανάστευση και στις οικογενειακές ρίζες. Έρευνες και αναλύσεις λοιπόν έδειξαν ότι 289 παίκτες από τις αποστολές των ομάδων που συμμετέχουν θα αγωνιστούν με ομάδες διαφορετικές από τη γενέτειρά τους. Να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινού Pop 10 με το μελωδικό και ρεφρενάτο Come and Dance, Jennifer Ash. Με αυτό μέχρι τις 10.30 εκεί διακόπτουμε για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί στην Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση έπειτα από 16 χρόνια. Να μην δοθεί άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλωνίζει. Δεν πρέπει να του δοθεί καμία νέα πίστοση χρόνου για την Ελλάδα του 2030, γιατί θα πάει την πλειοψηφία του λαού μας πολλά χρόνια πίσω, δήλωσε από τη Λαμία ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

επιστρέψαμε σε τραγούδια με το κλασικό και αγαπημένο Right Time of the Night από την υπέροχη Jennifer Wells, την οποία περισσότερη γνωρίζουμε μέσα από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing και τη δεκαετία του 80. Εδώ την ακούσαμε από το 1977 για την τότε πρωτοεμφανιζόμενη Jennifer Wells. Και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

διαβάζουμε ότι παρά τις χιλιάδες στηρώσεις, τις υιοθεσίες και τα προγράμματα διαχείρισης, οι πληθυσμοί των αδέσποτων ζώων παραμένουν πολύ υψηλοί. Η εικόνα ενός αδέσποτου σκύλου να περιπλανιέται σε μια γειτονιά ή μιας γάτας που αναζητά τροφή σε μια πλατεία αποτελεί μια γνώριμη πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα καταγεγραμμένα αδέσποτα ξεπερνούν, λέει, τις 323.000. Λίγο το ακούμε. Από αυτά, περίπου 172.400 είναι σκύλοι και 158.300 είναι γάτες. Ο πραγματικός αριθμός, λέει βέβαια παρακάτω, πρέπει να είναι υπερδιπλάσιος, καθώς αυτά τα νούμερα αφορούν τα ζωάκια που είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρό. Την καλησπέρα μας και στον Χρήστο στην Κομωτινή. Ο Χρήστος μας περιγράφει και την εικόνα ακούγοντας Earth News Radio και Pop 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

διαβάσαμε και το ότι δήλος, το Ιερό Νησί του Απόλλωνα και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, βυθίζεται, λέει, κατά περίπου 1% το χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του κλιματικού παρατηρητηρίου. Η αγορά του Θεοφράστου, αν έχετε επισκεφτεί τη Δήλο γνωρίζετε το σημείο, είναι, λέει, ένα από τα μνημεία της Δήλου που επηρεάζονται από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και από την γεωλογική καθίζηση του νησιού. Η ακτογραμμή, λοιπόν, μπροστά από την αρχαία πόλη της Δήλου θα υποχωρήσει προς την ενδοχώρα και οι μερικώς βυθισμένες αρχαίες λιμενικές κατασκευές θα βυθιστούν τελείως.

ίσως το καλύτερο τραγούδι των Supertramp. Ήταν το School από το 1974. Αυτό θα ήταν το τραγούδι που άνοιγε στην πρώτη του πλευρά τον δίσκο Crime of the Century. Συζητούσαμε εκτός αέρα ότι το κομμάτι ξεκινά με τον ήχο της φυσαρμόνικας και λίγο παρακάτω την γλυκιά φασαρία από μια παιδική χαρά. You're coming along. Και την αυθεντική κραυγή ενός κοριτσιού. Ήταν το School των Supertramp. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οι φρουροί της επανάστασης λένε ότι δεν έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ισχυρισμοί του Ιράν είναι ψευδείς. Παραμένει υποκαθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 η Τουρκία λόγω της αγοράς ρωσικών S-400. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, στο μικροσκόπιο παλαιότερες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της 39χρονης. Ο ΠΚΠ ξυλώθηκε και τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με την επιχείρηση Θερισμός. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. We often try in vain to change it all.

εσάς που δεν ασχολείστε πολύ, αλλά σας αρέσει να ακούτε τα σκορ. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό 82-76 στο ΣΕΦ. Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τον φινάλε. Οπότε να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλησπέρα και στο Θοδωρή. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχίζετε καλύτερα. Για χαρά.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι El Magadin, τόνισε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Ο Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε, σε μεγάλη κλίμακα σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4 σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σάιντ Ατζορλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Η Τεχεράνη θα απαντήσει με ισχυρό πλήγμα σε οποιαδήποτε επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, φρουροί της επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι οι Ιρανικοί ισχυρισμοί ότι ο Αμερικανικός πύραυλος αναχέτησης προκάλεσε ζημιά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ ήταν ψευδής, προσθέτοντας ότι το Ιράν έπληξε το πολιτικό αεροδρόμιο με ντρόουν σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας στο χώρο με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής διάσκεψης στο ΟΣΑ στο Παρίσι. Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήμερα υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.
0: Ο καιρός.
1: Νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα. Στην Αττική θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Και βέβαια αυτά που δεν ακούτε πουθενά αλλού ή σχεδόν. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτή, και πάρα πολλά πράγματα που μας γράφετε μας δίνουν την αφορμή να φέρουμε τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι άλλο, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Αμφίδρομοι είναι αυτή η εκπομπή με την επικοινωνία που έχουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 και 5, και να μπαίνετε στο Instagram γιατί βλέπετε όλα τα εξώφυλλα ή σχεδόν όλα των δίσκων που παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα πια είναι σε CD, σπάνια είναι τα περισσότερα, και όλα ό,τι ακούτε εδώ είναι σε φυσικό προϊόν.

Σας είπα ότι είναι τα μηνύματά σας φοβερά και τομπερά μερικές φορές, γιατί μας θυμίζουν πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα. Θέλουμε και εσάς να μας τα θυμίζετε. Ο Πέτρος λοιπόν στο πρώτο μήνυμα που μας έστειλε έχει σχέση με την χθεσινή εκπομπή το μήνυμά του. Λέει λοιπόν, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούς σε κάθε εκπομπή και μας στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Χθες δεν προλαβα να σου γράψω τα εξής. Ακούστε το και εσείς αυτό. Θυμόσαστε ότι αναφέρθηκα σε έναν ηθοποιό που λέγεται Έντι Κωνσταντίν. Έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, ακουγόταν στην Ελλάδα. Το τραγούδι αυτό, ίσως σε κάποια στιγμή να το φέρω, είναι από προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκα λοιπόν στον Έντι Κωνσταντίν με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε του Έντι Μίτσελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Έντι Κωνσταντίν ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ήρωα Λέμι στην μεγάλη οθόνη και θεωρήθηκε από τους σινεφίλ της μεταγενέστερης εποχής σαν ο πρόδρομος του James Bond. Ο Έντι Κωνσταντίν έπαιζε κυρίως σε αστυνομικά γαλλικά νουάρ φιλμ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την έχουμε ακούσει. Σήμερα θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια της οπωσδήποτε, γιατί ήταν καλή χρονιά για αυτήν το 64. Η Νάνσι Βίλσον. Η καριέρα της, όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκτείνεται σε 5 δεκαετίες. Το 1964 αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, που κατάφερε να κάνει και επιτυχία και σε ένα πιο μεγάλο κοινό, όχι μόνο το κοινό της jazz, έβγαλε ένα άλμπουμ που έχω μπροστά μου, την έκδοσή του σε CD, το άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Το άλμπουμ αυτό την ανέβασε στα 10 πρώτα το 64, δηλαδή τη χρονιά των Beatles. Και δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο τραγούδι που είναι το κλασικό, θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Nancy Wilson από το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό,

The Good Life. Το τραγούδι το έχει συνθέσει ο Σασά Ντιστέλ. Γαλλικό τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση κυρίως του Τόνι Μπένετ. Το πήραν όλοι μετά και το έλεγαν με ο καθένας με δικό του τρόπο, όπως και η Μέρι Γουίλσον στο άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι που ανοίγει την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής της Bossa Nova, που άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bossa Nova και jazz, που συνέδεσε βέβαια ο μεγάλος Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Το τραγούδι για πρώτη φορά το έχουμε ακούσει το 1960 σε μια άλλη διασκευή. Εδώ είναι από το άλμπουμ το ίδιο της Νάνσι Γουίλσον.

Αυτά που ακούσαμε ήταν τραγούδια που ακούγονται σε ένα άλμπουμ. Δεν μπορούν όλα τα τραγούδια από τα άλμπουμ να γίνουν επιτυχίες. Για να κάνει κάποιος επιτυχία πρέπει να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που να είναι φιλικό, ιδιαίτερα και την εποχή, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία με την εποχή των streaming και των TikTok, άλλοι είναι οι όροι της επιτυχίας. Τότε θα πρέπει να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν το 64 ηχογραφεί ένα τραγούδι που γίνεται η πιο μεγάλη και αναγνωρίσιμη επιτυχία της σε δίσκο 45 στροφών και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα της στα 100 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτά που ακούσατε, γιατί είναι και rhythm and blues. Γι' αυτό άλλωστε παίχτηκε από τους σταθμούς τότε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές αργότερα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμα το έχει πει και η Αρίθα Φράγκλιν, που θα μπορούσε να το έχει πει εκείνη τότε σε πρώτη ερμηνεία, αλλά τα έχουμε πει την ιστορία με τη Αρίθα. Η Αρίθα έρχεται στην επόμενη χρονιά όταν υπέγραψε στην Atlantic. Nancy Wilson, You Don't Know How Glad I Am.

ήταν το πρώτο υλικό που ηχογράφησε ο Σαμ Κουκ τους 6 μήνες μετά τον θάνατο, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, από πνιγμό του γιού του Βίνσεντ 18 μηνών.

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι, και τα δύο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους και είχαν μεγάλη απήχηση μέσα στο 64. Στην εποχή δηλαδή της εισβολής των Βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική, αυτός έβγαζε αυτές τις επιτυχίες. Είναι σύνθεση του Sam Cooke και κυκλοφόρησε στις 9 Ιουλίου του 64. Αυτό λέγεται Good Times. Good Times λοιπόν, που θεωρείται σαν ένα τραγούδι ορόσημο από αυτήν την εποχή του Sam Cooke, τραγουδισμένο αργότερα από την Aretha Franklin. Και να πούμε επίσης ότι ακόμα και οι Grateful Dead για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με τη δική τους διασκευή σε αυτό το τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο άφησε να εννοηθεί πριν από λίγο σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση επική οργή εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει το πράσινο φως στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ στην Βηρυτό, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Καιρός, νεφώσεις αύριο με το

0: Τροπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ. Δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Θα συνεχίσω. Και προσέξτε τα τραγούδια και τους τραγουδιστές στο δεύτερο μέρος και θα συνειδητοποιήσετε για μία ακόμη φορά ότι τόσο οι τραγουδιστές με το στυλ που είχαν τότε πόσους επηρέασαν μέχρι τις μέρες μας και ότι όλα έγιναν τότε, αλλά και πόσο τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε είναι διαχρονικά και τροφοδότησαν δεκάδες καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας για να τα ηχογραφούν, ενώ όπως σας έχω πει και την φορά ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μετά το 2000 δεν διασκευάζεται. Η δομή των τραγουδιών είναι διαφορετική. Αυτή είναι η εποχή μας, έτσι είναι η δομή των τραγουδιών. Επαναρχόμαστε στον μεγάλο Bobby Bland, Bobby Blue Bland, όπως ήταν το όνομά του τότε και όπως είναι και στα εξώφυλλα τότε των δίσκων. Όπως σας έλεγα και την άλλη φορά για αυτόν, ένας κριτικός στην Αμερική τον έχει περιγράψει το ταλέντο του σαν έναν από τους πιο σπουδαίους αφηγητές των blues και της μουσικής soul, που δημιούργησε θυελώδεις άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με φόντο θορυβώδεις δραματικές ενορχιστρώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοφανή αυτά που έκανε τότε και άφησε τον ακροατή τότε, γιατί τώρα τα έχετε ακούσει από δεκάδες άλλους που τα έχουν κάνει δικά τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το τι είναι αυτό που θα ακούσετε για την εποχή τότε που βγήκε. Έτσι λοιπόν άφηνε τον ακροατή εξαντλημένο και έκπληκτο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Share Your Love With Me, ένα από τα πολλά τραγουδία που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο. Και αυτό το είπε με μεγάλη επιτυχία αργότερα το 69 η Αρίθα Φράγκλιν, ότι είναι ένα καθαρό έμο soul, αλλά και το συγκρότημα των Band. Και το πόσο διασώζεται αυτή η μουσική μέχρι τις μέρες μας, ο Βαν Μόρισον, που είναι ο παδός όλων αυτών, το ηχογράφησε το 2016. Bobby Blue Bland.

Bobby Blue Bland. Και τώρα ένας άλλος κολοσσός της soul, από τους ιδρυτές της μουσικής αυτής, που τον θεωρούν αδικημένο γιατί δεν γνώρισε την ανάλογη. Είχε επιτυχία, αλλά δεν είχε την επιτυχία, ας πούμε, του James Brown ή του Wilson Pickett ή του Otis Redding. Γι' αυτό τον λένε ότι ο Solomon Burke είναι ο πιο άδικα παραβλεπόμενος τραγουδιστής που δεν είχε την επιτυχία που του άξιζε με όλα αυτά που έχει βγάλει. Solomon Burke, θρύλος της μουσικής soul, έφυγε από κοντά μας το 2010 και ιδρυτής της soul στη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 1964. Τι ήταν το 64, το ένα μετά το άλλο έβγαιναν. Ο Solomon Burke θα τραγουδήσει το Everybody Needs Somebody to Love. Αυτό έχει τοποθετηθεί μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στη χώρα μας βέβαια κανείς δεν το υπολογίζει, γιατί είναι από έναν μαύρο του 1964, σιγά τα λάχανα τώρα. Μεταξύ άλλων, οι Rolling Stones το έχουν διασκευάσει 2 φορές, και τον Ιανουάριο του 65 και αργότερα. Επίσης, οι Small Faces, η Dusty Springfield, οι 13 Floor Elevators, για να ακούσετε πόσοι διαφορετικοί, οι Led Zeppelin το έχουν πει σαν medley με το Hold the Love. Γι' αυτό έλεγα την άλλη φορά ότι η ταινία Blues Brothers του 1980 γνώρισε τη soul κάπως περισσότερο στην Ελλάδα. Εκεί ακούγεται, γιατί το τραγουδούν ο John Belushi, ο Dana Croyd και οι Blues Brothers και άλλοι και άλλοι και άλλοι. I'm so happy to be here tonight.

Αυτός είναι ο Σόλομον Μπέρκ. Και τώρα ένα τραγούδι ορόσημο. Είναι μια τραγουδίστρια που έχει βγάλει 2 σούπερ τραγούδια και τα είδε αργότερα να διασκευάζονται από τόσους άλλους. Έκαναν και με αυτήν κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που έκανε αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με μια άλλη τραγουδίστρια στη δεκαετία του 80. Η τραγουδίστρια είναι η Betty Everett. Την είχαμε ακούσει στο Soup Soup Song. Το τραγούδι βέβαια είναι μιας πολύ μεγάλης συγγραφικής διάδας που έχουν γράψει την ιστορία του rock and roll, Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί έχουν γράψει τα καλύτερα τραγούδια εκείνης εποχής. Αυτοί λοιπόν οι δύο έγραψαν το τραγούδι You're No Good, που το είπε πρώτη το 63, ένα χρόνο πριν δηλαδή, η Didi Warwick, χωρίς σχεδόν καθόλου επιτυχία. Η Didi Warwick ήταν τραγουδίστρια της Soul, αδελφή της Dionne Warwick και ανιψιά της Sissy Houston, Whitney μετά και τα λοιπά, η οικογένεια αυτή. Η Betty Everett το ηχογράφησε για την εταιρεία VJ στο τέλος του 1963 και έγινε επιτυχία τους πρώτους μήνες του 1964. Ξεκινάμε λοιπόν με το You're No Good με την Betty Everett.

Betty Everett. Σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια όπως όλες αυτές. Καμία δεν είναι τυχαία εκείνη την εποχή. Τώρα ποια το είπε αυτό, ότι είναι μηχανές που κάνουν τις φωνές σου, η Μπάρμπαρα Στράισεν, που ήταν ακουστή σήμερα, αλλά επειδή είναι αρκετά αυτά που θα πούμε, το αφήνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τον Μάιο του 1964, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού με την Betty Everett, στο Λονδίνο το ηχογραφούν οι Swinging Blue Jeans. Φτάνουν στα 3 πρώτα της Βρετανίας με το τραγούδι αυτό, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα της British Invasion, και καταφέρνουν να μπουν και στα 100 πρώτα της Αμερικής.

Αυτή ήταν η Swinging Blue Jeans. Αυτά τα τραγούδια ακούγονται σε πάρα πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Τότε ήταν διαφορετική εποχή, δεν υπήρχαν οι εκδότες, οι publishers. Έτσι λοιπόν μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, ότι οι Swinging Blue Jeans ακούγονται στην κόμισα της Φάμπρικας και πάρα πολλοί άλλοι. Οι σκηνές που χορεύουν οι Λάσκαροι, ο Βουτσάς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60 με τραγούδια σε διάφορα κλαμπ, εκτός από τα ελληνικά συγκροτήματα, ακούγονται και τέτοια τραγούδια. Βέβαια μετά αυτά είναι πολύ δύσκολο να μπουν χωρίς να πληρώσει κανείς δικαιώματα. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό σταμάτησε βέβαια. Και τώρα πάμε στην αποθεωτική διασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την εκτέλεση της Betty Everett. Διαφορετικές οι δύο εκτελέσεις, αλλά αυτή η ερμηνεία δείχνει πως το τραγούδι έχει τέτοια δυναμική που το 1974 κυκλοφορεί στις 5 Ιουλίου και τελικά γνωρίζει το νούμερο 1 στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Με ποια? Με εκείνη που αλλάζει σαν χαμελέον, τη Λίντα Ρόνσταντ, όπως ξέρετε, από τα πρώτα τραγούδια που παίζαμε στην εκπομπή που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά, το 75. Το You're No Good λοιπόν έχει εδώ παραγωγό τον Peter Asher. Έχει σχέση με τον British Invasion, την Βρετανική εισβολή, γιατί ο Peter Asher είναι ο ένας, έχουμε πει κάποια πράγματα, έχει σχέση και με τον McCartney και με νομίζω ναι, ο McCartney είχε σχέση με την αδελφή του. Ακριβώς αυτό είναι. Μια παρέα ήταν όλα αυτή. Είναι η Peter and Gordon. Αυτός είναι ο Peter Asher που έγινε σούπερ παραγωγός στα επόμενα χρόνια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία της Linda Ronstadt, διαφορετική στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70.

ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματα που μου γράφει, ας πούμε, ο Δημήτρης, ότι η μουσική απλώνεται στις διάφορες δεκαετίες και στα στυλ. Το ανακαλύπτουμε μέσα από τις εκπομπές σας με σωστά μαθήματα. Ήταν η Λίντα Ρόνστατ. Επιστρέφουμε, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, στην Betty Everett. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Betty Everett και τον τεράστιο τραγουδιστή Jerry Butler, ένα ντουέτο που έχουν κάνει και άλλο ντουέτο, το Let It Be Me. Το τραγούδι είναι ένα από τα τραγούδια του αιώνα και το έγραψε το 1936 ένας από αυτούς που σημάδεψαν τον αιώνα, ο Charlie Chaplin, σαν μελωδία για την ταινία Μοντέρνη Καιρή, Smile. Τι να πούμε γι' αυτό. Αυτή η ερμηνεία του Nat King Cole μένει ανεπανάληπτη. Επίσης, ο Sammy Davis, το αγαπημένο τραγούδι του Michael Jackson, που το χωράφησε και αυτός, που δεν ήταν συνδυσμένος σε χωραφή τέτοια τραγούδια. Και πόσοι, πόσοι άλλοι. Το 64 έγινε μεγάλη επιτυχία σε μικρό δίσκο από την Betty Everett που την ακούσαμε στο You're No Good και τον Jerry Butler.

η ιστορία αυτού του τραγουδιού δεν σταματάει μόνο τότε. Σας θυμίζω ότι στο Τζόκερ, αυτή την φοβερά ανατρεπτική ταινία του Τοντ Φίλιπς του 2019, εκεί ακούγεται το βασικό τραγούδι, το Smile, αν θυμόσαστε. Σε μια εκτέλεση με έναν τεράστιο ηθοποιό, επίσης τον Τζίμι Ντουράντε, το ηχογράφησε και αργότερα η Lady Gaga. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης διαφορετικό από αυτά που ακούσατε σήμερα και από αυτά που ακούσατε την περασμένη εβδομάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζούρης, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, πριν προσθέσει θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συζητείται με το Ιράν θα αποκτήσουμε το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της Τεχεράνης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen, τόνισε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στην Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στην Χεζμπολάχ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από δυσλειτουργία των αμερικανικών συστήματων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι οι ιρανικοί ισχυρισμοί ότι ο Αμερικανικός πύραυλος αναχέτησης προκάλεσε ζημιά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ ήταν ψευδής, προσθέτοντας ότι το Ιράν έπληξε το πολιτικό αεροδρόμιο με drones σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Ακόμη, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε απόψε ισχυρισμό του Ιράν ότι είχε στοχεύσει νωρίτερα ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση, δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Γεραμέως.
1: Καιρός.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

12 και 14 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Θα μιλάω αργά μέχρι να πάει 12 και 4. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 4 Ιουνίου. Πώς είστε? Καλά. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Καιρό είχαμε να συναπαντηθούμε. Ε, Νίκο μου. Έτσι, έτσι είναι η ζωή. Κάνει κύκλους. Ξανά συναπαντιόμαστε. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και όλα τα σχετικά. Σήμερα που είναι Πέμπτη, μέσα σε όλα έχω να σας πω ότι ο καιρός θα είναι ασταθής. Το πιστή είναι σταθερό, έλαντε. Ο καιρός πάντως θα είναι ασταθής. Τέλος πάντων θα έχουμε, λέει, τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Και μέχρι να φτάσουμε στη ζέστη, που θα φτάσουμε, δεν την γλιτώνουμε, σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού των επόμενων ημερών, θα εμφανιστούν με μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές στα κεντρικά και τα βόρεια, μεσημέρι και απόγευμα. Στις πιο ορεινές περιοχές, ίσως σε βόρεια αλλά και σε άλλα τμήματα, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες κατά περιόδους. Έτσι, αυτό το ασταθές θα συνεχιστεί και αύριο που είναι Παρασκευή και μπορεί να επηρεαστεί και λίγο η Αττική. Μια μπόρα μπορεί να την έχει. Ναι, σε γενικές γραμμές τέλος πάντων, μετά την Πέμπτη και την Παρασκευή θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, βέβαια. 3 με 4 βαθμούς σου λέει θα είναι υψηλότερες οι θερμοκρασίες συγκριτικά με την εποχή. Και θα φτάσουν και τους 36, μάλιστα, οι βαθμοί. Πιο ζεστές περιοχές ποιες θα είναι? Η Θεσσαλία, άμα ακούω εγώ Θεσσαλία, ξέρω θα κάνει ζέστη στην Αθήνα. Άμα ακούω 36 στη Θεσσαλία, το ξέρω. Δεν το ξέρετε κι εσείς. Κεντρική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία. Αλλά πρόσεξε με, σήμερα ας πούμε 32 Πέμπτη, αύριο 30 θα έχει Παρασκευή. Μετά θα το Σάββατο πάλι 32, την Κυριακή 34, τη Δευτέρα επίσης 34 στην Αθήνα. Τα 36 δεν θα τα γλιτώσουμε. Στις περιοχές που δεν έρχεται το αεράκι το θαλασσινό, θα το δούμε το 36. Θα το δούμε, καλά είναι, θα το αισθανθούμε κιόλας. Βέβαια. Οπότε θα πράξετε τα δέοντα. Ιούνιος είναι, να κανονίσετε να πάτε και εσείς. Εδώ πήγατε στις παραλίες που είχε 28-30, δεν πας στους 36. Θα μου πεις δουλεύω τη Δευτέρα. Εντάξει, μετά τη δουλειά. Δεν θα είναι μέχρι τις 2, όλη την ημέρα θα έχει τη ζέστη του.

μπουφάν, καπαρδίνες, παλτό, μπότες. Ναι, έχω να πω, όποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα να περάσει το καλοκαίρι αυτό, το τέλος πάντων το καλοκαίρι αυτό, ναι, και να κάνουμε, να γίνει μια ανταλλαγή, ρε παιδί. Πώς είναι το Εράσμους που λέει, έλα, να έρθουν οι φοιτητές εδώ, οι μαθητές να πάνε κάποιοι άλλοι. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς αυτό. Να έρθουν εδώ κάποιοι δημοσιογράφοι που θέλουν ζέστη, καλοκαίρια και αυτά, και να πάμε εμείς εκεί που βρέχει. Γίνεται? Αν δεν γίνεται, άμα γινότανε, θα είχαμε ήδη μαζέψει τα πράγματά μας και θα είχαμε φύγει. Αυτό το ζεστό το πράγμα όλο, είναι, σου λέει, ζήτημα έρευνας. Όχι το ζεστό εδώ το δικό μας, εδώ μαθημένοι είμαστε. Άλλοι μαθημένοι. Ξέρουμε ότι θα έχει ζέστη. Αλλά στην Ευρώπη, που αυτό το θέμα, το κύμα, το καύσωνα, μια εβδομάδα που είχε και με υψηλές θερμοκρασίες και όλα τα σχετικά, στο ιδέθηκε κάτω από το μικροσκόπιο, παιδιά, ναι. Και σου λέει επίσης ότι, το θυμάστε που λέγαμε για το θερμικό θόλο, που είναι, λέει, σαν καπάκι, που μπαίνει πάνω από την Ευρώπη, που δεν άφηνε τον αέρα να κινηθεί και είχαμε αυτά τα ζητήματα. Η Δυτική Ευρώπη επηρεάστηκε από αυτό το φαινόμενο, που εμπόδισε την κίνηση θερμών αερίων μαζών, θα σας το πω επιστημονικά, από τη Βόρεια Αφρική, προκαλώντας έντονο κύμα καύσωνα το Μάιο. Για τη Γαλλία τώρα, φύγαμε από την Αγγλία, πήγαμε στη Γαλλία. Και λένε, λοιπόν, παιδιά, ότι η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή άνοιξη από το 1900. Βεβαίως. Με μέση θερμοκρασία, λέει, 13,8 βαθμούς, η άνοιξη η φετινή καταγράφεται ως η θερμότερη από την έναρξη των μετρήσεων, με θετική απόκληση συν 1,7 βαθμούς Κελσίου από το μέσο όρο. Και η Γαλλία, λέει, αναμένεται να βιώσει νέα κύματα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Διότι έχουν την ένδειξη τώρα του Μαΐου, λένε ότι δεν είναι, πώς να το πω τώρα αυτό, ένδειξη ότι θα έχουν και καλοκαίρι ζεστό, αλλά θα έχουν. Σας τα λέω πολύ επιστημονικά, όπως τα λένε οι επαγγελματίες. Και οι υψηλές θερμοκρασίες, λέει, του Μαΐου θέτουν ζητήματα σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας της χώρας, της Γαλλίας, απέναντι σε μελλοντικά κύματα καύσωνα, τα οποία, λόγω της κλιματικής αλλαγής που συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση. Και η Ευρώπη, που είναι ήπειρος, που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως κτλ., έχει χτυπήσει καμπάνες και λένε ότι το Μάρτιο του 25 πέρσι η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 50 μέτρα, άκου τώρα, μεταξύ των οποίων μηχανισμούς αποζημίωσης για φυσικές καταστροφές, το έχουμε εμείς βεβαίως, μέτρα προστασίας εργαζομένων στη διάρκεια του καύσωνα, το έχουμε, και παρεμβάσεις στις μεταφορές και τη γεωργία. Εντάξει, ναι. Σύμφωνα, λέει, με την κυβέρνηση τη γαλλική, έχει ήδη υλοποιηθεί περίπου το 80% των μέτρων αυτών. Και δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο οικονομολόγος του κλίματος και του περιβάλλοντος, υπάρχουν και αυτή η επιστήμη βέβαια, οικονομολόγος του κλίματος και του περιβάλλοντος, ότι το σχέδιο, λέει, της κυβέρνησης της Γαλλίας δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις, διότι περιλαμβάνει κυρίως διαπιστώσεις, αφού το ξέρω και εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος του κλίματος, και περιορισμένο αριθμό κοστολογημένων μέτρων. Εδώ σε θέλω. Τι να το κάνω, εάν έχω διαπιστωθεί, ναι, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κλιματική αλλαγή, μάλιστα, πρέπει να πάρουμε μέτρα, μάλιστα. Σου λέει, δεν είναι αυτά που πρέπει. Το λένε οι ειδικοί. Εμείς εδώ, όλα καλά, όλα άνθυρα. Και για να τα λέμε όλα, σου λέει, να περιμένω εγώ τώρα από το Μακρόν να με βοηθήσει και να πάρει μέτρα, όχι να μου πάρει, Παναγία, να πάρει μέτρα και να δω τι θα κάνω. Όχι, διότι οι Γάλλοι, λέει,

να τα βλέπουμε αυτά και να τα ακούμε και να σοφιζόμαστε, παιδιά. Οι Γάλλοι λοιπόν αμπελουργοί, κρασιά, σαμπάνιες, τι ωραία, φυτεύουν λέει δέντρα για να προστατεύσουν τα αμπέλια τους. Βεβαίως είναι μια αρχαία πρακτική αυτή, καλλιέργεια αμπέλων δίπλα σε δέντρα. Για να τα λέμε όμως, οι Γάλλοι τώρα ξυπνήσανε στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αυτό δεν έχει σταματήσει ποτέ, έτσι. Και η ιδέα λέει να αναβιώσουμε λίγο από αυτό που γινόταν παλιά είναι καλή, και έχουμε εισάγει επίσης πρόβατα και μέλισσες, λένε οι Γάλλοι. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά εμείς τα κάνουμε παρχαιότητα των χρόνων. Πετυχαίνει. Πετυχαίνει. Μια χαρά είναι τα κρασιά μας. Καταλαβαίνετε, να τα βλέπουμε όλα αυτά και να δούμε τι, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, παιδιά, στον κόσμο. Για τις άλλες χώρες τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, έχουν μια κατάσταση ήπια, καιρική. Στα υπόλοιπα μέτωπα, να, θα τα πούμε. Ήπιο δεν το λες το κλίμα πάντως, εκτός καιρού. Το λες, υπάρχει μια ένταση ή μάλλον όχι. Συντηρείται μια ένταση, θα το πω. Έτσι, θα τα πούμε όμως. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Ναι, εδώ είμαστε.

0: είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Νομίζω ότι αυτή η φράση του Δημήτρη που ακούσαμε εδώ στο στο στικάκι μας είναι η πιο, πώς το λένε, τι είπες Νίκο μου? Ναι, τώρα καλά είναι? Τώρα είναι μια χαρά, ωραία. Έχουμε εδώ και τα εσωκομματικά μας, θα φτιάξουμε τα τεχνικά μας, παιδιά, να ακούγόμαστε καλά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η φράση του Δημήτρη, είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω, είναι η πιο ωραία φράση που έχω ακούσει τελευταία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λοιπόν, η Βουλή των Αντιπροσώπων, παιδιά, πριν από λίγο ήρθε, ΗΠΑ, ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα για την αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν. Ναι. Προσπαθούσαν οι δημοκρατικοί να το περάσουν, προσπαθούσαν να το περάσουν, δεν τα καταφέρανε, το καταφέρανε. Καταδικάζοντας λοιπόν τον πόλεμο του, των ΗΠΑ, του Τραμπ. Του Τραμπ θα το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω μία δήλωση που είναι, δεν είναι πραγματικά, είναι σαφέστατη. Ενδέχεται να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Λέει, μπορεί και να μην συμβεί, μπορεί όμως και να συμβεί. Προσπάθησε να διαχωρίσει το θέμα των στενών του Ορμούζα από τις εχθροπραξίες στο Λίβανο. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Υποσχόμενος για άλλη μία φορά ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει πει, εάν δεν είναι ο Λίβανος μέσα στη συμφωνία, δεν υπογράφουμε. Εν τι αυτή περίπτωση. Μίλησε και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και είπε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείτε θα τα πάρουμε στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Θα έχουμε κι άλλες. Ακόμα μέρα είναι στην Αμερική. Θα έχουμε και συνεντεύξεις και αναρτήσεις και όλα τα σχετικά. Τι να σας πω. Μπορεί και να μην συμβεί, μπορεί και να συμβεί το Σαββατοκύριακο, θα το πάρουμε στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Να μείνουμε σε αυτό. Τι να σας πω, παιδιά. Επίσης, τον χαρακτήρισε τον Νετανιάχου, τον Τραμπ, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, εξαιρετικό συνεργάτη, που είχαν μιλήσει πριν από λίγες μέρες στο τηλέφωνο και είχαν

Πληροφορίες λέγανε ότι του είπε είσαι ανόητος, θα πω εγώ. Ναι, γιατί βάζει σε κίνδυνο την συμφωνία με την Τεχεράνη και απομονώνεις περισσότερο τη χώρα σου και αν δεν ήσουν εγώ θα σε κάνει σκοτώσει και τέτοια. Ναι, τώρα λέει, είναι λέει εξαιρετικός συνεργάτης. Ο Μπίμπι, τον λέει Μπίμπι, το χαϊδευτικό του Μπίμπι. Ναι, υπήρξε λέει για μένα ένας εξαιρετικός συνεργάτης, για άλλους ίσως όχι και τόσο καλός, ναι, για μένα όμως ήταν πολύ καλός. Και με τη αυτή περιπτώση είπε ότι είναι σε συνεχή συντονισμένη δράση με τον Νετανιάχου παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με το ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι. Δεν μπορούσαν να έχουν κάνει, λέει, χωρίς εμάς. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν να πλησιάσουν το στόχο. Μας χρειάζονται. Μας έβαλε να βοηθήσουμε με ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, επειδή το Ιράν ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι, αυτές είναι οι δηλώσεις. Όπως και να έχει, χθες είχαμε τις, όλο το βράδυ το μεταδίδαμε και το πρωί και τα λοιπά, εδώ ακούγατε από το Earth News Radio 105,8, ότι είχαμε επιθέσεις κατέρωθεν Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη φέρεται να χτύπησε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτου. Ένας νεκρός, 65 τραυματίες. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε δεν χτυπήσαμε εμείς. Και μάλιστα λένε, το πρακτορείο Τασνίμ το λέει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρη εναντίον του αεροδρομίου του Κουβέιτ. Και ισχυρίστηκαν, λέει το πρακτορείο, ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου ενδεχομένως προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους ιρανικούς πυράβλους. Μια να δούμε. Α, να πούμε επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Τραμπ είπε, ίσως και το Σαββατοκυριακό, Πέμπτη είναι σήμερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι οι γραμμές επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές, αλλά δεν έχει σημειωθεί απτή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Βγαίνει ο Γκαλιμπάφ, που είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου τους στο Ιράν και ο βασικός διαπραγματευτής, και λέει η Τεχεράνη θα απαντήσει με ισχυρό πλήγμα σε οποιαδήποτε επίθεση δεχτεί. Και βγαίνει επίσης μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας και λέει στο πρακτορείο Φαρς

σχέση μαζί του με τον Ματζάμπα και κάποια στιγμή λέει θα τον συναντήσει κιόλας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μπορεί για να το λέει, μπορεί για να το συναντήσει. Αλλά το ότι έχει καλή σχέση, πώς προκύπτει? Α, από τις δηλώσεις μάλλον που διαβάζονται από τη... Αλλά δεν θα περιμένει να ακούσει τώρα ότι λέει η τηλεόραση του Ιράν. Προφανώς θα του στέλνουν και τις δηλώσεις να τις διαβάσει κιόλας. Λοιπόν, ενώ λοιπόν ακόμη παραμένει στον αέρα η οριστική απόφαση γύρω από την επέκταση, γιατί αυτή είναι η συμφωνία, μην τρελαθώ, γύρω από την επέκταση της εκεχηρίας, μέσα της Τεχεράνης φέρουν στο προσκήνιο σχέδιο για αυτές τις τέσσερις φάσεις που είπε το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, μάλιστα. Λέει ότι ο λόγος που η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάτ, στο Πακιστάν, που είναι η διαμεσολαβήτρια χώρα, δεν ήταν επιτυχής, ήταν, λέει, γιατί το Ιράν αρνήθηκε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ λέει ότι έχουν συμφωνήσει και για το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Το Ιράν λέει, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ για το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν η συμφωνία των τεσσάρων φάσεων έχει ως εξής, αν και εφόσον επιτευχθεί. Η πρώτη φάση προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, των ΗΠΑ και του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε πρακτικά μέτρα, ζητήματα που αφορούν στα ασθενά του ορμούς, άρση αποκλεισμών, κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων, αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ξαναλέω, οι Ιρανοί τα λένε αυτά. Έτσι. Τρίτη φάση αφορά ευρύτερα ζητήματα κυρώσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η τέταρτη και τελευταία φάση προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή της συμφωνίας και τη συμμόρφωση όλων των πλευρών με τους όρους της. Ποια θα είναι αυτή η επιτροπή? Ποιοι θα την απαρτίζουν? Ποιος θα αποφασίσει ποια θα είναι? Δεν γνωρίζουμε. Αλλά το πρακτορείο λέει αυτά, το ιρανικό. Προσθέτει επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία η οποία δεν θα περιλαμβάνει τη διακοπή των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Για να δούμε. Αν, γιατί πάντα υπάρχει το αν, ο δρόμος των ειρηνευτικών συνομιλιών δεν επιφέρει την πολυπόθητη λήξη του πολέμου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουάσιγκτον μέσω του Αραχτσί, αλλά και του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο. Οι ένοπλες δυνάμεις μας διεξάγουν επιθέσεις αυτοάμυνας σε τοποθεσίες που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός. Οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα λάβει άμεση και αποφασιστική απάντηση, λέει ο Αραχτσί. Απάντηση στο Ρουμπίο, που είπε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Ό,τι δεν κατάφεραν, λέει, οι κυρώσεις και ο πόλεμος, έτσι, δεν θα κερδιθούν με περισσότερο πόλεμο. Θέλουν και οι δύο πλευρές να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, να υπάρξει λύση του πολέμου. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα στις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ και μέσα στις αναρτήσεις που κάνει, είπε: μια οποιαδήποτε συμφωνία είναι καλύτερη από το να συνεχιστούν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό είπε. Να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά λένε οι Ιρανοί τις τέσσερις φάσεις. Ο Τραμπ λέει θα συμφωνήσουν, όχι θα συμφωνήσουν, είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουν για τα πυρηνικά τους. Και εκεί είπε το φοβερό, ότι φέρει να συναντηθεί με το Μοτζάμπα, το Χαμενεϊ. Φαίνεται, λέει, ότι τα πάμε αρκετά καλά με τον Αγιατολάχ. Κάποια στιγμή θα τον συναντήσει. Ωραία, ας τον συναντήσει. Αυτό αν το δούμε, θα τα έχουμε δει όλα. Θέλω να δω στο Λευκό Οίκο, γιατί να σηκωθεί να πάει ο Τραμπ στην Τεχεράνη, όχι.
να δώσω το

Εγώ. Τραμπ να υποδέχεται Αγιατολάχ Χαμενεΐ και να κάνουν δηλώσεις στον τύπο, στους δημοσιογράφους που επιτρέπεται, γιατί τα λέγαμε και προχθές, δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν όλοι αυτοί που είναι φίλοι προσκύμενοι στο Βάσιγκτον, τέλος πάντων στο κυβέρνηση, όπως και να απαντάνε σε δηλώσεις. Θα τα έχουμε δει όλα, νομίζω, έτσι νομίζω. Ναι, δεν ξέρουμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι ο Μοτζάμπα, αλλά τι να σας πω. Για να λέει θέλει να το συναντήσει, καλά θα είναι μάλλον. Πήγε και 42. Ω, πέρασε η ώρα. Είναι που είναι ο Νίκος μου εδώ, ψωμιάδης μου γι' αυτό. Πάμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τραγούδι.

Καλή, τα ξέρω κι εγώ τα ύξη σαφή. Τι να σου κάνω. Μπορεί, λέει, να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέει. Μπορεί και να μην συμβεί. Δεν είπε την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα ξεκινάει από την Κυριακή. Τα λέμε αυτά. Μπορεί να βγουν Κυριακή βράδυ και να πούνε ότι συμφωνήσαμε. Το ξέρουμε? Όχι. Εδώ δεν το ξέρουν αυτοί που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Το ξέρουμε εμείς από εδώ? Μα σας παρακαλώ τώρα να τα λέμε αυτά όλα. Το άλλο μέτωπο είναι ο Λίβανος. Έτσι το έχουμε εμπεδώσει. Το έχουν εμπεδώσει κι αυτοί. Έχουν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους. Εκατοντάδες νεκρούς. Κατεστραμμένες πόλεις. Το έχουν εμπεδώσει αυτοί κυρίως. Λένε για συμφωνίες, λένε για όλα αυτά. Ο Νετανιάχου έχει πει: είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στο Ιράν για πολεμικές επιχειρήσεις. Παίζει με τη φωτιά, λέει. Μετά την επίθεση στο Κουβέιτ που λένε οι Ιρανοί δεν την κάναμε εμείς, αυτό είναι τα Patriot που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, και μάλιστα μίλησε για μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Ναι, δεν περιμένεις να ακούσεις βέβαια κάτι άλλο. Αλλά, ναι, είπε όμως και κάτι άλλο, παιδιά. Οποιαδήποτε, λέει, πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ. Γι' αυτό βγήκε μετά ο Τραμπ και λέει: ο Μπίμπι είναι, δεν εννοούμαστε άψογα, είναι πολύ καλός συνεργάτης. Έτσι. Όλα έχουν το νόημά τους. Ο Λίβανος, λοιπόν, είναι ένα πεδίο δράσης στρατιωτικής που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν, πώς να το πω, δεν είναι στην ίδια συμφωνία ή δεν θα πρέπει να είναι στην ίδια συμφωνία με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Και επιμένει η Αμερικανική κυβέρνηση ότι οι εντάσεις, μ' αρέσουν οι λέξεις, στο Λίβανο είναι διαφορετικές από την αντιπαράθεση που υπάρχει με το Ισλαμικό καθεστώς και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την πρόοδο στις διμερείς συνομιλίες με το Ιράν. Αγίνονται και συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ, Λιβάνο. Χθες οι Αμερικανοί είπαν: είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, λέει, μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Ναι. Το Ιράν έχει άλλη αντίληψη. Ο Λίβανος βρίσκεται βόρεια του Ισραήλ και αποτελεί εδώ και καιρό για το Ιράν μία προωθημένη επιχειρησιακή βάση από την οποία η Χεζμπολάχ μπορεί να απειλεί το εβραϊκό κράτος. Θυμίζω, σιητική φιλοϊρανική οργάνωση η Χεζμπολάχ, και η Τεχεράνη θέλει να διατηρήσει την οργάνωση ως βιώσιμη δύναμη, διότι χρόνια τώρα η φρουρή της επανάστασης της δίνει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Χεζμπολάχ. Δηλαδή ο Λίβανος, η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ. Λέμε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Από εκεί, στο Λίβανο είναι η βάση της, αλλά χρηματοδότηση και στρατιωτική βοήθεια δέχεται από το Ιράν. Έτσι. Έχει αποδυναμωθεί βέβαια λόγω των αδιάκοπων Ισραηλινών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, αλλά τα ένοπλα τμήματα της οργάνωσης αυτής, του κινήματος θα πρέπει να λέμε κανονικά, ναι, και το πολιτικό της δίκτυο που είναι βαθιά ριζωμένο στο Λίβανο έχουν εκπροσώπους στη Βουλή. Παραμένουν ένας κρίσιμος κόμβος στις ευρύτερες περιφερειακές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και της ελπίδας της να διατηρήσει μια ζωντανή απειλή για το Ισραήλ μετά τον πόλεμο. Το Ιράν, αντίθετα με την Ουάσιγκτον, δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων. Και ένας περιφερειακός αναλυτής, ο Ρόνι Τσατάχ, δήλωσε στο CNN International ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να διατηρήσει ό,τι έκτισε στο Λίβανο τις τελευταίες 4,5 δεκαετίες, 50 χρόνια κοντά. Και μπορεί ο Τραμπ, λέει, να απέτρεψε μια κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ τη Δευτέρα, που είπε ότι συμφώνησε ο Νετανιάχου να μην στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό. Είναι όμως απίθανο να μπορέσει να αναδιαμορφώσει τις πάγιες στρατηγικές εκτιμήσεις του Ισραήλ. Αυτά τα λένε, παιδιά, οι αναλυτές. Το Τελ Αβίβ θεωρεί τη Χεζμπολάχ τρομοκρατική οργάνωση, απειλεί για την ασφάλειά του,
απαιτεί το πλήρη αφοπλισμό της, επιρρύπτει ευθύνη στο Λίβανο, αλλά αναλυτές διαβεβαιώνουν ότι η αδύναμη λιβανέζικη κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση, κυβερνά ένα κατακαιρματισμένο κράτος με μαρονίτες χριστιανούς, σιίτες και σουνίτες, δεν έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Ισραήλ. Οι Λιβανέζοι ηγέτες θέλουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική πολιτική διευθέτηση. Αυτή η πολιτική διευθέτηση πιθανότατα θα περιλαμβάνει μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με τις περιφερειακές δυνάμεις. Το έχω πει 100 φορές, θα το ξαναπώ άλλες 100 να το παιδώσουμε. Η Μέση Ανατολή δεν είναι εύκολη πίστα, είναι δύσκολη πίστα. Το Ισραήλ είναι πιθανό, λέει, ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει να ελευθερωθεί τη δύναμη της Χεζμπολάχ, που σημαίνει τι, ότι η σύγκρουση στο Λίβανο θα αποτελεί μια συνεχή απειλή που θα διαταράσει τη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και είναι ένα ακόμη παράδειγμα διαφοράς στις απόψεις μεταξύ των συμμάχων που ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν. Το Ισραήλ θεωρεί την προστασία της ασφάλειάς του ως μια ατελείωτη αποστολή που μπορεί να συνεπάγεται περιοδικούς πολέμους. Ο Τραμπ αναζητά μια οριστική λύση και στη συνέχεια να αποχωρήσει από την περιοχή. Η Αμερικανική κυβέρνηση, λένε οι αναλυτές, κατανοεί ότι ο Λίβανος απειλεί αυτό το στόχο. Είπαμε, γίνονται διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων. Και η συνάντηση, λέει, σημείωσε μόνο στοιχειώδη πρόοδο για την επέκταση της εγκυκυρίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και μάλιστα, λέει, έχει ήδη ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Εχθές, ας πούμε, για να τα λέμε, γιατί καλές είναι οι διαπραγματεύσεις και καλές είναι οι κουβέντες και καλά είναι όλα αυτά και καλές είναι οι δηλώσεις που βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, είμαστε σε καταπληκτικό δρόμο και θα βρεθεί η λύση και θα... Ναι, είχαμε, ας πούμε, εχθές πόσους νεκρούς, 8 τουλάχιστον 8 βομβαρδίζουν φουλ. Και επίσης είναι σε εξέλιξη χερσαίες επιχειρήσεις, μπαίνουν όσο περισσότερο στο έδαφος του Λιβάνου. Παρά το γεγονός, λέει, ότι έκανε την παρέμβαση τη Δευτέρα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, υπάρχουν λίγα σημάδια ότι ο Τραμπ θέλει ή το πολιτικό κεφάλαιο θέλει να οικοδομήσει μια πιο μόνιμη ειρήνη στο Λίβανο. Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Περιφερειακό σύμφωνο. Δύσκολο. Με ένα τέτοιο πλαίσιο, λέει, θα μπορούσε να είναι η έκκλησή του να επεκτείνει τις συμφωνίες του Αβραάμ ώστε να συμπεριλάβει όλες τις περιφερειακές αραβικές και μουσουλμανικές δυνάμεις αναγνώριση του Ισραήλ. Ξέρετε τι άλλο είναι αγκάθι, το Παλαιστινιακό. Το είχαν πει και την περασμένη εβδομάδα οι αυτές που ονομάζουμε περιφερειακές δυνάμεις. Αν δεν λυθεί και το Παλαιστινιακό, δεν συμφωνούμε. Και ο Λίβανος, παρότι παραμένει μια μόνιμη πληγή που θα μπορούσε να υπονομεύσει την πολιτική διπλωματία στο Ιράν, δεν αποτελεί τη μόνη απειλή για την διπλωματία. Η αδιαλαξία, λέει, του Ιράν υπονόμευσε περαιτέρω την αξιοπιστία του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας του και τους ισχυρισμούς του για τον πόλεμο. Όπως, για παράδειγμα, η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα που μας πέρασε, ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία. Και πιθανότατα θα γίνει μέσα στη βδομάδα την επόμενη. Βγαίνει χθες, λέει, αυτά που είπαμε, ότι μπορεί και το Σαββατοκύριακο, μπορεί και όχι. Η συμπεριφορά, λέει, της Τεχεράνης φαίνεται να υποδηλώνει ότι πιστεύει πως μπορεί να πιέσει τον Τραμπ ότι αυτός είναι που πραγματικά θέλει μια συμφωνία. Και η ελπίδα για μια θετική εξέλιξη δεν έχει εξαλείψει, αφού επί της ουσίας και οι δύο πλευρές έχουν συμφέρον να τερματίσουν επίσημα τις μάχες. Όχι στα πυρηνικά όπλα, λέει, του Ιράν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε δικαίωμα να εμπλουτίζουμε ουράνιο, δεν θέλουμε να φτιάξουμε πυρηνικό όπλο, το θέλουμε για ειρηνικούς σκοπούς, λέει η Τεχεράνη. Κατ' όνομα υπάρχει, δοκιμάζεται από τις δύο πλευρές η εκεχηρία και καταλαβαίνουμε τι είναι η κατάσταση, εύθραυστη από μόνη της.
Και τι είναι ο Λίβανος? Ένα στοιχείο στις διαπραγματεύσεις που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, λένε οι αναλυτές. Τραγούδι δελτίο, επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή, φαίνεται πως παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκυριακό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουράνιου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία αμερικανικών συστημάτων αεραμήνας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση με drones από ιρανικής πλευράς. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από την λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

9 και 10 ακριβώς τώρα που μιλάμε. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 4 Ιουνίου. Τώρα σωτηρίου έτους, θα δείξει παιδιά στο τέλος που κάνουν τον απολογισμό. Εκεί στα τέλη Δεκεμβρίου. Θα δείξει τι θα είναι. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτσίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Facebook έχουμε, Viber έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ο 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα πάει ο Τραμπ. Επίσης θα πάει στη Γαλλία στις 15 με 17 Ιουνίου στο Εβιάν. Ωραία. Θα γίνει η σύνοδος κορυφής των ηγετών της G7. Έτσι θα πάει. Αλλά πώς έδωσε την είδηση? Τα βλέπουμε αυτά παιδιά, τα μαθαίνουμε. Ανάρτηση στο Truth Social. Αμέσως μετά, λέει, τον αγώνα των μεικτών πολεμικών τεχνών που θα δοθεί στο Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων τους 14 Ιουνίου, θα πάει και στις 7. Έτσι. Είναι σαν γι' αυτό που λες, που βεντιάζεις και λες συνέβη αυτό και λέει κάποιος, εγώ να σου πω τι έπαθα. Εγώ σε μένα να σου πω τι συνέβη. Τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων θα πάει. Εντάξει. 4 έχουμε σήμερα. Πότε είναι 7. Περίμενε μισό λεπτό. Να δω την Κυριακή είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ και μετά έχουμε τη G7 που θα πάει επίσης Τουρκία και Γαλλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και βλέπουμε τα γεγονότα και τις εκτιμήσεις των γεγονότων και το τι συμβαίνει. Επίσης τι θα μπορούσε να συμβεί και επίσης τι σκέφτονται και τι προγραμματίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις τύχες των λαών, να πω. Αποφασίζουν, να πω. Ας το πω και αυτό. Ας το πω και αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα, γιατί δεν έχουμε μόνο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, να μην ξεχνιόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Έδωσαν, λέει, την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης. Αυτό το δήλωσε αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Η Κύπρος έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το εξάμεινο. Είχε βγει νωρίτερα ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο Πίτερ Μαγιάρ, και είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Θα μου πεις, αυτό το ανακοίνωσε ο Μαγιάρ. Μέχρι στιγμής ανεπίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Και επειδή λέμε για ουγγρικό βέτο και τα λοιπά, θυμάστε που ήταν πρωθυπουργός ο Όρμπαν, που όλοι οι 26 λέγανε ναι, ο Όρμπαν έλεγε όχι, ας πούσε βέτο. Ναι, τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, μια ομάδα μάλλον κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο επεξεργάζεται σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό το μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Βγαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες είναι οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, και λένε ότι συζητούν την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Μόσχα. Και το θέμα έχει ήδη συζητηθεί με την ουκρανική πλευρά. Ερώτησε το Reuters. Δεν είναι σε θέση, λέει, να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές. Προφανώς θα μάθουμε περισσότερα προϊόντος του χρόνου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε χθες
τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Σας πουλάνε, λέει, μια απατηλή συμφωνία. Από το Κίεβο τις έκανε τις δηλώσεις αυτές, απευθυνόμενος σε νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους. Άνδρες σαν εσάς λυπηρήθηκαν στη μάχη. Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί. Και οι πιθανότητες είναι ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη για να πεθάνετε. Έτσι. Είπε επίσης, χαρακτήρισε συγκλονιστικές τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία, που όπως υποστήριξε σκοτώνονται κάθε μήνα περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες. Αυτά τα παρόμοια στοιχεία έχει επικαλεστεί και στο παρελθόν. Έτσι. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε ένα μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 80 στο Αφγανιστάν, είπε ο Ρούτε. Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότητα θα είστε εσείς. Στους νεοσύλλογους Ρώσους απευθύνθηκε. Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση και υπόσχεται σε αυτούς που κατατάσσονται στο στρατό υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, καθώς και η προοπτική ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία, αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της. Έτσι, μάλιστα. Και επειδή πρέπει να είναι έτοιμοι και πρέπει να είναι έτσι πάντα σε εγρήγορση, δεν ξέρω για τους Ρώσους, αλλά εγώ βλέπω εδώ τα ρεπορτάζ μου που δείχνουν τον Πούτιν. Κολυμπάει, κάνει βάρη, ασκήσεις πολεμικές, γυμναστικές, να είναι, σου λέει, σε ετοιμότητα. Όμως ο ίδιος πολεμάει, όχι. Αλλά βλέπει ο άλλος τον αρχηγό του κράτους του και λέει, κοίτα, κάνει γυμναστικές και ιστορίες και πράγματα για να είναι έτοιμο πόλεμος. Βγαίνει μετά, τους λέει, πρέπει να πολεμήσετε, πάνε. Τι θα πούνε, δεν πάω. Το έχουμε λίγο στο νου μας να πει κάποιος ότι εγώ δεν δέχομαι. Να το σκεφτούμε και αυτό. Αχ, είναι και 17. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Εγώ πού να το ξέρω αυτό που λες? Δεν έχω ιδέα. Θα ήθελα να έχω, αλλά δεν έχω. Κακό είναι αυτό? Εμένα μου αρέσει να λέει κάποιος εγώ δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Δεν μ' αρέσει να λέει ξέρω τα πάντα. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Το να λέει κάποιος αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω είναι καλό. Και κάθε φορά μου κάνεις την ίδια ερώτηση, την οποία και κάθε φορά σου δίνω την ίδια απάντηση. Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Επίσης, όταν είναι τα μπάνια του λαού μέσα στον Αύγουστο, έτσι, κάποιος γιατί να προσφύγει να ανακοινώσει εκλογές? Επίσης, ο καθήλυν αρμόδιος έχει πει το 27. Τι να σας κάνω? Δεν έχω άλλη πληροφόρηση εγώ. Αχ, σας ευχαριστώ. Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές.

να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ό,τι γίνεται εδώ είναι καλύτερο από ό,τι γίνεται έξω. Θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να σκεφτόμαστε έτσι. Είμαστε καλύτεροι, σοφότεροι, σπουδαιότεροι. Μπορεί και να είμαστε. Αν δεν ζήσει κάποιος στο εξωτερικό, στη χώρα που επιλέγει και τα λοιπά, δεν μπορεί να ξέρει. Το να πάω 5 μέρες κάπου, διακοπές, εγώ σου λέω 10. Έχεις πολλά λεφτά, πας 20. Το 20ήμερο τι είναι? Στην καθημερινότητα φαίνεται η κατάσταση, παιδιά. Έτσι, θα τα λέμε. Είναι και 20. Έχω να ακούσω ένα τραγουδί. Α, ωραίο τραγουδί έχω. Για πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Αυστρία και η Πορτογαλία εξελέγησαν μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-28. Και η Γερμανία είχε βάλει υποψηφιότητα για μία από τις δύο θέσεις, αλλά δεν εξελέγει. Και γίνεται τώρα στη Γερμανία, σου λέει, γιατί δεν καταφέρατε. Τι πήγε λάθος και δεν κατάφερε η χώρα μας, λένε οι Γερμανοί, να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έλαντε, τι πήγε λάθος. Η Γερμανία διεκδικεί σταθερά μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε 8 χρόνια μετά την επανένωσή της. Ήδη έχει υπηρετήσει 6 φορές ως μνημόνιμο μέλος, η πιο πρόσφατη ήταν το 19 με το 20. Από τότε δεν προέκυψε και τώρα έχουν, παιδιά, ζητήματα. Βεβαίως έχουν θέματα, σου λέει, κάτι δεν κάνετε καλά. Κάτι δεν πάει όπως πρέπει. Επίσης να σας πω ότι για τη Γερμανία μιλάμε, έτσι, θέλω να κάνετε σκέψεις διάφορες, ότι πρόσφατη έκθεση, γερμανικά δεν ξέρω, θα σας τα πω στα ελληνικά, του Συνδέσμου Πρόνοιας Ισότητας, λέει ότι η φτώχεια, μάλλον όχι, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχει φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό. Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα που ζουν μόνα τους και οι ηλικιωμένοι. Ενώ υπάρχουν έντονες διαφορές, παραμένουν έντονες, ιδιαιτέρως έντονες, οι διαφορές μεταξύ των ομόσπουδων κρατηδίων και των περιφερειών της χώρας. Το ποσοστό, λέει, των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο, για τη Γερμανία ξαναλέω, βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, αυξήθηκε από το 24 στο 25 κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, το 16% του συνολικού πληθυσμού. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 13.300.000 άνθρωποι στη Γερμανία ζουν σε συνθήκες φτώχειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και ανάλογα στοιχεία έχει παρουσιάσει ήδη από το Φεβρουάριο η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συνδέσμου χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη και προειδοποίησε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αποφύγει νέες περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα, παιδιά. Τυχόν πρόσθετα μέτρα λιτότητας, άκου πώς γυρίζει ο τροχός, θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η φτώχεια αυξάνεται σημαντικά για δεύτερη συνεχή χρονιά. Θλιβερό ρεκόρ. Ποτέ, λέει, στο παρελθόν δεν είχαν επηρεαστεί τόσοι πολλοί άνθρωποι από τη φτώχεια όσο τα τελευταία χρόνια. Με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κίνδυνο φτώχειας θεωρούνται όσοι διαθέτουν εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος. Στη Γερμανία αυτό αντιστοιχεί σε καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάτω, άκου τώρα, κάτω από 1.446 ευρώ για έναν άγαμο πολίτη και κάτω από 3.036 ευρώ για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά μέχρι 14 ετών. Πώς ορίζει κάθε χώρα τη φτώχεια της, τι να πεις. Η έκθεση καταγράφει, λέει, ότι μετά τη μείωση των ποσοστών φτώχειας που είχε σημειωθεί την περίοδο το 20 με το 23, παρατηρείται πλέον μια σαφής αρνητική ανατροπή της τάσης και οι περιφερειακές διαφορές είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας, τέλος πάντων, καταγράφονται στα οικονομικά ισχυρά κρατήδια της Βαβαρίας και της Βάδης Βίτεμβεργης με 12,6% και 13,2% αντίστοιχα. Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας εντοπίζονται στη Βρέμη κοντά 28%, Σαξονία-Ανχάλτ κοντά στο 21,3% και στα κρατήδια πόλης του Αμβούργου και του Βερολίνου, όπου διαμορφώνεται στο 10, θα σας λέω αριθμούς τώρα, εντάξει, 19% περίπου και 18,7% αντίστοιχα. Ορισμένες περιοχές της Δυτικής Γερμανίας, σημαντικά προβλήματα,
Ανατολική Γερμανία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Chemnitz και τη Λειψία. Ηλικιωμένη κινδυνεύει, λέει, να μετατραπεί τρίτη ηλικία σε παγίδα φτώχειας. Ένα στους πέντε πολίτες σχεδόν, κάτω των 65 ετών και άνω, ζει ήδη φτωχός ή κινδυνεύει να γίνει φτωχός. Όσοι ζουν μόνοι τους, όσοι έχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Επίσης, λέει, το 29% των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αντιμετωπίζει τον ίδιο κίνδυνο. Λένε οι συντάκτες της έκθεσης ότι η φτώχεια αυξάνεται κυρίως εκεί όπου υπάρχουν διαρθρωτικά μειονεκτήματα. Τι σημαίνει αυτό? Περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Ένα στους πέντε, λέει, ψέματα, τέσσερις στους πέντε που πλήττονται από τη φτώχεια δεν εργάζονται. 70% των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια διαθέτουν γερμανική υπηκότητα, το 30% όχι. Πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Πολλοί πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυξημένες δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Γιατί ακούς εσύ κάτω από το 1450 ευρώ φτωχός, σου λέει πώς είναι πώς το λένε, οι τιμές ποιες είναι. Να τα λέμε και αυτά. Και 3.000 για τις οικογένειες. Ηλεκτρικό ρεύμα, σου λέει, και θέρμανση. Θέμα τεράστιο. Και αρκετοί δεν είχαν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν βασικές οικιακές συσκευές. Σου λέει, χάλασε το ψυγείο. Χάλασε η κουζίνα. Δεν έχουν να το αντικαταστήσουν. Γιατί το παίρνει στο 3.000, υποθέτω. 1.000, ξέρω εγώ, 2.000, 900 ευρώ. Άμα πληρώνει λογαριασμού και στο τέλος μένουν 300 ευρώ να περάσει το μήνα. Λέω, δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να ζήσει κάποιος σε μια χώρα για να ξέρει τι γίνεται. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Με πήγα, πέρασα πολύ ωραία. Ήτανε καταπληκτικά. Φοβερά, δεν έχω πάει, αλλά λέμε. Φοβερά καφέ, εστιατόρια, ωραίοι δρόμοι, ωραία κτίρια. Για κάτσε κανένα χρόνο να δεις πώς είναι η κατάσταση. Λέω. Γιατί και τέλος πάντων και άλλοι έρχονται και λένε, αχ, τι ωραία. Ζήσε και εδώ να δεις πώς είναι. Παράδειγμα έφερα, έτσι, δεν λέω, απλώς προσπαθώ να κάνω μερικές σκέψεις επάνω στο ζήτημα αυτό. Ποια? Η Γερμανία. Ναι, η Γερμανία. Τι να πεις. Επειδή δεν θέλω να κάνω τη σύνδεση με το θέμα, για να μην δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που σκεφτόμαστε, θα ήθελα να ακούσουμε τραγούδι και μετά θα σας πω και για τα δικά μας.

0: και 38 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Όπως βρέθηκες και εσύ εδώ, είδα ένα φως, λέω δεν μπαίνω, κάτι θα είναι καλό. Και ήρθα. Γιάννη Εφημίου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Γιατί
0: τι κάνεις, λύση εδώ. Λέω, έχετε κανένα να μιλάει. Λέει, όχι, λέω, θα μιλήσω εγώ. Λοιπόν, για να μην συνδέουμε τα πράγματα, έτσι, δεν θέλω, που είπαμε για τη Γερμανία προηγουμένως. Θέλω να σας πω όμως ότι, όπως ενδεχομένως θα έχετε μάθει, η Κομισιόν στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 26, έτσι, έθεσε την χώρα μας εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ναι. Σηματοδοτώντας ένα ακόμη θεσμικό ορόσημο, λέει, για την ελληνική οικονομία μετά την κρίση χρέους. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, διότι οι ευπάθειες, λέει, που συνδέονταν με το δημόσιο χρέος, το εξωτερικό χρέος και το τραπεζικό σύστημα έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης και μετά από μια μακρά περίοδο αυξημένης ευρωπαϊκής παρακολούθησης. Θα θυμάστε εκείνα τα κρίσιμα Eurogroup, εκείνους τους θεσμούς που ερχόσανται, αυτοί. Η Ελλάδα πέρασε από τα μνημόνια της περίοδου 10-18, το καθεστώς ενισχυμένης υποπτίας μέχρι το 22, την κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και την κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Έρχεται όμως το 26 και λέει ότι η απόφαση της Κομισιόν αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς λαμβάνεται σε μία περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Για μας τους Έλληνες, στη χώρα μας, η έξοδος από τη σχετική κατηγορία δείχνει ότι οι δημοσιονομικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι έχουν υποχωρήσει, δεν έχουν εξαλειφθεί, έχουν υποχωρήσει όμως σε βαθμό που δεν θεωρούνται πλέον συστημική απειλή για τη σταθερότητα της οικονομίας. Ναι. Βελτίωση της εικόνας, της ελληνικής οικονομίας σε σταθερή ανάπτυξη, διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, ενίσχυση τραπεζικών ισολογισμών και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία. Τράπεζες εμφάνισαν σημαντικά ισχυρότερους ισολογισμούς. Η αγορά εργασίας έχει συνεχίσει να βελτιώνεται. Μεταρρυθμίσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αγορά εργασίας, φορολογική διοίκηση, με έμφαση στη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στην ενίσχυση των εργαλείων συμμόρφωσης και στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Πέρσι, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Για φέτος προβλέπεται ανάπτυξη 1,8% έναντι 0,9% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και επίσης, στο δημοσιονομικό σκέλος, η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ πέρσι, από 1,3% το 24. Πού αποδίδεται αυτή η επίδοση? Συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών, μείωση δαπανών εξυπηρέτησης χρέους, αυξημένη απόδοση των φορολογικών εσόδων. Και η επίτευξη, λέει, του πλεονάσματος, λέει, Κομισιόν, συνδυάστηκε με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών στο δημόσιο και στοχευμένα μέτρα στήριξης των οικοκυριών, λέει η Κομισιόν, ξαναλέω. Εν τη αυτή περιπτώσει, να μείνουμε στο ότι μετά από 16 χρόνια βρισκόμαστε εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ναι. Τι να πεις. Κάποτε, παιδί μου, πώς να το πω. Δηλαδή, περνούν τα χρόνια, θα μου πεις πολλά χρόνια, μάλιστα. Πολλές δυσκολίες, πολλές και πάρα πολλές και τεράστιες, έτσι. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Και κόπο καταβάλαμε πάρα πολύ μεγάλο. Μα πολύ μεγάλο όμως. Έτσι. Έχω να σας πω επίσης τι. Ότι ιτέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άκου τώρα. Για να δω λίγο το ημερολόγιο μου. 26 έχουμε, ναι. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπεται μεταξύ άλλων η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και αμφιγεινά. Επιτέλους. 45 άρθρα έχει το νομοσχέδιο. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση. Μετά θα πάει στη Βουλή να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Στα βαρέα και αδιγυνά εντάσσονται νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία τα 12 είναι παιδιά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Μα γιατί να βγαίνουν στα 62 και να μην βγαίνουν στα 65, ο βοηθός νοσηλευτή και ο οδηγός και ο βοηθός ασθενοφόρου. Τόσο εύκολη δουλειά που είναι. Εν τη άλλη περιπτώσει το συμπεριλαμβάνει αυτό το νέο νομοσχέδιο. Επίσης, λέει, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης. Μάλιστα. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Επίσης, προσέξτε. Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να διεκδικήσουν διόρθωση της μισθολογικής απόκλησης που εφαρμόζεται από την επιχείρηση χωρίς αντικειμενική εξήγηση, μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερα προσόντα. Γιατί ο Νίκος, γεια σου Νίκο μου, δεν το λέω για σένα, παράδειγμα, έτσι, φέρω παράδειγμα, λέω, δεν ισχύει, αλλά το λέω. Γιατί ο Νίκος να παίρνει 1000 ευρώ... Και από μόνο, γιατί έτσι είναι η, πώς το λένε, της εταιρείας η πολιτική, οποιασδήποτε εταιρείας, δεν μιλάω για την ΕΤ. Και εγώ να παίρνω 800 και να πρέπει να πάω τα πτυχία μου, τα μεταπτυχιακά μου, τα δεν ξέρω τι μου, να πω ότι δουλεύω 15 χρόνια πιο πολύ από τον Νίκο, σε έκανα και ποιον πιο στιγάλι σου. Ότι έχω περισσότερα προσόντα, δεν κατάλαβα. Αν κάνουμε την ίδια δουλειά, δεν πρέπει να πληρωνόμαστε το ίδιο. Γι' αυτό κοιτάζω το ημερολόγιο και λέω 2026 έχουμε. Γι' αυτά δεν θα έπρεπε να είναι λυμμένα. Θα πεις μόνο εδώ συμβαίνει. Όχι, παντού συμβαίνει. Εδώ βγαίνει, σου λέει, στο Hollywood οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί βγάζουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ταινία. Και σου λέει, εγώ δεν πληρώνουμε το ίδιο με τον άντρα στην πρωταγωνιστή. Γιατί ρε παιδιά. Που μπορεί να τα φέρνει η πρωταγωνίστρια τα λεφτά τα περισσότερα και να μην αναγνωρίζεται το έργο της και να πληρώνεται λιγότερο. Στο Hollywood. Πόσο πολλό δε μάλλον που δεν μας ξέρει κανένας στις εταιρείες και στις δουλειές κτλ. Αν αποδειχθεί, λέει, ότι υπήρξε αδικαιολόγητη μισθολογική διάκριση, ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει πλήρη αποζημίωση, αναδρομικούς μισθούς ή μπόνους που έχει χάσει. Αυτό το λέει το νομοσχέδιο. Και καλώς το λέει. Και επίσης, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων και προστήμων. Πας να ζητήσεις δουλειά. Μάλιστα. Τι πρέπει να ξέρεις? Πρέπει η επιχείρηση να σε ενημερώσει για την αμοιβή και το μισθολογικό εύρος της προσφερόμενης θέσης. Δεν θα σε ρωτάει πόσα παίρνατε στην προηγούμενη δουλειά σας, τι συνεφορία είσαι. Κατάλαβα. Επίσης, στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα σε απολαβές και πρόσθετες εταιρικές παροχές και το μισθολογικό χάσμα ανακατηγορία εργαζομένων, παιδιά. Επίσης, ο εργαζόμενος θα μπορεί να ρωτά πώς κατατάσσεται μισθολογικά τις μέσες αμοιβές ανδρών και γυναικών για ίδια ή εισάξια εργασία. Επιτέλους. Επίσης, θεσπίζεται εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις. Πρέπει να υποβάλουν στοιχεία οι επιχειρήσεις. Σε περίπτωση, λέει, που εντοπιστεί μισθολογική απόκληση χωρίς αντικειμενική εξήγηση, η επιχείρηση υποχρεούται να τη διορθώσει. Άντε να μας δω. Το νέο πλαίσιο συνδέεται και με την προσπάθεια για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν θα την κουβεντιάσουμε τώρα. Προβλέπεται ότι όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και ότι οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις. Μα γι' αυτό θέλουμε να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ρε παιδιά. Και επίσης, το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει σημαντικά τη δικαστική προστασία των εργαζομένων, αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση. Δικαιούται να ζητήσει τα στοιχεία των μισθών του, να πάει στη δικαιοσύνη, να εκπροσωπηθεί από συνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα ισότητας. Μέχρι τώρα, κεραμαίως έχει ενσωματώσει στο νομοσχέδιο που είναι υπό επεξεργασία 65 προτάσεις που έχουν καταθέσει εθνική κοινωνική εταίροι, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών. Εντάξει. Και επειδή θα Στο το ψάξετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση opengov.gr και θα δείτε τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αυτό. Η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά σου και την αξία σου, όχι από το φύλο. Το φύλο δεν παίζει ή δεν πρέπει, δεν παίζει τώρα, δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο στη διαμόρφωση των απολαβών. Και στην Ελλάδα υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα τελευταία στοιχεία λένε ότι οι μέσες ωριές αποδοχές των γυναικών είναι κατά 13,4% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών και στην Ευρώπη κατά 11% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Θα πεις αυτό τώρα δικαιολογία? Όχι. Θέλω να δούμε πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι, σαν άνδρες και σαν γυναίκες. Ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ανάλογα με αυτό που παράγει και την αξία του. Κάνω λάθος? Επίσης, το νέο σχέδιο νόμου βασίζεται στη λογική ότι η ίση αμοιβή δεν αρκεί να προβλέπεται θεωρητικά, αλλά χρειάζονται και μηχανισμοί διαφάνειας, ελέγχου και πραγματικής εφαρμογής στην αγορά εργασίας. Και για πρώτη φορά, αγαπημένες μου, αγαπημένα μου κορίτσια, δημιουργείται ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ώστε να μπορείς να γνωρίζεις αν αμείβεσαι δίκαια και διεκδικείς και να διεκδικείς ευκολότερα τα δικαιώματά σου. Να μην έχεις το φόβο, κάνω την ερώτηση και σου λέει αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει φύγε. Έτσι, μπράβο. Ξαναλέω, στόχος είναι να μην εξαρτάται η αμοιβή από το φύλο, από την πραγματική αξία της εργασίας, παιδιά. Αυτό είναι το διατάφτα. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Δεν πηγαίνουμε να ζητήσουμε δουλειά και δεν ξέρουμε ούτε στο περίπου τις αποδοχές της θέσης που διεκδικούμε. Ούτε στο περίπου. Περιμένουμε να μας πούνε πόσο είναι. Και ακούμε και κάτι, θα δούμε αυτό, ναι, όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζει αυτά που λέει ο νόμος ή που θα λέει ο νόμος από τις 17 του μηνός και μετά. Και κεντρικό ρόλο έχει ο συνήγορος του πολίτη. Μόλις υπάρξουν ενδείξεις αδικαιολόγητων διαφορών στις αποδοχές, θα υπάρχει έλεγχος και παρέμβαση. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να παρακολουθούν και να υποβάλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών σε συγκεκριμένα περιοδικά διαστήματα, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Έτσι. Αν πιστεύει κάποιος, πάμε αλλιώς, γιατί δεν είναι κάποιος, είναι κάποια. Αν κάποια εργαζόμενη πιστεύει ότι υπάρχει διάκριση, θα μπορεί να ζητάει στοιχεία, να προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας, μετά στη δικαιοσύνη και, είπαμε, στήριξη από το συνήγορο του πολίτη ή συνδικαλιστικό φορέα. Δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος να αποδείξει από μόνος του. Τα στοιχεία θα μιλήσουν, παιδιά. Σε δημόσια διαβούλευση. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται και είναι στην καλή, προς τη σωστή κατεύθυνση. Βασίλη μου, σε καλημέρισα. Δεν θυμάμαι. Σε ξανακαλημερίσω. Πήρα γιατί αν θα βλέπω εγώ, ξέρετε, θέματα ισότητας και αυτά τρελαίνω. Θα πρέπει όμως, λέει, όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως φύλου να είναι υποκείμενα ιδίων υποχρεώσεων όσο και δικαιωμάτων. Από την εμπειρία σας ισχύει, γεια σου Δημήτρη μου, ξαναλέω. Θέλεις να σου πω την αλήθεια? Αλήθειες λέμε εδώ, γιατί αν πούμε ψέματα για να χαϊδέψουμε αυτιά δεν έχει νόημα. Δεν θα σας πω πόσα χρόνια δουλεύω, γιατί είναι και θέματα που σας παρακαλώ άπτονται, ναι, είναι και ηλικιακά και τέτοια. 30+. Έχω δουλέψει, αγαπημένα μου ακροατή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα πω μόνο αυτό. Πολύ. Και καμιά φορά όταν το σκέφτομαι, λέω μπράβο μου στον εαυτό μου, που δεν το κάνω συχνά, και συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά επειδή ετέθηνε η ερώτηση. Μπράβο μου που κατάφερα και δούλεψα τόσο. Και εδώ δεν είμαστε, πώς το λέμε, δεν κρυβόμαστε, τα ονόματά μας λέμε, που είμαστε ξέρετε, ποιοι είμαστε ξέρετε τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι καμιά φορά μαζί με πολλούς άλλους εργαζόμενους, για να μην λέω για τον εαυτό μου, υπερβάλλουμε αυτόν. Γιατί μας αρέσει. Είναι σπουδαίο να σ' αρέσει η δουλειά σου. Και είναι σπουδαίο και να έχεις τις απολαβές που θα έπρεπε. Αλλά ακόμα κι αν δεν συμβαίνει, γιατί έτσι είναι η κατάσταση, δεδομένα δεν είμαστε... Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ λοιπόν ότι μαζί με άλλες συναδέλφους, ξαναλέω, κάνουμε, όχι το 100% δίνουμε της ψυχής μας και της, και της δυνατότητάς μας να εργαζόμαστε, το 120%. Θα μου πεις υποκειμενικό, επειδή με ρώτησες, δεν θα μπαίνα σε τέτοια διαδικασία να πω εδώ τα προσωπικά μας. Είναι παρά 6. Συγγνώμη. Επίσης, για να μην παρεξηγούμε, ξέρω, μπορώ να καταλάβω σε τι πράγμα αναφέρεσαι. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο, έχει να κάνει και με την, και με την προσωπικότητα και με το τι είναι διατεθειμένος κανείς να δώσει την εργασία του. Και πόσο είναι διατεθειμένος να δουλέψει και να προσφέρει και να κάνει αυτό που του αρέσει και να δημιουργήσει. Αλλά οι αμοιβές ότι υπάρχουν, υπάρχει χάσμα μεταξύ των αμοιβών, υπάρχει έτσι. Έφυγε χθες ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους τελευταίους μεγάλους. Όχι χθες, το Σάββατο. Ο Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που αντιμετώπιζαν τη τέχνη με ιερό σεβασμό. Μια γενιά που δεν μετρούσε την επιτυχία με followers ή τηλεοπτικά λεπτά, με τη δύναμη της παρουσίας, την πειθαρχία και την αφοσίωση. Και το όνομά του προκαλεί κάτι που είναι σπάνιο πια. Γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Σεβασμό, ρε παιδιά. Γιατί δεν ήταν απλώς ένας καλός ηθοποιός. Ήταν η προσωποποίηση μιας Ελλάδας καλλιεργημένης, πιο καλλιεργημένης, πιο σοβαρής, πιο αληθινής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε στον άγνωστο πόλεμο, δεν τον πρόλαβα, έτσι να τα λέμε αυτά, και έκλειναν τα πάντα για να δουν τον Αντωνόπουλο. Τα πάντα όμως. Έπαιξε σε πολύ σπουδαίες ταινίες, ήταν εξαιρετικός ηθοποιός, χωρίς υπερβολές, χωρίς μούτες, χωρίς άμα τι εμφανίσει, που λέμε. Τεράστια, με τεράστια ονόματα της ελληνικής σκηνής συνεργάστηκε, έπαιξε Μπρέχτ, έπαιξε Τσέχοβ, Σέξπιρ, σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Αλλά όσοι γνώριζαν μιλούσαν πάντα περισσότερο για την ποιότητά του ως ανθρώπου παρά ως ηθοποιού. Είχε κάτι που σπανίζει, ρε παιδιά. Είχε φυσική, σκηνική ευγένεια. Ούτε να φωνάξει για να ακουστεί, ούτε να υπερβάλλει για να συγκινήσει. Εσωτερικό παίξιμο. Αυτό. Έφυγε στα 94 του και ήταν ένα στάρ που δεν ήταν στάρ με τη συμβατική έννοια. Δεν επιδίωξε το εύκολο χειροκρότημα και ήταν από τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το θέατρο σαν λειτουργήμα. Τραγούδι δελτίο, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος σχήματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλες κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλωτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μία τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Earth News Radio 105,8.

Μάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Ψωμιάδης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης 4 του μηνός, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στη φίλη μας στη Μάχη. Ωραίο ξεκίνημα λέει. Καλημέρα σας. Τι έγινε, περνάτε καλά στο νησί? Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Τι έχουμε? Σε ποιο να πω τον πόνο μου, λέει Μαργαρίτης. Άντε, πρέπει να βρούμε και κανένα να του λέμε.

Λοιπόν, αλλάξαμε πάρτερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης. Πού πήγε? Λοιπόν, καλημέρα στον Σταύρο και σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ρίτα, έχω κι εγώ τα δικά μου.

τα λεφτά είναι αυτό το τραγούδι, λέει η φίλη μας η Μάχη. Εδώ δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση στο δίσκο είναι με την Εβίτα Σερέτη. Εδώ είναι από το Ζωντανό στο Μέγκα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Αφιέρωσε στο φίλο το Σταμάτη από τις Λιβανάτες, το Τζακίρι. Όλα καλά, λέει, ο αγώνας είναι, συνεχίζεται. Ο φίλος μας ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Μια βουτιά στο γενό, λέει ο Γιάννης. Ο Παναγιωτόπουλος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα από την Ελάτια Λοκρίδος. Χαρίζει στον εγγονό της, λέει, που έχει γενέθλια και του εύχεται χρόνια πολλά.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Όντα που μας ακούει στο Πήλιο. Μανώλης Αγγελόπουλος. Όταν ακούω τη βροχή.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Χαρίζει στο γιο του και σε όλη την παρέα, λέει, που ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Το Χρήστο χαρίζει και εκείνος σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάζος, ο τελευταίος έρωτας.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο ντουέτο, τη Άτζη Θησαμίου με το Σταμάτη Γονίδη, αμοιβαίος έρωτας.

πάμε μέχρι το ακριβώς, να έρθει ο Ριζβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ζαφύρης Μελάς και Εβίτα Σερέτη, Μη φύγεις ποτέ. Νίκος Ψωμιάδης στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, χωρίς παρουσία μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης πλήρη πάυση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μία τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό Πρόεδρο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης.